0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδά. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
10: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: DRT 95,1 TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Και τρεις,
1: βετούζα, βετούζα!

0: Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
3: Κολοκοτρονέι, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη γλυστιμιά οι κολοκοτρονέι, που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φρουριά στην Παναγιά, φρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα πτωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα πτωμέτα αεροπλάνα με σπίτι σου να πάνω, θα και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
6: Ευχαριστούμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό.
0: Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα, Βετούζα,
8: εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ. Για πες
9: μου. Κύρι, κύρι. Μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Κύρι,
9: κύρι. Μία λέξη.
10: Στελίτσα.
9: Τι πάρω και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξο.
0: Βετούζα, Βετούζα.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω, στην πάρω και στην άξω.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω, στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
11: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
11: που σε ξέρω.
12: Χαμίδια, πατάτες. Λάχανα.
13: Κι άλλα λάχανα, Τάκη.
4: Κουλουπίδια.
13: Τάκη, λάχανα.
4: Καρέκλες, ρε.
13: Παπί.
12: Χαμίδια, πατάτες.
13: Καρότα, παπί.
12: Λάχανα.
13: Πουλί λάχανο, παπί.
4: Κουλουπίδια.
13: Παπί, λάχανο, κάργα. Γεια σου, Τάκη.
9: Μία λέξη. Τι πάρω και στην άξω.
10: Θα έρθω να τον την άξω. Στην πάρω και στην άξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βετούζα, Βετούζα.
11: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
8: Πώς σε πάρω να φύγουμε. Πώς του κουπ. Σαν λίγη σαλαμέρι.
12: Πρώτα. Ακουμάκια 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Πολύ λάχανο, Αρβανιτάκο. Πολύ λάχανο και καρότο. Καργά.
12: Για όλους τους αρχαιάδων.
4: Για όλους τους αρχαιάδων.
14: Έλα.

0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι!
1: Γαλανά σου παραθύνει, Μιχάλη.
2: Πόσε!
0: Μισιό!
3: Ε, βέβαια. Δεν μου το έκανε αυτό όταν με τρέπεσε. Ε,
0: δεν
3: γίνεται αλλιώ.
0: Ε, δεν γίνεται αλλιώ. Αμέσω χαμέτσι!
1: Δεν γίνεται αλλιώ, Χριστάκου.
3: Τώρα.
1: Τώρα. Όρμα, Ραβανιά. Όρμα.
0: Εδώ!
1: Όρμα.
0: Όρμα. Και από κάτω θα βλέπουν όλοι.
1: Όρμα, Ραβανιά, κορώμα.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί και αυτό το λόγο έχουν έρθει.
1: Έλα, Σταυρουκό. Έλα, Σταυρουκό. Πού είσαι, Σταυρουκό. Ε.
0: Για να δουν εσένα και εμένα να δούμε συμπαθή.
1: Όρμα, Σταυρουκό. Όρμα, Σταυρουκό.
0: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
1: Γεια σου, Μπαμπή.
3: Ειδικά η κυρία.
0: Ειδικά.
3: Ε, βέβαια, γι' αυτό γεια σου, και πήρε στις πρώτες σειρές.
1: Μπράβο, Μπαμπή. Μπράβο, Μπαμπή.
0: Για να βλέπει καλά. Ξέρε, πουτανιέρα.
3: Τι πουτα.
1: Αμά.
0: Έψω κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη.
1: Πίσω γορίλα.
0: Πιτάριζε του μάτς του έδαγω.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ επιτέλει. Προσέξτε πως μιλάτε. Σεβαστείτε τη δουλειά μου.
0: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τη δουλειά κάνεις.
3: Σκάψε
1: συνέχεια. Σκάψε.
3: Με τα γερμανικά σας.
1: Δεν πάει ο Αστραχάν.
3: Γίγαντα. Εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' τον Αρβανιτάκο. Πάρ' τον. Αρβανιτάκο πάρ' τον.
0: Δεν λέρε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα.
1: Πάρ' τον, πάρ' τον.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' τον. Καγκελάρε, πάρ' τον.
0: Δεν λέρε παλικάρα για
1: να πάρ' τον.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει. Να τον πάρει, Μιχάλη, ναι. Να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
1: Πάρ' τον, πάρ' τον. Σάκη να τον πάρει. Ναι, ναι. Λέλο του
0: μπήρε. Δεν λέρε παλικάρα για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Τον παίρνει, τον παίρνει, τον παίρνει.
0: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Τον παίρνει.
0: Καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
1: Ρώτο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Ναι, Μιχάλη, ναι.
0: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Είπα απλά να μπακαγιάνει εκεί κατά.
0: Αμέ, έτσι φαίνεται.
1: Τον παίρνει.
3: Ελεύθερο.
0: Εσύ τον παίρνεις.
1: Να τον πάρει.
0: Όχι, για να ξέρω τι μας γίνεται, δηλαδή.
1: Καραπιά να τον πάρει.
3: Όχι,
1: ναι, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
0: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Αμάν, τι λες, Βασίλη.
0: Είναι άλλο να τον παίρνεις και άλλο να τον δίνεις.
1: Δώσε,
0: έχει μια διαφορά. 20-25 πόντους εκεί
1: πέρα. Είπα πλάρα μπακακιά. Αντώνη Μπούρα, ε!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
0: Και εσένα όμως.
3: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
1: Και αυτός Βασίλη Μαλαμά. Ναι, ναι, και αυτός Βασίλη Μαλαμά. Ναι, ναι.
0: Του παίρνεις.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Αλμπάνης. Μα είναι ο Σταρκά, πώς θα πέρασε εσύ και με τον Φουδούρη, ε. Μια χαρά σε είδα.
0: Τα μας τρελάνε τούτο, ρε. Ωραία, και τι, το παίρνεις και το...
1: Πλαταμουνίσκες.
3: Τι είναι η δουλειά.
1: Μπράβο.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
1: Μπράβο, Παπί.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
0: Α, με άνεση το παίρνει αυτός.
1: Σολομός Κάργα, τον
0: Ιμπούρα. Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά, όταν το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα. Βουγκάμε.
1: Λομπάρτο.
0: Λεμβού, Παναγία, το κακό μου βρήκε τέτοια λέξη.
1: Μπράβο, Λομπάρτο, μπράβο, μπράβο.
0: Εσύ τον παίρνεις το
1: δε. Ναι, ναι, ναι, ναι, Βασιλάκη.
0: Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
1: Καλό μήνα.
3: Τώρα πλέον ναι.
0: Τρελαίνεσαι, ναι.
1: Το ομολόγο.
0: Γιατί, εσ' αρχή δεν σ' άρεσε.
3: Στην αρχή όσο να είναι, είχα λιγάκι.
0: Ναι, είναι κάποιο, ήσουν λιγάκι σφιχτός που λέμε.
1: Πού είσαι.
0: Τρακ, ναι. Τώρα,
1: Κουτσομπέρκος.
0: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβες.
3: Πώς μιλάτε εσείς, κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη
1: δουλειά που κάνεις, Τραχανάκη.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Καλοκαίρι για
0: σιγά. Κάβε!
3: Κάβε!
1: Αυτό είναι.
3: Ξενόγλωση εδώ.
0: Δεν μου λένε πάγα μου το δίνει, το παίρνει έτσι και το λε έτσι.
1: Φορά
0: φορά
1: παρτίδα
0: που λέω.
1: Φορά παρτίδα, Βασίλη, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό το ήδη, το υποκοριστικό
1: από τα δί.
3: Σα παρακαλώ.
0: Έφυγε από εδώ που δεν πει σε μένα, είναι
1: δυνατό. Πε το, πε το, πε το. Μπράβο, Αποστόλη.
3: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκο.
0: Τι είδε, ήδη, ήδη, έλα πιάσε μα.
3: Τα όνομα.
0: Τι γλίτσα.
3: Σα παρακαλώ,
1: κύριε Τραμπάκο. Δεν χρυσταρά.
0: Θα σηκωθώ να πει να μου πει ήδη εμένα.
3: Αλλά εγώ σα είπα ήδη, κύριε Τραμπάκο.
0: Είπε ήδη,
1: δεν κολεύε ήδη.
3: Δεν το είπα έτσι όπω εννοείται εσύ.
0: Τι εννοεί εσύ.
3: Σα παρακαλώ με το
0: ήδη. Αυτό που σου λέω.
3: Είναι δυνατόν, κύριε Τραμπάκο.
0: Ήδη,
3: ήδη, ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι
0: ανίκουστα. Ανίκουστα εσύ η κυβέρνηση.
3: Ανίκουστα είπα, κύριε
1: Τραμπάκο.
3: Κύριε Τραμπάκο. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
0: Ανίκουστα εσύ η κυβέρνηση.
3: Ανίκουστα είπα, κύριε Τραμπάκο. Σα παρακαλώ να πείτε χωρί δουλειά.
0: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
3: Σκάβ!
1: Δεν το δωράρα εκεί κατά!
3: Θα
0: σηκωθώ να φύγω!
3: Σας παρακαλώ να μας
1: αφήσετε! Δίνω!
3: Δίνω!
1: Τι κάνεις Δίνω! Πώς είσαι Δίνω!
3: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα, σας επιστρέψουμε!
1: Με το μαλακό
0: ρε! Γιατί πότε φύγαμε!
3: Εδώ είμαστε!
0: Πού είμαστε εδώ, γιατί να επιστρέψουμε!
3: Σκεκουμένετε να επιστρέψουμε!
0: Γιατί είναι βριάζεις! Τι είναι τούτσι, έχασε την ψυχραιμία!
1: Την έχασε η Αρβανιτάκο!
3: Συγγνώμη! Κύριε Τραμπάκουλα,
0: σκαρνίζω.
3: Σας παρακαλώ.
1: Γκρυμπογιάννης, δώσ' τον, δώσ' τον.
0: Ρε μας λίγο, κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε και και αυτές κάνανε νοήματα.
1: Κάναν νοήματα Σάκη Μπόρο.
0: Νοήματα κάνανε έτσι από κάτω.
1: Φωνάζα το Σάκη Μπόρο.
0: Μετά κάνανε έτσι. Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
1: Αμά. Το Χριστάκι.
0: Μετά έκανε έτσι.
3: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε.
0: Ποιο χειρονομείτε, εγώ.
1: Καγκελάρι, πάρ' το.
0: Εσείς χειρονομείτε.
3: Εσείς χειρονομείτε.
1: Κρυμπογιάννη, τον πήρε ο Αρβανιδάκος. Τον πήρε. Τον πήρε.
0: Σηκωθήκαν ολόρθες. Στο Θεό πιστέψ. Ολόρθες.
1: Τι λένε, φίλε.
0: Τουρλώσαν τα κολαράκια. Έτσι.
1: Αμάν.
0: Έτσι. Και κάνα νοήματα από πίσω. Έτσι.
1: Τι λένε, Βασίλη.
0: Πού είσαι. Κάνανε έτσι.
3: Τι κάνανε έτσι, κύριε Τραμπάκουλα εκεί.
0: Και περιμένανε.
3: Τι περιμένανε.
1: Ακούσα τον
3: Ιμπούρα. Επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
1: Τον Αντώνη Μπούρα.
0: Να και αυτοί εδώ
1: το
0: φουράρο. Το
1: φουράρο.
3: Είναι δυνατόν, κύριε
0: Τραμπάκουλα. Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
1: Κατζηρούφα.
0: Χέρτσο, μπλάμψο, χέρτσο.
1: Μπράβο, Κατζηρούφα.
0: Το κάνει έτσι.
1: Και τον φυλάκα μέσα.
3: Το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
0: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι.
3: Σα παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
1: Μετά τον έκανε έτσι. Μετά σε έκανε έτσι.
0: Δύο φορά τα χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σα παρακαλώ, κύριε
1: Τώρα έκανε έτσι, μπράβο.
0: Σε βάλω κάτω εγώ εσένανε, θα πεις στο beach volley badminton.
3: Τι
1: badminton. Ναι, δεν το χαρούλι. Ναι, δεν το χαρούλι.
0: Ε, στέλνω. Και με τα αγριοκρεμμύδες.
1: Έμενε, στέλνω, έμενε.
3: Στον κόσμο.
1: Πού είσαι, τι κάνεις.
0: Συκνίδες θα έρθει να φουντός.
1: Έλα,
0: έλα. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό που λέω.
3: Που θα πει η κυρία είναι βαριά.
0: Σας
3: παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Να κάνει.
1: Να ρίξει διαφημίσεις. Δεν ακούσε.
0: Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι βουγκό.
3: Βουγκάς. Τάκι βουγκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Αυτό ψήφω εγώ.
3: Μαμουχαλά το σο.
1: Μαμουχαλό σου και φαίνεσαι.
3: Εσύ είπα μαμουχαλό.
0: Τι είπες.
3: Μαμουχαλά το σο.
0: Σιγαμό το σου.
1: Αμαρτωλέ.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Αμαρτωλέ. Φωτισμένε.
3: Ακούω το κοντρόλ.
0: Υπάρχει τα παπάρια με να κάνεις ένα ντόπι κοντρόλ.
3: Είναι δυνατόν να το πλήτα μιλώ.
1: Παπαρά παπάρια.

0: Παπαριά, Χρήστο.
1: Παπαριά. Λέμε μπαταριά.
0: Μπαταριά, Μιχάλη.
1: Πιπεριά.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Αυτή ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
3: Έχει κάτι πάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Φούντους, φούντους.
4: Κορίτσια κοπανά, φύγει βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, παπλάρα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένα
0: στον παλατέζα, παπλάρα.
4: Τα κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Την έβγαλε.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Να την.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Να την σταυρούλη, να την.
3: Σταυρούλη,
0: να την.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Σταυρούλη, σε
4: καψούλιος. Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Ε, μπράβο,
3: την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Δώσ' το.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Το δωράκι.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Ε, το δωράκι.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Κρίτσας.
4: Κορίτσια κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
3: Την παλατέζα, την παλατέζα.
4: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την παλατέζα.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρό.
0: Δεν φταίτα στην επιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Τι πει, Σάκη?
5: Δεν ξανατείνω με γαμπρό.
0: Δεν φταίτα στην επιθέρια. Έχουν δουλειά σκαρδούλα μου. Μπράβο, Σάκη. Ήταν τα στίχη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγε γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνε πω και φύγαμε του γάμου. Οι βετεράνοι γελούν από τα καργαλιτά όλοι οι καργαλιάνοι. Τσουλελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σαπάν, σακάν, σαντόδι, ζακίτη, σημαίσαι, ολούθε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανα και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Βασίλη, καλοκαίριασε. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Έφτασε το καλοκαίρι 2026, Βασίλη Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη, Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, του Λουτούρου, FM Baby, 95 και ένα Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ουτσούτσου και Κανέλα, του Νανίφρου, Τραβάει, Φτιόλο, την Πυριλίνγκ, Λιγκλίνγκ, Κόρη, Κόρη και Τσικλιά, και Ματίνα, η Βουλγάρα, Μαστινάζη, το Φουγάρα, Μεγάλε Θοδωρή, Γίγαντα, Μεγάλε Παέο, Αστραχάν, Μεγάλε Δημήτρη, Αλμπάνι.

0: Πέντες, καλημέρα καραμποζουκλίδες. Σήμερα Τρίτη σήμερα παιδιά, 2 Ιουνίου. Καλοκαίρι 2026. 2-4-10-66-15-31-66-15-32 παρακαλώ. Επαναλαμβάνω Λίτσα, 2-4-10-66-15-31-66-15-32. Μεγάλε μπάμπη κατάσκοπε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
2: Κιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
2: Τεράστια κιλοτάρχη, άρχοντα, παίχτη μου, ατελείωτε.
1: Καλημέρα φίλε μου Νίκο.
2: Καλημέρα κιλοτάρχη μου, φωτισμένε μου, λεβέντη μου, κομμάντο μου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι κιλοτάρχη μου.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι φίλε.
0: Με μεγάλη συγκίνηση κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, έτσι υποδεχόμεθε το καλοκαίρι με το μεγάλο άνθρωπο των έργων, τον τεράστιο κιλοτάρχη, αυτό το είδωλο, Στέφανος Κουτσομέρκος. Πιάστην από το σβέρκο, Στέφανε Κουτσομέρκο.
1: Καλημέρα να πούμε στον Τουκόρ, καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, Κουτσομέρκο.
1: Καλό μήνα, φράγκο. Καλό,
0: καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Έφτασε η εποχή σου, Στέφανε, έφτασε. Όλες οι εποχές είναι και οι τέσσερις εποχές είναι του μεγάλου ανθρώπου των έργων, παρακαλώ. Τι κάνεις, ωραία, Στέφανε, λεβέντη μου. Πώς σου μπήκε, είσαι φωτισμένος, φωτίστηκες, φίλε μου.
1: Όχι, δούλευε.
0: Δούλευε, δεν φωτίστηκες. Δούλευε ο Κουτσομέρκος, αγαπητέ μου Μπάμπη, και δεν φωτίστηκε. Θα τον φωτίσουμε σήμερα, παρακαλώ. Θα φωτιστεί σήμερα, με έκανε Στέφανε Κουτσομέρκο. Φίλε μου, λοιπόν, περίμενε λίγο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Νικόλα.
0: Ναι.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
3: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Ραφαήλ.
3: Έλα, Νικόλα.
0: Έλα, νάτος, Ραφαήλ, φώτισε μου τον Κουτσομέρκο.
3: Καλημέρα, Στέφανε. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ραφαήλ. Καλό μήνα.
0: Τι κάνεις, παιχταρά μου, ήρωα της Τσαριτσάνης, Ραφαήλ, φίλε μου, πώς είσαι?
3: Καλά, Νικόλα, δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Πού φωτίστηκες χθες, φίλε μου, Ραφαήλ Λεβέντη?
3: Πού πήγα χθες?
0: Πού φωτίστηκες, ναι, πού πήρες την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος?
3: Πήγα λίγο Πλαταμόνα. Λίγο Πλαταμόνα.
0: Πλαταμονίστηκες, μεγάλε Ραφαήλ?
3: Ναι, ναι, πήγα μια βολτίτσα.
0: Είχες και το μωρό από δίπλα, Ραφαήλ?
3: Είχα, ναι, το είχα.
0: Μπράβο, Ραφαήλ! Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, Ραφαήλ! Ζήσαρος, ο παιχταράς!
1: Ναι.
0: Έλα, Κουτσομέρκο!
1: Στην παραλία πας μόνος, δεν πας με το μωρό, γίνεται κουλά μωράκι.
0: Άμα, άκου να δεις, να εφαρμόζεις, αγαπητέ μου Ραφαήλ, το σύστημα Κουτσομέρκος.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Στην παραλία πας μόνος σου, επανέλαβε μεγάλε Στέφανε Κουτσομέρκο, άνθρωπο.
1: Στην παραλία πας μόνος σου και στην παραλία γύρω μωρά.
0: Στην παραλία πας μόνος σου και βρίσκεις μωρά, λέει ο μεγάλος Κουτσομέρκος.
3: Τώρα έτυχε, Στέφανε, έτυχε.
0: Έτυχε τώρα, δεν πειράζει. Μεγάλε Ραφαήλ, πλαταμονίστηκες καλά, γίνονταν χαμός του Πλαταμόνα.
3: Ναι, δικά σου γυρισμό, έχει πολύ κίνηση.
0: Μπράβο, Ραφαήλ. Τι λέει η ηρωική και ιστορική Τσαριτσάνη, ωραία, Ραφαήλ Λεβέντη.
3: Πολύ ωραία, Νικόλα. Έχει κόσμο το χωριό μας. Την Κυριακή βρήκα και τον Κίμωνα.
0: Το μεγάλο Κίμωνα της Ελασσόνας Επιστήμονα, φίλε μου Ραφαήλ Λεβέντη.
3: Ναι, ναι. Μην με σου δώσει χαιρετίσματα.
0: Ανταποδίδουμε στο μεγάλο Κίμωνα της Ελασσόνας Επιστήμονα, φίλε μου Ραφαήλ, γίγαντα.
3: Ναι, ρε Νικόλα. Έγινε καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Να είμαστε καλά, καλά, φίλε. Καλό καλοκαίρι. Να έχουμε με υγεία, φίλε μου Ραφαήλ. Ατελείωτε. Παιχταρά μου.
3: Έγινε,
0: γεια σου, Ραφαήλ, γίγαντα. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα, φιλαράκι. Ραφαήλ, αγαπητέ μου.
1: Νίκο, πάντως για τους φουρναρέους δεν είναι καλή υπουργή αυτήν τώρα. Ζέστα στους φούρνους μέσα, ζέστα και έξω.
0: Ζέστα μέσα, ζέστα έξω, φίλε μου. Κιλοτάρχη, να ακούσουμε το μεγάλο φάρμα Καρανίκας. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
4: Καλημέρα ψυχίατρε, τα σέβη μου στο μεγάλο κιλοτάρχη. Λοιπόν, Στέφανε, τώρα που είστε καλοκαιράκι, σε περιμένω με καυτό σόρτσας εδώ. Τίποτα άλλο, τέλος.
0: Αναμένουμε με καυτό καλοκαιρινό σόρτ, παρακαλώ, να δούμε τον έτσι, μπρο.
4: Τίποτα άλλο, τέλος.
0: Καλημερίζουμε το φάρμα Καρανίκας, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, γίγαντα.
1: Καλημέρα στο φάρμα Καρανίκα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχατε εκδηλώσεις ιστορικό και ιστορικό λιβάδι, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο. Έγινε κάργα κλαρινέισον, Κουτσομέρκο.
1: Έγινε κλαρινέισον, τροχαβέισον.
0: Αυτό πότε έγινε, το Σάββατο ή την Κυριακή?
1: Χθες
0: του Αγίου Πνεύματος, φίλε μου, είχαμε μπουρλό το καλό, Κουτσομέρκο.
1: Χαμός, άρχισε 12 η ώρα και τελείωσε 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ξεκίνησε 12 η ώρα, φίλε μου, και 12 η ώρα το μεσημέρι και τελείωσε, φίλε μου, 8 το βράδυ.
1: Και πάλι καλά τελείωσε.
0: Όλο το επιτελείο εκεί, μαου μαου, τσαουνουσέ, σουξουμούξου, μανταλάκια κτλ, φίλε μου.
1: Άμα είχε μια άλλη ορχήστρα, δεν μπορεί να τελείωνε και στις 12.
0: Α, δηλαδή ήταν λίγο τσιου τσιου η ορχήστρα, αγαπητέ μου Κουτσομέρκο.
1: Τσιου τσιου, καλά, απλά η άλλη είναι πιο.
2: Απλά οι άλλοι είναι πιο κεφαλτζίδες που λένε κουτσομέρκο γίγαντα. Την ευλογία του αδερφού Ρότσα έχεις που είναι εγκινήσει.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, καλό μήνα Βασίλη Μαλαμάκη, Μαλαμάκια.
1: Αρχηγό Λομπάρδο και...
2: Το μεγάλο του έρωτα κομμάτι είναι μόνο Λομπάρδο, φίλε μου. Πλατσανίστηκε κι αυτός, πλατσανίστηκε, φίλε μου. Άμα δεν πλατσανιστεί ο Λομπάρδο, φίλε μου, έτσι για να μπει καλά ο μήνας και να φωτιστεί καλά, φίλε μου, έτσι μπράβο. Ποιος θα πλατσανιστεί, φίλε μου, κουτσομέρκο.

0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Ηλία Ζαβλιάκη, αντιλαμβάνεσαι φίλε μου ότι αν δεν έχεις παράδες, ούτε οι βαβάδες φυλάκι, δεν κινείται τίποτα.
1: Τι είπαμε, φίλοι, μεγαλύτερη στοιχεία στον άνθρωπο είναι το άδειο πορτοφόλι.
0: Αγαπητέ μου Ηλία, για μια ακόμη φορά μιλάς πάρα πολύ σοφά στο ξεκίνημα του καλοκαιριού 2026, φίλε μου. Έτσι.
2: Υγεία να έχουμε, Ηλία, και ας τα.
1: Εντάξει,
0: Ηλία μου, για πες μου.
2: Έχω παράδειγμα και έχω υγεία, είναι ακόμα χειρότερα.
0: Και, και εσύ μιλάς σοφά, κουτσομέρκο γίγαντα. Και εσύ σοφά μιλάς, μεγάλα κιλοτάρχη μου.
1: Πρωί τώρα τόσο πολύ.
0: Ηλία μου, που τη βγάλαμε το τριήμερο, φίλε μου.
1: Φίλε, αμπελάκια, Πλαταμόνα. Είχαμε συνάντηση με την Τέλε.
0: Πα, πού, στον Πλαταμόνα.
1: Έγινε Πλαταμόνα.
0: Έγινε, το καραφλό είδωλο ήταν στον Πλαταμόνα, φίλε μου.
1: Το είδωλο ήταν εκεί πέρα.
0: Κιλοτάρχη μου, καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, κιλοτάρχη μου. Στηριζόμαστε πάνω σου. Μπράβο, κιλοτάρχη. Έλα, Ηλία μου.
1: Είχαμε συνάντηση Φιντέλ, Μπάμπη Σπότη, κανονικά εκεί, ντουέτο δυνατό.
0: Με ποιον ήταν ο Φιντέλ?
1: Με ένα του Μπάμπη του Φώτη, εδώ πήρε από τη Λάρισα.
0: Με τον Μπάμπη του Φώτη. Yeah. Αυτός ο Μπάμπης Φώτης μπορεί να έχει και με το Σάκη το Φώτη, ποιος ξέρει τώρα.
1: Εκεί πέρα. Λοιπόν, είδα Σταύρακα.
0: Οχ, πού τον είδες, ε!
1: Πλαταμονής και αυτός.
0: Ο Σταύρακας στον Πλαταμόνα!
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε!
1: Ο Σταύρακας ο Κλάδης. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, ήτανε με όλο το κοπάδι ή μαναχός.
1: Έλα, φίλε, παρέα ήταν τα παιδιά, δεν ξέρω πώς και παραπάνω.
0: Ανδροπαρέα ήταν ο Σταύρακας. Α, ήταν με όλο το κομμάτι. Έτσι, μπράβο, με όλο το κριτσέικο εκεί, ε.
1: Τι, δεν μπορεί να τάξει στον αέρα, τι δεν μπορεί να πάει πουθενά.
0: Τίποτα, τι κότα, τι κότα.
1: Έλα, ρε, έτσι, τι λέμε στον αέρα τώρα.
0: Κοκοκό, φίλε μου.
1: Ναι,
0: κύριε Νικόλα μου, φίλε. Α, φίλε μου,
1: κύριε Νικόλα μου, ξέρω να πούμε και στην επιτέλεια του φίλου μας τον Ηλία, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, φιλαράκι, άστα, φίλε. Άστα, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Ηλία, άστα.
1: Χαλάστηκα χθε, πολύ χαλάστηκα χθε. Λοιπόν, άστα.
0: Φίλε μου, να είμαστε καλά, φίλε μου Ηλία. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, φίλε μου Ηλία, σε Ζαβλιάκη, άρχοντα.
1: Καλή
0: εβδομάδα, φίλε μου. Καλό καλοκαίρι, Ηλία μου.
1: Γεια
0: σου, Ηλία μου, γεια σου. Πρόεδρε, πού είσαι, Προεδρόνι μου,
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα, ούνο μήνα, τούτου μήνα, σαρα βέμπου που δεν τελειά γράψε μη σκακέβγα. Καλημέρα, Πρόεδρε, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Γιώργο.
3: Καλημέρα, Ηλία Ζαβλιάκη, Στέφανο Κουτσομέρκο.
0: Στέφανο Κουτσομέρκο, φίλε, τεράστιο, μεγάλο παίκτη, φίλε μου. Είναι το.
3: Καλημέρα στο μεγάλο δημοτικό υπάλληλο Σάκη Φεράρι.
0: Ω! Πού του πέτυχε στο μεγάλο Σάκη Φεράρι, το μεγάλο γίγαντα, τον άρχοντα του Δήμου Λαρισαίων.
3: Βρεθήκαμε προχθέ.
0: Πού βρεθήκατε προχθέ, μεγάλε πρόεδρε?
3: Ναι.
0: Παραλιακό είσαι κανένα τσιμπούση, φίλε μου.
3: Όχι, καθοδόν.
0: Εγκινήσει, φίλε μου, τι κάνουμε, πώς θα περάσαμε το τριήμερο, αγαπητέ μου πρόεδρε, γίγαντα.
3: Ξεκούρασε, φιλαράκι.
0: Καλά έκανες, αγαπητέ μου πρόεδρε, Σάκη, έχουν πρόεδρο τώρα. Λοιπόν, καλημέρα. Ανδρέας Πασφαλιάρης, ο μεγάλος παίχτης.
3: Καλημέρα στα ξαδερφάκια Πασφαλιάρη, καλημέρα στο φίλο μας στο Σπύρο από την Μάντρα, καλημέρα στο φίλο.
0: Στο μεγάλο πρόεδρο, καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι στο Λεβέντι, πρόεδρε.
3: Ναι.
0: Για πού είμαστε, πρόεδρε, σήμερα, 3η 2 Ιουνίου, πρόεδρε!
3: Φιλαράκι, όλοι οι Λάρισες του Πλαταμούνα ήταν χθες, οπότε εμείς μείναμε στη Λάρισα, ένα φιλάμι Λάρισα.
0: Όλοι οι Λάρισα πλαταμουνίζονταν, φίλε μου Ηλία, φίλε μου Γιώργο. Όλοι οι Λάρισα πλαταμουνίζονταν.
3: Έτσι ακριβώς. Πήγαμε λίγο χθες το βράδυ στην Αγία Τριάδα.
0: Και πολύ καλά έκανες, μεγάλε πρόεδρε. Έτσι, μπράβο στην Αγία Τριάδα να ανάψουμε ένα κεράκι, φίλε μου, να πάρουμε την επιφώτιση του Αγίου Πνεύματος, φίλε μου. Καλέ, πρόεδρε Γιώργο Κοσμίδη, γίγαντα.
3: Έτσι, ακριβώς. Καλημέρα στην Λογαριαρίφα, καλημέρα στην κυρία Μαρία, καλημέρα στην κυρία Παρασκευή, στον κύριο Κώστα.
0: Την κυρία Παρασκευούλο μας τη Λεβέντισσα, καλό μήνα, έτσι.
3: Καλό μήνα με υγεία για όλους.
0: Οδυσσέας Παλαιολόγου, Άρκης Παλαιολόγου, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
3: Καλημέρα στα ξαδερφάκια και στον Ανισό. Καλημέρα.
0: Φοβερή και τρομερή ομάδα, αγαπητέ μου πρόεδρε, εκεί καταλαβαίνετε και καλά που σου κλεί.
3: Στα παιδιά στην Αγιά, στο Δημητράκη, στο Θανασάκη, στη Ράνια και στο φίλο μας τον Γιώργο.
0: Τι κάνει ο μεγάλος Μόργανε, που την έβγαλε έξω, φίλε μου, που ξενυπλώθηκε ο γίγαντας.
3: Δεν βρεθήκαμε καθόλου γιατί χθες είχε αργία.
0: Ναι, είχαμε το τρίμερο, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Είχαμε το τρίμερο. Σήμερα Δευτέρα, Τρίτη.

0: για πού είμαστε πρόεδρε?
1: Εδώ Λάρισα φιλαράκι
0: σήμερα. Τοπικά μεγάλε Γιώργο Κοσμίδη σήμερα, τοπικά έτσι μπράβο.
1: Ξεκουραζόμασταν το τρίμηρο.
0: Άρε μεγάλε πρόεδρε, πάντα τέτοια πρόεδρε, να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε πρόεδρε.
1: Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα καλύτερα έρχονται.
0: Να έτσι μπράβο, ελπίζουμε αγαπητέ μου πρόεδρε, ελπίζουμε αγαπητέ μου Γιώργο.
1: Να πηγαίνει τελευταία αρκεί να μην λυπηθάνε.
0: Σε βέβαια μου άφηλε μου, έτσι. Να είσαι καλά Γιώργο, καλό μήνα. Γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα, γεια σου ρε Γιώργο Γίγαντα. Καλημέρα, καλό μήνα, μεγάλε Μιχάλη Ντάσιο, ατελείωτε. Καλημέρα, καλό μήνα. Για μισό λεπτό, Σάκη Τζιλάκα, τι κάνεις αγόρι μου, πού είσαι Σάκη μου, έλα Σάκη. Γεια σου Κωστάκη Τσανούσα Γίγαντα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, καλημέρα, καλό μήνα. Φάρμα Πατσούρας, ιστορική Τερψιθέα, παρακαλώ, έλα.
2: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
0: Σε λίγο.
2: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε φίλε μου.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, μεγάλε φάρμα Πατσούρας Γίγαντα, Βασίλη Μαλαμά, Αντώνη Μπούρα, Νίκο Γκρυπογιάννη, πιλοτάρα μου Γίγαντα, καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα Νικόλα, καλημέρα Γίγαντα. Καλή εβδομάδα να έχουμε αδερφέ μου.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι καλό, Γίγαντα.
3: Το καψούλι που είναι μαλακά.
0: Το καψούλι πέταξε.
3: Αρμανιτάκο. Πάρ' το αρμανιτάκο.
0: Πάρ'
3: το. Πάρ' το αρμανιτάκο.
0: Το πίνε φίλε μου Δημητράκη Αλμπάνι. Αλμπάνις.
4: Νικόλα αρχηγέ την καλημέρα μου. Να πω τώρα καλή εβδομάδα, γιατί από σήμερα.
0: Από σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα, Αλμπάνι. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
4: Εδώ στο δρόμο Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Αθηνών. Πάμε για τη Λαρισάρα την υπέροχη. Περάσαμε ένα γαμάτο σουκού.
0: Και τριζάτο. Σουκουδού. Μπράβο, μπράβο Αλμπάνι, μπράβο.
4: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα, power.
0: Μπράβο.
4: Ένα έχω να σου πω.
0: Μπράβο, Δημητράκη.
4: Έπαιξε ζιγούρι στη γάστρα.
0: Ζιγούρι στη γάστρα.
4: Και παπ σιρινό και παπ μοσχαρίσιο. Παϊδάκιος, παϊδάκιος. Άστο, χθες έγινε κόλαση σου λέω.
0: Μπράβο Αλμπάνι, μπράβο.
4: Όλα καλά Νικόλα, την καλημέρα μου ξανά. Τα χαιρετίσματά μου στον αγαπητό κύριο Στέφανο, στον Κώστα τον Νικολάου,
0: ναι.
4: Στον ξαδερφάκι από τον Βόλο που έχει δρελάει τον κόσμο όλο,
0: ναι.
4: Και στον στιχουργό Αλούρε, Αλούρε,
0: αμάν. Γεια σου Αποστόλη, γεια σου παρακαλώ.
5: Καλημέρα Λεβέντα, Νίκο.
0: Κύριε Στέφανε που είσαι, καλημέρα.
5: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό μήνα κύριε Στέφανε, καλό καλοκαίρι, καλή εβδομάδα. Όλα τα καλά φίλε μου κύριε Στέφανε Λεβέντη μου Γίγαντα.
5: Όλα τα καλά του Θεού,
0: τον αρχηγό των τρικάλων, των μετεώρων,
5: καλημέρα,
0: παρακαλώ.
5: Καλημέρα και του Δημητράκη, τον Αλμπάνη.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε κύριε Στέφανε, για μισό, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία Νίτσα μου, πού είσαι?
6: Παμάρι μου,
0: καλημέρα, παμάρι. Αγαπημένη μου κυρία Νίτσα, πού είσαι?
6: Εγώ τώρα πάω παρεμινούσα.
0: Να το, καλημέρα τον κύριο Στέφανο, κυρία Νίτσα. Κυρία Νίτσα, ο κύριο Στέφανο σε καλημερίζει με μεγάλη χαρά.
6: Καλημέρα, καμάρι μου, καλημέρα,
0: τι κάνεις κυρία Νίτσα μου, πού είσαι?
6: Κάτσε να τον πω. Και Στέφανε, ένα καλό τραγούδι γεμάτο για τον Νίκο, γιατί είναι διαμάντη.
0: Για το, είναι γεμάτο κυρία Νίτσα, πού είπες γεμάτο. Με μεγάλη ευχαρίστηση απάντησε. Με μεγάλη ευχαρίστηση απάντησε ο κύριος Στέφανος, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μήνα κυρία Νίτσα μου.
6: Καλό μήνα καρδούλα μου.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε κυρία Νίτσα μου.
6: Αμήν Παναγία.
0: Πώς είσαι? Έκανες πήγες κανιά βόλτα στην Αγία Τριάδα κυρία Νίτσα?
6: Θα πάω σήμερα και θα πάω πρώτη σε Διάλ.
0: Τα τακτοποιήσαμε όλα. Κυρία Νίτσα, να το βουλώσουμε, να το βουλώσουμε, έτσι. Έτσι, μπράβο, έτσι, έτσι. Βούλωμα, βούλωμα.
6: Έτσι. Χωρίς
0: για μένα. Και για σένα και για τον Βασίλη. Κυρία Νίτσα, χαιρετίσματα έχεις από τον Σάκη Μπόρο.
6: Άτομα, ναράκι μου.
0: Τον Γιώργο Λιάρο.
6: Σήμερα θα πάμε τα...
0: Τον Καντέλα.
6: Άκου,
0: yeah.
6: Όλοι καλά να είναι, σήμερα θα πάμε το αυτοκίνητο στο Ισηλιάλ και μην το γυρίσουμε τα φωτάρια.
0: Τι ώρα θα πας κυρία Νίτσα μου?
6: Θα πάω στη Ισηλιάλ τότε.
0: Ναι.
6: Να πρέπει να πάω κάτω, αν μία ώρα δεν ξέρω τώρα. Εγώ νέα θα φύγω.
0: Και πολύ καλά θα κάνεις κυρία Νίτσα μου Λεβέντησα.
6: Και μετά θα πάω στην Αγία Τριάδα και μετά και Κουσέλ. Και μετά θα πάω με τα φωτάρια μου, δεν βρω κανένα.
0: Μπράβο κυρία Νίτσα μου Λεβέντησα. Μπράβο ηρωίδα μου, μπράβο τσαβέλενα, μπράβο.
6: Χριστόφανε, μην το ξεχάσεις, θέλω καλό τραγούδιο του Νίκο.
0: Μην ανησυχείς κυρία Νίτσα μου, μην ανησυχείς.
6: Ό,τι καλό σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε κυρία Νίτσα μου.
6: Αμήν Παναγία μου, γεια.
0: Γεια σου κυρία Νίτσα μου, γεια σου. Αχ, για Μεσόλατο να καλημερίσουμε, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, το μεγάλο ναύαρχο, το λεβέντι μας, Όλεκ!
7: Ζαΐμ, Ραΐμ, Φραψίμ.
0: Άνω Νικόλα, μέση Νικόλα, Όλεκ. Τι κάνεις, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Όλεκ.
7: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι να.
0: Πώς είσαι, λεβέντι μου, Όλεκ, άρχοντα?
7: Όλα καλά.
0: Πώς μας μπήκε το καλοκαίρι, ωραίο Όλεκ.
7: Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην κυρία Νίτσα που ακούσαμε στο Θαλιβεντόπεδα.
0: Πώς μας μπήκε το καλοκαίρι, Όλεκ, ναύαρχε?
7: Καλά, καλά, Νίκο.
0: Όλα καλά, έγινε κανιά σούξου μουξου παραλία, τίποτα, κανένα πλαταμόνα, τίποτα?
7: Όχι, σπίτι ψήσιμο.
0: Ωραία, φίλε, μπράβο, Όλεκ, μπράβο, άξιο!
7: Ψήσιμο, δεν πήγαμε πουθενά.
0: Σήμερα τι έχει το πρόγραμμα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού, φιλαράκι?
7: Εδώ τοπικά.
0: Τοπικά όλα, special. Πήρες κανιά αυτή την πούτα κανιά επικοινωνία με το μεγάλο αέρα με τον Χρήστο Μέρα?
7: Όχι, όχι, ούτε τηλέφωνο σηκώνει. Έχει πολλή δουλειά.
0: Έχει, τρέχει και δεν φτάνει, φίλε μου. Όλεκ, ναύαρχε, λεβέντι μου, κομμάτα μου.
7: Ναι, Νικολάκη. Θα τον δω, που να πάει.
0: Να είσαι καλά, Όλεκ, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε, φίλε μου.
7: Επίσης, Νίκο, με υγεία.
0: Να είμαστε καλά, φίλε, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι.
7: Καλό καλοκαίρι, Νίκο.
0: Γεια σου ρε Όλεκ, άρχοντα, για να δούμε και το κέντρο, παρακαλώ.
8: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός.
8: Γιώργιος Λοχόπουλος, Σιγουρή Πουλάζα.
0: Σιγουρή μου, καλό μήνα ρε.
8: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Σιγουρή. Τι κάνεις, πως είσαι? Αμάν, το δεξί ήταν αριστερό, Σιγουρή. Τα αριστερό, λούτσα μπάλα και τα μπάλα με παγκέρα, καραπιάλα.
8: Δεν έχω όλες τα πέτοια.
0: Δεν πειράζει, αγαπητέ μου Σιγουριέ. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
8: Ναι,
0: και εσύ να προσέξεις. Να είσαι καλά, Σιγουριέ μου, και να προσέξεις. Και να προσέχεις. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Σιγουριέ μου, να προσέχεις. Λάζο! Λάζο!
9: Καλημέρα.
0: Καλώς το Λάζο, το Λεβέντι. Καλημέρα, Λάζο!
9: Καλό μήνα.
0: Πού είσαι, ρε Λάζο, άρχοντα? Καλημέρα στην ηλιοκή Σικιά. Καλό καλοκαίρι, Λάζο!
10: Λάζο.
0: Τι κάνεις ρε Λάζο, άρχοντα?
9: Όλα καλά ρε φίλε.
0: Μας πήρε ζέστα, Λάζο.
9: Νομίζω ο ναύαρχος προχθές είχε γενέθλια, χρόνια πολλά να το πούμε.
0: Ο ναύαρχος Όλεκ?
9: Ναι.
0: Α, είχε προχθές γενέθλια ο ναύαρχος?
9: Έτσι νομίζω, ήθελα να του πάρω τηλέφωνο μετά από τη δουλειά και ξεχάστηκα.
0: Ναύαρχε, άμα είχες γενέθλια, γιατί ο Λάζος είναι μεγάλη μάρκα εδώ και δεν του ξεφεύγει τίποτα, χιλιόχρονος, να είσαι καλά, ναύαρχε. Ναι, είχε γενέθλια, φίλε, είχε.
9: Να είναι καλά.
0: Είχε γενέθλια, φίλε μου. Πώς τα περάσατε πάνω στην ηρωική Σικιά, φίλε μου, Λάζο, άρχοντα?
9: Καλά, ρε φίλε, καλά.
0: Είχαμε κανένα ταπαντούλι για το Άγιο Πνεύμα?
9: Έχει πανηγύρι εδώ κοντά στο Βλαχουγιάννη.
0: Έγινε πανηγύρι στο Βλαχοτζόνε?
9: Ναι, ναι.
0: Καλό πανηγύρι, Λάζο.
9: Έχει καλό πανηγύρι, έχει καψάλι.
0: Έχει καψάλι, φίλε.
9: Ναι, ναι.
0: Και μάκι τσίκο σου κλαρινό.
9: Νομίζω.
0: Ο καψάλης με το μάκι τσίνο, με το ευέλικτο κλαρίνο πηγαίνει, φίλε μου Λάζο. Τι κάνει ο μαμάτας?
9: Καλά είναι.
0: Τι κάνει ο μανάκος, ο ρούμπος, ο ξεκομούντος, ο βετεράνος, ο πιπιλίγκος?
9: Όλη ομάδα καλά ρε φίλε.
0: Ο τερλάκιας.
9: Στον αγώνα όλοι.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους, να, φίλε μου, να ευχηθούμε, φίλε μου Λάζο.
9: Ναι ρε φίλε, καλό καλοκαίρι και θα τα λέμε.
0: Και καλά καρπούζια να έχουμε, φίλε μου Λάζο, με το μαμάτα.
9: Ο άλλος έβαλε κολοκύθα, λέει, έβγαλε δυο κολοκυθάκια και τα υπόλοιπα ήταν καρπούζια, πλάκα μας κάνει.
0: Τι έκανε?
9: Έβαλε μια κολοκύθα.
0: Ναι.
9: Έβγαλε δυο κολοκυθάκια και τα επόμενα ήταν καρπούζια.
0: Με τον ίδιο σπορό?
9: Ναι, από την ίδια ρίζα λέμε.
0: Από την ίδια ρίζα, φίλε.
9: Να τρελαθούμε τελείως, φίλε.
0: Τι, έβαλε κολοκύθα, είπες, ρίζα κολοκύθας.
9: Ναι, ρε.
0: Ναι.
9: Έβγαλε δυο κολοκυθάκια και τα επόμενα που έβγαλε, που ήταν λουλούδια, έγιναν καρπούζια.
0: Τι λένε φίλε, βγήκαν δυο κουλουκυθάκια και τα υπόλοιπα λουλούδια βγήκαν καρπούζια, φίλε.
9: Τι ανομαλίες είναι αυτές, φίλε?
0: Όχι ρε φίλε μου. Ακούς Προκόπη, ακούει.
9: Σοβαρά τώρα, όχι πλάκα.
0: Δεν σε πιστεύω ρε, σε πιστεύω φίλε μου, σε πιστεύω. Ανομαλίες φίλε, όπως το είπες φίλε μου, ανομαλίες φίλε μου Λάζο.
9: Τι γίνεται ρε γάμο του.
0: Τώρα φέτος τα έβαλε.
9: Φέτος, προχτές μας έλεγε, ο Σαλιακούρας.
0: Ο Σαλιακούρας?
9: Ναι.
0: Έβαλε ρίζα, φίλε, τι, ρίζα κουλουκίθας έβαλε?
9: Έβαλε σπόρια κουλουκίθα, βγήκε κανονικά κουλουκίθα, πήρε και δυο κουλουκιθάκια λέμε.
0: Ναι.
9: Τα επόμενα βγήκαν καρπούζια.
0: Και τα επόμενα βγήκαν καρπούζια, δεν και κουλουκίθια, ρε.
9: Να συμφλάξει ο Θεός και η Παναγία.
0: Ρε Σαλιακούρα, τι τα έκανες,
9: ρε. Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε.
0: Μυστήρια πράγματα, φίλε μου Λάζο.
9: Να έχουμε το νου μας.
0: Το νου σας, φίλε μου Λάζο, γίγαντα το νου σας.
9: Άντε, τα λέμε.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Λάζο.
9: Άντε, άντε.
0: Γεια σου ρε Λάζο, άρχοντα. Γεια σου ρε Λάζο, για να δούμε, παρακαλώ.
11: Ευλογείτε.
0: Στέλιο.
11: Αγόρι μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, Στέλιο, από την Καραμαριά.
11: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, λίγο καθυστερημένα.
0: Όλα τα καλά, φίλε μου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, φίλε μου, Στέλιο, γίγαντα.
11: Επίσης, επίσης, Νικόλα μου, επίσης.
0: Πώς είσαι, φίλε μου, Στέλιο, άρχοντα.
11: Έφυγα, αδερφέ μου, πήγα σπίτι Παρασκευή στην Καλλικράτεια. Παρασκευή πρωί, με την κυρία Ελπίδα και την εγγονή. Και γυρνάω Δευτέρα απόγευμα.
0: Την καλύτερη δουλειά, φίλε.
11: Άκου, Νικόλα.
0: Ακούω.
11: Σάββατο, λέω την κυρία Ελπίδα, λέω, Ελπίδα, θα πάμε, λέω, για καναμπανάκι. Λέει, όχι μωρέ, άστο, λέει, να, αύριο, λέει, θα πάμε, να καθαρίσω, λέει, να κάνω, να ράνω, λέω, άντε, εντάξει, και πάμε.
0: Άντε,
11: πάνω,
0: ναι.
11: Νίκο. Ωραία, Νίκο, 7 κολλήρια ήθελα στα μάτια.
0: Οχ.
11: 7 κολλήρια.
0: Αμάμ, τι λες, ρε Στέλιο.
11: Έλα μέσα, Νίκο, έλα.
0: Όλα μέσα.
11: Έφτε. Πέφτες, τελικές ταχύτητες, όλα μέσα.
0: Όλα μέσα και τα παπούτσια μέσα, Βαγγέλη.
11: Τα παπούτσια, ρε, τα παπούτσια, ρε, εδώ πέρα.
0: Όλα μέσα, Στέλιο.
11: Καλά την Κυριακή περιττώ να σου πω, αφού πήγαμε με την Κυριακήτα και τη μικρή κάτω για μπάνιο, πίνω εγώ μπρέλες, πίνω καθίσματα, πίνω τραπεζάκια, ώρα και σαν πάει 1,5-2 η ώρα. Έχουν μαζευτεί όλα τα φιντάνια, τα κορίτσια, τα καλά. Κάτω στην παραλία της Καλλικράτειας. Και γίνεται, Νικόλα,
0: μακελιό, μακελιό, φίλε μου Στέλιο, μακελιό.
11: Φορούσα τα γυαλιά τα δικά μου και λέω την Ελπίδα, Ελπίδα, δώσ' μου λίγο τα γυαλιά. Μου λέει, δεν χρειάζεται.
0: Έπρεπε να έχεις, θυμάσαι σε μια ταινία, το παλαμάρι του Μπαρκάρη που φόραγε κάτι γυαλιά ο Κουσκούνης τεράστια.
11: Έπρεπε να φοράω. Έλε, τρουσκή.
0: Να, κάτι τεράστια γυαλιά, φίλε μου, έτσι.
11: Όπου, αδερφέ, πιστεύω ότι επειδή ήταν οι πρώτες μέρες για τα μπάνια, τα ευλογημένα τα κοριτσόπουλα μέχρι 25-30 χρονών τα δώσανε όλα.
0: Έτσι, να τα δίνουν όλα, φίλε μου, Στέλιο, να τα δίνουν όλα, έτσι. Έχω και τον Σταύρακα, τον έχω τώρα επίτη μου πρόεδρο του Συλλόγου Ματάκη, τον Κύκλοπας εκεί πέρα στο ΣΜΟΚ. Τον έβαλα πρόεδρο φέτος.
11: Σταύρακα, ήθελες χάπια για την καρδιά και κολλήρια για τα μάτια.
0: Του έχω πάρει, του έχω στείλει και ένα καρδιολόγο δίπλα και ένα αυτό να τον προσέχουν, φίλε μου. Να μην πάρεις κανένα απρόβλεπτο. Γιατί καταλαβαίνεις τι, αγαπητέ μου Στέλιο.
11: Άστο, το Σάββατο το βράδυ είχε και ζεστούλα, είχε μέσα στην πόλη της Καλλικράτειας. Βγήκαμε μια βόλτα, τι τα μήνια, τι τα... τι βρέσει τώρα...
0: Μπουρλότο, φίλε μου Στέλιο, μπουρλότο! Άρε, φίλε μου, αυτά είναι το ελληνικό καλοκαίρι, φίλε μου!
11: Λοιπόν, αγάπη, έρχομαι στα μέρη σου, σοφάδες, μουζάκι...
0: Λοιπόν, ματσόκι στο μουζάκι, σοφάδες, μουζάκι και τα λοιπά, φίλε μου Στέλιο!
11: Ναι, σήμερα εκεί στα μέρη σου είναι κοντά...
0: Άντε με το καλό, φίλε μου, καλό δρόμο να έχεις και προσοχή, φίλε μου Στέλιο, άρχοντα!
11: Να είσαι καλά, Νικόλα μου, να ενημερώσουμε κιόλα στους οδηγούς ότι αύριο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η σύραγγα της Κατερίνης και στο Πάνε και στο Έλα είναι κλειστή.
0: Αύριο!
11: Θα μας βάζουν πάλι, ναι, αύριο το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Α, από 8 το πρωί μέχρι...
11: Θα μας βάζουν πάλι περιφερειακό.
0: Μα, αμάν, κατάλαβα.
11: Τι να γίνεται, εντάξει, δεν το συντάω.
0: Κατάλαβα. Αύριο δηλαδή η σύραγγα της Κατερίνης από το 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ κλειστή και θα γίνεται από...
11: Και στο Πάνε και στο Έλα.
0: Και στο Πήγαινε και στο Έλα.
11: Αυτά. Νικόλα μου.
0: Στέλιο, χάρηκα πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία, φίλε μου.
11: Και χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που ακούει. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα σεβαστά μου στην τρίτη ηλικία.
0: Να είμαστε καλά, Στέλιο, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, φίλε μου. Αγαπημένοι μου Στέλιο Γίγαντα. Από Στέλιο, κύριε Στέφανε, Στέλιο αφήνω και Στέλιο παίρνω τώρα.
12: Ο Στελάρας, ναι.
0: Νέο περιβόλι, Στέλιο!
13: Καλημέρα.
0: Έλα, Στέλιο, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, Στέλιο, θα τα ακούλει, Γίγαντα.
13: Καλό μήνα, καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
12: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Στέλιο.
0: Πώς μας μπήκε το καλοκαίρι, φίλε μου Στέλιο, θα τα ακούλει, αγαπημένοι μου φίλε.
13: Μία από τα ίδια πώ τα λέει του φίλου σου Στέλιο.
0: Έγινε, όπω έγινε. Πλάτσα πλούτσα, φίλε μου.
13: Πλάτσα πλούτσα, πήγαμε να πιούμε ένα τσίπουρο εκεί στα παράλια εδώ. Από τη μεριά του Βόλου, από εδώ, από
0: εκεί. Άμα, γινόταν και εκεί μακελιό, φίλε μου Στέλιο.
13: Τι πέθανε στην κολοκυθόπιτα πάνω.
0: Έπεσε πάνω στη στριχτόπιτα και την κολοκυθόπιτα, φίλε μου Στέλιο. Ωραία, ξυχήθηκαν όλοι φίλε, ξυχήθηκαν όλοι ρε, σκασμένοι ήταν όλοι.
13: 35 πόσο είχε έξω, 40 ρίχναμε μέσα εμείς για να τσιπουράσει. Έβλεπες και αυτά που είπε και ο φίλος ο Στέλιος πάλι.
0: Με τον καρδιολόγο από δίπλα, ταχυπαρμίες.
13: Όλα καλά ρε φίλε, όλα καλά.
0: Άρε, καλό καλοκαίρι, αθάνατο υλικό καλοκαίρι φίλε μου έτσι, μπράβο, πλάτσα πλούτσα.
13: Ήξερε ο ρύμνος ο Σαντρέας τι είναι και τα μπάνια του λαού.
0: Και α και ου τα μπάνια του λαού φίλε μου, ορμάτε μακεδονομάκι.
13: Βγήκε όλες τις παραλίες και ξεχάσετε τα πάντα.
0: Μην αφήνετε τίποτα, ορμάτε, ορμάτε.
13: Τι να κάνετε φίλε, τι να κάνετε.
0: Να δώσεις κηρυτήματα στελάρα μου, να έχουμε καλό καλοκαίρι με υγεία φίλε μου σε όλο το Ερεκό Δαρδακουλέκο, Στέλιο Άρχοντα.
13: Να είμαστε καλά φίλε, να είμαστε καλά, καλημέρα και στο φίλο μας τον Καμέα εκεί. Τα παιδιά εκεί στο βασιλάκι του Μίτσο του Λαϊδόνη.
0: Καλό καλοκαίρι, τσιου τσιου τα πουλάκια, Αλεξάνδρα, ρίχτα όλα.
13: Σε όλους εκεί στο βασιλάκι του Κυρίτσι, τα παιδιά, στο φίλο του Πέτο. Τώρα δεν ξέρω γιατί απλώθηκε λίγο τραχαλάς, τώρα δεν ξέρω αν θα κατεβώ σήμερα.
0: Όποτε βολεύεσαι μεγάλε Στέλιο Δαυδακούλη μου, λεβέντη μου, ήρωά μου.
13: Θα περάσω ένα γιατί... αρχίσαμε να κόβουμε και τα κρυσάρια τώρα εδώ και...
0: Κάνε τη δουλειά σου φίλε μου Στέλιο, μη μασάς τίποτα Στέλιο, θα τα ακούνε γίγαντα.
13: Όχι δεν μασάω γιατί δεν ξεχνάω γι' αυτό, ξέρεις εγώ.
0: Άρα Στέλιο Άρχοντα, να σε καλά φίλε μου.
13: Έγινε ρε φίλε, έγινε καλημέρα και στο στιχουργό το φίλο μας εκεί.
0: Άξιος.
13: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε Στέλιο, γεια σου ρε Δαδακούλη μου γίγαντα. Κύριε Στέφανε,
14: ναι, Νίκο.
0: Ρίξε μας καλοκαιρινό και μπουρλότο.
14: Εξαιρετικά από την κύριε Νίτσα.
0: Αυτή είναι αγαπημένη μας κυρία Νίτσα Special παρακαλώ. Έτσι. Γεια σου Δημήτρη.
14: Θα το πω πάνω στην κιθάρα που το λέγαμε παλιά εμείς.
0: Όπως το λέγατε πάνω στην κιθάρα αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.

0: με τις υγείες του Νικολάκη.
1: Αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε Στέφανε. Καλό μήνα να έχουμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε κύριε Στέφανε, λεβέντη μου, γίγαντα.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους και τις φίλες.
1: Καλό καλοκαίρι κύριε Στέφανε.
0: Αύριο πρώτα Θεός θα λέμε πάλι.
1: Αμήν κύριε Στέφανε λεβέντη μου, αμήν, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλό μήνα να μας.
1: Ζεμπέκαρος. Γεια σου ρε Χριστάρα μου Ζεμπέκη γίγαντα. Με το μοντέλο από το Βόλο που είναι έτοιμο να τρελάει τον κόσμο όλο. Και αυτό το καλοκαίρι φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη. Καλημέρα, καλό μήνα ρε. Τι κάνεις ρε Χριστάρα μου Ζεμπέκη άρχοντα.
2: Δεν μπορώ να συνέβω.
1: Πού έδωσες μπουρλότο ρε Χριστάρα Ζεμπέκη.
2: Μπουρλότο, μπουρλότα.
1: Όχι μπουρλότο, μπουρλότα. Πού τα έριξες ρε Χριστάρα.
2: Ξεκινήσαμε, ήταν στα Βρένια ένα ζέσταμα. Μια ταβέρνα εδώ στην Αμπελώνα.
1: Όπω ξεκινήσαμε με ζέσταμα σε ταβέρνα στον Αμπελώνα.
2: Ναι, στον Αμπελώνα.
1: Οχο!
2: Το Σαββάτο κατηφορήσαμε Αγία Τριάδα Φθιότητας.
1: Αγία, το Σαββάτο κατηφορήσαμε Αγία Τριάδα Φθιότητας, φίλε.
2: Ναι.
1: Μπουρλότο και εκεί.
2: Ναι, μπουρλότο και εκεί.
1: Μπουρλότο και εκεί, παρακαλώ.
2: Την Κυριακή ανεπήκαμε βόρεια, βρωτού ήλα το Εφήριας.
1: Πού?
2: Βρωτού, βρωτού.
1: Στη βρωτού, ρε.
2: Ναι.
1: Ωραία, εκεί τα βρωτήξαμε όλα, φίλε μου.
2: Εκεί τα προτύψαν όλα και τώρα είμαι κουρέκι.
1: Και τώρα καταλαμβανούν και αντιλαμβανούν φίλε μου Πάκμα, καλό μήνα. Όπως, στη Βροντού φίλε μου, Βροντού ε! Ούρε, τα προτύψαμε όλα μεγάλα χρήματα. Έρα μεγάλα χρήματα, Ζεμπέκη, άρχοντα. Τριήμερο γεμάτο. Ξεκινήσαμε έτσι για ζέσταμα στον Αμπελώνα. Βαρέσαμε μια. Πού πήγαμε μετά, είπε.
2: Αγία Τριάδα Φτιότητα.
1: Αγία Τριάδα Φτιότητα που γιόρταζε κιόλα εκεί πέρα, Αγία Τριάδα, φίλε μου, έτσι. Και καταλήξαμε να τα βροντίξουμε όλα στη Βροντού, φίλε μου, έτσι. Στη Βροντού. Στη Βροντού ήταν με σεμβρινό το γλέντι.
2: Το βράδυ.
1: Το βράδυ έγινε. Οπότε αντιλαμβανούν και καταλαμβανούν, φίλε μου, ότι σήμερα είσαι σε ιδιαίτερη κατάσταση και πρέπει να προσέξεις. Για πού είμαστε σήμερα, Χριστέρα Ζεμπέκη, γίγαντα.
2: Εδώ μέχρι τον Βόλο.
1: Εδώ μέχρι τον ωραίο Βόλο και σήμερα, φίλε μου, έτσι, μπράβο. Έτσι, μέχρι τον ωραίο Βόλο, έτσι, χαλαρά και ωραία, φίλε μου, Χριστέρα Ζεμπέκη. Πεχταρά μου!
2: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά, καλημέρα στην φιλαράκη πρόεδρο.
1: Χαιρετίσματα, όπου τα πρόδειξε όλα λέει, ο μεγάλος φώτε βούδας, φώτε κούδας, φώτε τάκης ο αρκούδας. Τα πρόδειξε, τάκη τα πρόδειξε όλα, να άφησε τίποτα.
2: Πρωτότου, καλημέρα στο φίλο του Κακιλάριο.
1: Το χρυσό μου σήμερα είναι άφατο, δεν ξέρω τι έπαθε.
2: Α, τώρα μόλις έφυγε λίγο.
1: Ναι, σε έστειλε τώρα, να το, τώρα μόλις. Να το, πού είσαι χρυσό μου, πού είσαι Κακιλάρι, πού είσαι μανάρι μου, τι έπαθε, συγκαγές. Να τώρα μόλις.
2: Καλημέρα Αρκούδα Τάκη.
1: Χαιρετίσματα πολλά φίλε μου. Από το μεγάλο πότε βούδας πότε κούδας πότε τάκης ο Αρκούδας Χριστάρα Ζεμπέκη.
2: Πολεμιστή μου. Το μεγάλο ψάλτη του Πατριάρχη.
1: Ένας και μοναδικός φίλε ο Κώστας ο Πατριάρχης. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Ο τεράστιος. Να είμαστε καλά Χριστάρα.
2: Γιάννης
1: Κοστούλας ανακύκλωση στην Αγιά φίλε μου.
2: Γιάννη Κοστούλα.
1: Να είμαστε καλά Χριστάρα.
2: Να στείλω και ένα άσμα που έριξε εκεί την Παρασκευή.
1: Τι!
2: Ναι, έριξε ένα άσμα, τάκι εκεί την Παρασκευή.
1: Έριξε άσμα!
2: Έριξε ένα τίποτα.
1: Ναι. Για στείλ το μεγάλο Χριστέρα Ζεμπέκη γίγαντα, για στείλ το ρεβέντι.
2: Έριξε ένα, ναι. Τι να κάνω. Την Παρασκευή ήταν, ξέρεις, ήταν εκεί, είχα πολλά χρόνια να τη δω.
1: Ποια!
2: Η Αρχοντία, θυμάσαι την Αρχοντία.
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, την Αρχοντία, πώς δεν τη θυμάμαι, ρε φίλε. Τι, 1990 η Αρχοντία!
2: Ήταν εκεί με τη Σταυρένια εκεί.
1: Ήταν εκεί, η Αρχοντία τώρα ασχολείται και αυτή με το Νταβαντορί.
2: Ναι, εντάξει, μωρέ, χαλαρά.
1: Στο χαλαρό, φίλε μου, έτσι. Ποιο άσμα έριξε, Λουτάει, ο Λούτσα μπάλα και τραμπάλα με παγκέλα καραπιάλα.
2: Έριξα. Μα στη Σούρα Τεμπάνου ζητάει και καμιά ξανθή.
1: Πω! Περιμένουμε να το στείλει, Χρήστο Ζεμπέκη, παιχταρά μου!
2: Καλημέρα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλημέρα φιλαράκι μου, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι Χριστάρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Κυρατούλα μου.
3: Καλό μήνα.
1: Καλό στην κυρατούλα μου, καλημέρα κυρατούλα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
3: Καλά τα πέρασες.
1: Δόξα του Θεού κυρατούλα μου. Εσύ πως τα πέρα, πως μπήκε ο μήνας κυρατούλα μου Χρυσή.
3: Πολύ καλά να σου πω και του νέου τώρα. Έγινε συνάντηση Παρασκευούλα.
1: Έγινε Παρασκευούλα τούλα.
3: Έγινε
1: ιστορική συνάντηση Παρασκευούλα τούλα.
3: Συνάντηση και αγκαλιές φιλιά κακό εκεί. περάσατε πολύ ωραία.
1: Πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε, κύριε Παρασκευή, κυρατσούλα μου,
3: χρήστε. Από τότε λίγο που βρεθήκαμε στο καλό.
1: Πού συναντηθήκατε, πού έγινε αυτή η ιστορική.
3: Ήρθε στην
1: ξαδέρφη εδώ. Και να σκεφτείς ότι χθες ήταν και η σημαδιακή μέρα του Αγίου Πνεύματος.
3: Μη παίρνει σε 7 η ώρα. Μη λέει. Σήκου και έλα, ήρθε η Παρασκευούλα.
1: Σήκου κυρατούλα και έλα, ήρθε η Παρασκευούλα.
3: Όχι, δύο λεπτά. Είμαστε δύο βήματα.
1: Δύο βήματα εκεί, όπου αγκαλιές είχε και τον Κυρκώστα. Είχε και τον Κυρκώστα, ήμανα και έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Πώς θα
3: έχουν τα αρμόνια. Τι να σου πω, Νίκο, πολύ καλή γυναίκα. Τα είπαμε.
1: Δεν το συζητάμε, έρε κυρατούλα.
3: Τόσο πολύ που ευχαριστήθηκαμε και αυτήν και εγώ θα σε πάρω και αυτήν τηλέφωνο.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο.
3: Θα πάρουμε τον Νίκο να του πούμε.
1: Έγινε συνάντηση Τούλας και Παρασκευούλας.
3: Ναι, έγινε ωραία.
1: Μπράβο κύριε Τούλα μου, μπράβο, μπράβο.
3: Και θα έχουμε, ναι, από αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Στέφανο για το τραγούδι του ωραίο. Όλοι να είναι καλά. Καλό καλοκαίρι, να περάσουν όλοι με υγεία.
1: Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε, κυρία Τούλα μου. Με υγεία πάνω απ' όλα, κυρία Τούλα μου, Χρυσή.
3: Με υγεία, Νίκο, τίποτα άλλο.
1: Άρα, κυρία Τούλα, πολύ χάρηκα, πολύ χάρηκα.
3: Μπράβο. Και εγώ και αυτήν έχει έναν άντρα, χρυσό άντρα και αυτό.
1: Έτσι είναι, μπράβο. Χρυσό και ο Κυρκώστας, Χρυσή και η κυρία Παρασκευούλα, έτσι.
3: Και αυτό πολύ ήξερε εδώ πέρα του.
1: Και πολύ καλά πήγε ο κουρίτσια. Έτσι. Ναι.
3: Καλά, καλά, όλα καλά, Νίκο. Έγινε και αυτό.
1: Μπράβο, μπράβο, κυρία Τούλα μου, Χρυσή, μπράβο.
3: Λέω, έπρεπε να. Περίμενα και ένα πρωινό να φτιάξω καμία πίτα. Δεν χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται. Ό,τι πρόχειρο είχα εκεί την πήγα και αυτήν μας έφερε κάπου εκεί. Μας κέρδισε για τον κύριο Κώστα. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Α, καλημέρα και καλό μήνα και από την αγαπημένη μας την κυρία Λόλα. Γεια σου, κυρία Λόλα μου. Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Μάνι, καλά, όχι.
1: Μπράβο, κυρία Τούλα, μπράβο, μπράβο.
3: Μάνι, να πας. Θα φέρει και η Παρασκευούλα,
1: κύριε. Την περιμένουμε τώρα να μας τα πει. Την περιμένουμε, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Θα μας τα πει έτσι. Μπράβο, πάντα τέτοια, κυρία Τούλα μου, Χρυσή. Μπράβο. Καλημέρα και καλό μήνα, κυρία Τούλα μου, λέει Βέντισα. Γεια σου. Γεια σου, Χριστάρα Τασούλη, με τα ωραία σου. Καλημέρα στην Ελαστήρ, καλό μήνα. Γεια σου. Κώστα Νικολάου, πού είσαι, ρε Λεβέντη?
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα.
4: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Γεια σου, ρε Κώστα Άρχοντα.
4: Καλημέρα μου στο Δημητράκη του Αλμπάνη που τον άκουσα τώρα. Καλά χιλιόμετρα να έχουμε.
1: Τα τίναξε όλα στον αέρα, ο Αλμπάνη.
4: Στο Δημητράκη του Σαμάτη που μας άρεσε το περιβόλι πάνω. Πήρα φωτιά τα κλαρίνα. Ωραία, ξεκουραστήκαμε.
1: Στο περιβόλι γρυπαινόμε.
4: Και τώρα πάλι στον δρόμο εδώ πάμε για Καλαμάτα. Καλημέρα μου σε όλους.
1: Καλημέρα Κώστα Νικολάου, γίγαντα. Καλό δρόμο να έχεις και προσοχή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Νικολάκη.
1: Κύριε Παρασκευούλα.
5: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Πώς θα πέρασε το τριήμερο?
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Παρασκευούλα μου, δόξα, δόξα.
5: Κύλης δόξης. Και εμείς καλά, και εμείς καλά τα περάσαμε. Ανταμώσαμε με την κερατούλα. Τι να σε πω.
1: Πέστα μου, πέστα μου, πέστα μου.
5: Σας άκουσα που τα έλεγε. Όπως τα πει, έτσι ήταν Νικολάκη.
1: Μπράβο κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή. Μπράβο, μπράβο.
5: Χάρη στο Νικολάκη το Χαϊδά ανταμώσαμε. Γνωριστήκαμε. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
5: Με σένα γνωριστήκαμε και ανταμώσαμε και εκεί στην ξαδέρφη μου χθες και τα είπαμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
5: Τι να σε πω, Νικολάκη μου. Την καλημέρα μου σε όλη την Κυραλόλα, στον κύριο πρόεδρο που τον άκουσα, να είναι καλά.
1: Πολύ δυνατός, αεράτος και βαρβάτος. Και τώρα το καλοκαίρι ο πρόεδρος δεν πιάνει με τίποτα, κύριε Παρασκευούλα μου.
5: Τον κατάλαβα.
1: Ατακτούλης, ατακτούλης.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Άστον, άστον να είναι, άστον. Να είναι καλά. Να είναι καλά και όλα τα άλλα. Και σε όλη την καλημέρα μου και στον Κώστα με την Πόπη. Την καλημέρα μου στις κόρες μου.
1: Χαιρετίσματα πολλά από την κυρία Λόλα.
5: Και την κυρία Λόλα, την καλημέρα.
1: Τη Λεβέντισα.
5: Στέφανο που τραγούδησε και στην κυρία Μαρία. Σε όλους την καλημέρα μου. Σε όλους, Νικολάκη.
1: Να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα. Να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε, αγαπητή μου κυρία.
5: Ακούει εδώ και κύριο Κώστας, ακούει.
1: Χαιρετίσματα πολλά, καλό καλοκαίρι με υγεία. Έτσι, μπράβο. Και πάντα χαρές να έχουμε. Έτσι, μπράβο. Και πάντα χαρές να έχουμε.
5: Πάνω απ' όλα.
1: Πάντα
5: χαλά. Έτσι, Νικολάκη μου. Και στην κυρατούλα που την άκουσα, να είναι καλά. Καλή εβδομάδα, τα είπαμε και χθες, αλλά τα λέμε και σήμερα από εδώ.
6: Και καλά κάνετε! Και καλά κάνετε, κυρία Παρασκευούλα μου! Έτσι, μπράβο! Έτσι!
5: Έγινε, κουλάκι μου.
6: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι!
5: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι! Σε όλους όσους μας ακούν, να είναι καλά.
6: Καλημέρα και τα λέμε τα χιάκινα, Παρασκευούλα μου!
5: Είμαι που κάναμε την αντάμωση εκεί χθες, ωραία.
6: Έτσι, μπράβο. Πάντα τέτοια. Πάντα τέτοια.
5: Να είσαι καλά, Νικολάκη μου, να μην είσαι καθυστερή.
6: Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, καλό μήνα να έχουμε.
5: Επίσης και σένα.
6: Να είσαι καλά, κύριε Παρασκευούλα μου, Χρυσή, μπράβο, παρακαλώ.
7: Καλημήνα.
6: Κυρβαλιώτη!
7: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
6: Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
7: Τι κάνεις?
6: Ούτω μήνα, τούτο μήνα, σαν αβέ που κουδένεται για γράψει μη τσικα κέβγα!
7: Έτσι.
6: Τι κάνεις, Κυρβαλιώτη μου?
7: Δόξα.
6: Σ' ακούω δυνατό και φωτισμένο σήμερα!
7: Ναι!
6: Χαιρετήματα πολλά από τον Ηλία τον Ζαβλιάκη!
7: Ευχαριστώ πολύ!
6: Γεια σου, Αντρέα Νιάκα, γεια σου, Νικήτα! Τι κάνεις, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
7: Εδώ. Τα είδα, τα καθηκούτα.
6: Τι λέει η Ελασσόνα, πώς θα περάσαμε το τριήμερο, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
7: Α, δεν πήγαμε πουθενά, εδώ σπιτάκι.
6: Όλα καλά στην ηρωική Ελασσόνα, ρε!
7: Μια χαρά.
6: Είχαμε τίποτα εκδηλώσεις τώρα του Αγίου Πνεύματος, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ!
7: Ισυχία, ισχύει στον Όλυμπο Σπαρμό.
6: Wow! Σάκη Τζιλάκας, ρε! Τι σαμιώτησα, Κυρβαλιώτη, τι σαμιώτησα!
7: Σαμιώτησα που θες!
6: Σάκη Τζιλάκας λέει, πες τον Κυρβαλιώτη του Χρυσό, τη σαμιώτησα, τη σαμιώτησα.
7: Σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό? Άντε θα πάρω ένα γερό κοντοξυλό Τζιλάκα να σε περιλάβω.
6: Σαμιώτησα,
7: πότε θα πας στη Σαμό? Άντε θα πάρω ένα γερό κοντοξυλό Τζιλάκα να σε περιλάβω.
6: Σαμιώτησα, πότε θα πας στη Σαμό? Αχ, θα πάρω ένα κοντό
7: που θα Το αεροπλάνο!
6: Άρα, Κυρβαλιώτη μου! Κυμουνά, έχει φωνάρα ο Κυρβαλιώτης!
7: Ναι!
6: Κυμουνά, όπου έχει πάθει πλάκα ο Λαμπόμπα! Έχει πάθει πλάκα ο Λαμπόμπα, φίλε μου, Κυμουνά, τσελασόντα!
7: Ναι, είμαστε του καλλιτεχνικού, ναι!
6: Φίλε μου, α, Κυρβαλιώτη μου, δεν παίζεις με τίποτα, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ! Έχει
7: Νικόλα μου, ναι!
6: Μπορεί, φίλε! Μπράβο, Κυρβαλιώτη μου, Λεμπέντη! Σαν και Τζιλάκα πάρτα. Έχει μείνει παξιμάδο Τζιλάκα, τελείωσε. έχει μείνει παξιμάδο, Κυρβαλιώτη μου, Χρυσέ.
7: Που να μην είναι ο ψόχαζος.
6: Τι άλλα, Κυρβαλιώτη μου, Λεμπέντη, εκεί κατά!
7: Τίποτα, φίλε μου, ήσυχα, εντάξει.
6: Ο Καζάκης κάνει το πουλάκι μας και το χρυσό. Καζάκης.
7: Έχουμε καιρό λίγο να τον βρούμε το χρυσό. Πιστεύω είναι σε καλή κατάσταση.
6: Σε καλή κατάσταση, φίλο μου, κύριε Βαλιώτη.
7: Ναι, φίλο μου, ναι.
6: Τη σαμιώτη. Θέλει κι άλλη σαμιώτη, σα
7: πάρτε. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση του χογράφησε.
6: Α, μπράβο. Κύριε Βαλιώτη μου, είσαι ένα και μοναδικό.
7: Εντάξει, φίλε μου, εντάξει.
6: Κύριε Βαλιώτη μου, να είστε όλοι καλά, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
7: Καλή μήνα, Κουτσουμέρκο, καλή μήνα.
6: Κουτσουμέρκο, καλή μήνα, λέει ο κύριε Βαλιώτη. Κουτσουμέρκο.
7: Άντε.
6: Γεια σου, ρε, κύριε Βαλιώτη μου.

διοικητή, Μπλουγούρας πατέρας στα μαγειρία, Σάκης Μπόρος βοηθός μάγειρα, Μπλουγούρας ιός στα μαγειρία, Πάλας γενικό διαβουλής των καθηκόντων, Τσακνάκης Μάκης ο λεμπέντης του Κιπίκ, Στυριούλης του Καψιμή, Νότα στα υποβρύχια, Γιώργο Νότα, Δημητράκης Βασιλείου στα Ραντάρ, Καραγιώργος στα Λαμουφύλα, Κατασταγγελέας Βεσαρίου στα F16, Καψαμπέλη Σκουπιά στα Κάψιμα, Κορομιλάς Βασίλης του Κομμουτήριου, καινούργια υπηρεσία έβγαλε σχέδια. Βασίλης Κορομιλάς του Κομμουτήριου, ρε! Πω, πω, Σπύρο Σουλιώτη Σκουπιά στην πύλη του Θείου Λόρδη, τον έχουμε εξωτερικών αυτών, Μπάμπης Κατάσκοπος εξωτερικών. Βασίλη Κορομιλά, ρε, τον έχουμε στο Κομμουτήριο. Κορομιλά στο Κομμουτήριο, καινούργιος παίκτης. Γεια σου Αντρέα, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, χαιρετήματα πολλά έχεις από τον μεγάλο Αντρέα Λιάγκα. Καλημέρα, καλό μήνα Αντρέα μου, Λεβέτη, καλό καλοκαίρι. Νικήτα, Νικήτα, πιάσου τον Νικήτα. Γεια σου Προ...

0: Το μελαχρινό άγγελο ρε, έτσι βρήκε άλλη γίγαντα. Το μελαχρινό άγγελο ρε. Και τα μάτια 14, μπράβο. Γεια, έλα. Άρα, καλά μετά. Παρακαλώ. Τάσο! Κολοφοντιάς! Πού είσαι Τάσο μου Κολοφοντιά, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι Τάσο μου!
1: Καλό μήνα, καλό
0: τι γίνεται Τασούλη μου, τι γίνεται φίλε μου!
1: Καλά Νικουλάκη.
0: Πώς θα περάσαμε το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος Τασούλη μου!
1: Εδώ, να πάω.
0: Έγινε, είχε μπόλικες εκδηλώσεις εκεί στην περιοχή.
1: Ε? Την Αγία Τριάδα.
0: Έγινε κάρκα εκεί πέρα και την Κυριακή, είχε ταραβέρει εκεί στην πλατεία, ε!
1: Εντάξει, δεν είχε και πολλά πράγματα.
0: Δεν είχε πολλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα.
1: Συλλόγους πολλούς δεν είχε.
0: Α, δεν είχε πολλούς συλλόγους.
1: Όπως είχε παλιά.
0: Σημασία έχει να κρατούνε, να κρατάμε τα αιθήματα, φίλε μου καλέ και αγαπημένε. Τάσο, μεγάλε Τάσο Κολοφοντιά. Τι κάνει η κυρία Κολοφοντίνα μου, πώς είναι?
1: Καλά είμαι, καλημέρα είσαι.
0: Τι λέει το επιτελείο, όλοι καλά φιλαράκι?
1: Όλοι καλά, Νικουλάκη.
0: Όλοι καλά, ε. Βλέπουμε φως τον ορίζοντα πτηνά, έμαθες κανένα νέο, τίποτα?
1: Τίποτα,
0: τι είπε?
1: Μακάρι να μην πάει στη γάμα η
0: φορά. Οχ, λες. Οχ, κάτσε να δούμε, έχουμε μέρες ακόμα. Για να δούμε φίλε μου Τάσο Κολοφοντιά και κατά. Για να δούμε.
1: Όπως φαίνονται τα πράγματα.
0: Μισό λεπτό να σε καλημερίσει και ο Μέγα. Τάσο περίμενε. Άκη, πού είσαι ρε Άκη και τον Άκη?
2: Καλημέρα Νικολάκη και τον Άκη. Καλημέρα Τάσο. Γαμπρέ μας.
0: Καλημέρα στον καλύτερο γαμπρό της περιοχής εκεί, το μεγαλύτερο αλάνι. Τον Τάσο, τον Κολοφοντιά μας, τον γίγαντα φίλε μου, αγαπημένε, πέφταρά μου.
2: Καλημέρα σε όλη την πρωινή ευχάριστη εκπομπή, με βγείτε τηλέφωνο. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Άλλαξα πρόεδρο στο σύλλογο ΣΜΟΚ.
2: Ποιον βάλαμε τώρα?
0: Άλλαξα πρόεδρο τώρα γιατί αυτός εκεί πέρα ο Μπαντάης φίλε έχει
2: αυτός. Επίτιμος πλέον,
0: επίτιμος τώρα και στο σύλλογο Ματάκη του Κύκλου μας έβαλα μπροστάρι του Σταύρακα τώρα.
2: Ναι, καλύτερα είναι και μεγάλος τώρα.
0: Ναι. Τι κάνει ο φίλος μου Γιαννάξης ο ΖΤΕΜ?
2: Ο Γιαννάξης δεν μείνει καλά, εγώ πήρα άδεια σε δύο μέρες τώρα, μου έτυχε έτσι κάτι, όχι άσχημο.
0: Α.
2: Και πήρα άδεια, δεν θα τον δω τώρα από την Πέμπτη.
0: Από την Πέμπτη και μετά το φίλο μου τον Γιαννάκη, τον καλό τον ΖΤΕΜ.
2: Σου φέρνω χαιρετίσματα, κορίτσι μου με λένε Πράπα.
0: Ω, κοπέλα μου με λένε Πράπα και που να είναι θα σου βάλω τάπα.
2: Έτσι. Τον βρήκαμε χτες μαζί με τον Παρπαναστάση στο λιμάνι στην Παλιουριά.
0: Ήταν στην Παλιουριά ο μεγάλος κοπέλα μου με λένε Πράπα και που να είναι θα σου βάλω τάπα.
2: Μεταβαίνανε σε ένα σκάφος, μάλλον θα πηγαίναν για κρουαζέρα στα νησιά. Από ό,τι κατάλαβα.
0: Ήταν μαζί με το Επάνι και το Χατζηρεπάνι.
2: Δεν ξέρω ποιο ήταν άλλο ζεύγος που λέω τι πουλί που είμαστε και είμαστε και σκρόπια. Αλλά είμαστε, βρισκόμαστε.
0: Ήταν ο Ρεπάνης και ο Χατζηρεπάνης, φίλε μου, να ξέρεις. Είναι.
2: Ναι. Απλώς, λες,
0: αυτό είναι το φοβερό.
2: Φίλε του Χαϊδά.
0: Είναι. Ωραία, φίλε μου.
2: Χαϊδά και εγώ λέω είμαι Πράπα. Σα, ωραία.
0: Και έγινε γνωριμία με το μεγάλο Πράπα, φίλε μου,
2: Έτσι, ναι, είχαμε ραντεβού. Να μην κρατάω την γραμμή. Καλημέρα σας, καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Καλό καλοκαίρι, Άκη μου, να είστε όλοι καλά, φιλαράκι μου.
2: Τσα.
0: Γεια σου, Άκη και τον Άκη Γίγαντα. Τάσο!
1: Τάσο.
0: Ωραία, Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά έξω από το Λαμπόμπα, φίλε μου, Τάσο Κολοφουδιά.
1: Τα χαιρετίσματά μου.
0: Ναι, πέτυχες κανένα Γρηγόρη και πήρα τίποτα, φιλαράκι. Πετσίκος.
1: Το Γρηγόρη σήμερα, να τον βρω σήμερα.
0: Σήμερα το Γίγαντα τον Γρηγόρη,
1: Ναι.
0: Του Σημειονίδη εκεί πέρα του Νταρχαλά.
1: Στον κήπο εκεί.
0: Στον κήπο το χρυσό μου,
1: Μήπως θα σου πάρει τηλέφωνο, αλλά δεν βλέπω να πέφτει.
0: Στον κήπο το χρυσό μου,
1: Τώρα είναι εδώ, βλέπω το αυτοκίνητο, είναι στο σπίτι εδώ.
0: Αμάν.
1: Ναι. Δεν βγήκε ακόμα. Δεν πήγε στον κήπο.
0: Δεν πήγε ακόμα. Σιγά το χρυσό μου, έτσι να προσέχει, μπράβο. Να προσέχει. Για να δούμε, ρε μεγάλε Τάσο Κολοφοντιά. Πότε θα κάνει ξαστεριά, φίλε μου Τάσο Κολοφοντιά, γίγαντα.
1: Μακάρι να την πάρω κασίδεση και να τελειώνει.
0: Άι να δούμε. Άι να δούμε φίλε μου Τάσο Άρχοντα. Άι να δούμε.
1: Με τον Μπάτσι εκεί. Απατιώνες θέλει το ποδόσφαιρο. Δεν θέλει.
0: Ωραία μεγάλη Τάσο. Όπως το είπες. Απατιώνες θέλει φίλε μου Τάσο Κολοφοντιά.
1: Τι θες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Είδες κανένα σοβαρό να ασχολείται πια.
1: Που φύγαν όλοι Νίκο. Φύγαν όλοι παίχτες.
0: Άι να δούμε Τάσο μου. Άι να δούμε Τασούλη μου.
1: Τα λέμε Νικολάκη.
0: Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι Τασούλη μου.
1: Επίσης καλημέρα και στο Στελάρα καλημέρα.
0: Στελάρα σε εξιδρόμη κάργα φίλε μου έτσι, να δώσεις τα χαιρετίσματα στην κύρα Βαΐτσα.
1: Επίσης τα χαιρετίσματά της.
0: Τα λέμε αύριο Τασούλη μου.
1: Τα λέμε.
0: Γεια, γεια στο Τασόλι μου, Λεβέντη. Γεια, γεια. Αδερφέ!
3: Άλλο!
0: Ρε! Τι, ξυπλέτσου του εσύ τίποτα, Βερότσα!
3: Ξυπλέτσου του εσύ, πάνε σε κλιματαριά τώρα!
0: Ω, τι, είσαι πάνε σε κλαδεύει σε κλιματαριά, αδερφέ! Ω, μπω, άμα, αδερφέ Ρότσα, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα, φίλε μου. Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε, αδερφέ Ρότσα.
3: Ευλογία, Παπαδημήτρη, καλημέρα στο μεγάλο Ανδρέα Πασταλιάρη.
0: Ω, πού φουτίστηκε ο μεγάλος Ανδρέας Πασταλιάρης, αγαπητέ μου, αδερφέ.
3: Μάλλον πρέπει να πήγε στα χωράφια της κυράς.
0: Άμα, έχει χωράφια από την κυρά, φίλε μου, αδερφέ. Μόλις βάρεσε μια αναπάντητη δυνατή ο τεράστιος λαμπόμπα και περιμένει την ευλογία σου, αδερφέ Ρότσα.
3: Ευλογία, ευλογία λαμπόμπα.
0: Τι κάνει ο τεράστιος Παπαδημήτρης μας, το κομμάτι μας.
3: Είναι σε αρίστη κατάσταση, Νικολάκη.
0: Την ευλογία του να έχουμε, αδερφέ Ρότσα. Την ευλογία του, όπου βλέπω και το κλαδευτήρι, φίλε μου.
3: Είμαι πανέτοιμος να τους τα κόψω όλα.
0: Μην αφήνεις τίποτα και τους του Γιάννη, φίλε, και του Μαλαμά εκεί πέρα να τους φυριλάβεις όλους, φίλε μου.
3: Τους του Γιάννη θα τους τα κόψω απ' τη ρίζα.
0: Απ' τη ρίζα, φίλε μου. Τίποτα, τίποτα, δεν φύρει τίποτα αυτές τις μέρες, τίποτα. Στου Γιάννη, σε.
3: Τίποτα, τίποτα, ουγίστος, τίποτα.
0: Τίποτα, τίποτα, φιλαράκι. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν είναι τίποτα τύπη. Τι βγάλαμε τύπη για την ξηροσφύρη, φιλαράκι. Τίποτα τύπη.
3: Μόνο ένα είναι, μόνο ένα είναι.
0: Μόνο Ανδρέας Πασταλιάρης, φίλε μου, έτσι μπράβο. Ένα και μοναδικό, αδερφέ Ρότσα.
3: Λοιπόν, Νικολά, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε, αδερφέ Ρότσα.
3: Και τα λέμε αύριο.
0: Την ευλογία σου, αδερφέ. Φιλάκια.
3: Ευλογία.
0: Ευχαριστούμε, αδερφέ Ρότσα. Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι. Ευχαριστούμε, αδερφέ Ρότσα μου. Να είσαι καλά. Παρακαλώ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πατριάρχη μου!
1: Καλό καλοκαίρι!
0: Πατριαρχούλη μου!
1: Αδερφέ μου!
0: Πού είσαι, Κωστάκη μου, Πατριαρχούλη μου, πού είσαι!
1: Καλημέρα από το Βόλο!
0: Ω, μπορε, φίλε! Τι κάνεις, Πατριαρχάρα μου, πώς είσαι!
1: Να είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ! Ο Ρότσα άφησε το ψαλτήρι και έπιεσε το κλαδευτήρι!
0: Ναι, ήταν με το κλαδευτήρι στα χέρια, φίλε μου! Ναι!
1: Χαιρετισμού στον αδερφό Ρότσα, στο μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μεγάλο.
0: Έμπαινε Κουτσομέρκο και πιάσε να το σβέρκο, φίλε μου.
1: Έργα, Αντώνη, Σωτηρία, Σεραίο, Δημητράκη, όλους.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι στο Δημήτρη, το φίλο μας. Στο Σεραίο, τον Λεβέντη.
1: Πώς είσαι.
0: Είμαστε καλά. Όπω μισό λεπτό θέλει να σε καλημερίσει, φίλε μου. Έλα, Λαμπούβα.
4: Καλημέρα, Πατριάρχη. Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα. Καλημέρα, Παύλο Νάκο.
1: Μεγάλε.
0: Κιλοτάρχη μου, που όπως σας καλημέρισε με εντάχει ο Στέφανος Κουτσομέρκος, έτσι.
1: Έτσι, ξεματιαστήκαμε, ωραία, δεν
0: έτσι,
1: ξέρω.
0: Μας εντάχει η φίλη μου Πατριάρχη Άρχοντα. Τι, λοιπόν, καλημέρα, χαιρετίσματα πολλά, είσαι από τον Χριστάρα τον Ζεμπέκη, ο οποίος Χριστάρα Ζεμπέκης εδώ πέρα, για να δω.

0: Άκουσες Χρήστο Ζεμπέκη, φίλε μου, ε!
1: Βεβαίως.
0: Άκουσες.
1: Άκουσα και έχω δίκιο οπτικό-ακουστικό.
0: Αμαν, σε έστειλε το ίδιο βίντεο.
1: Ναι.
0: Γεια σου Ηλία παραγάλα μου, καλό μήνα, φιλαράκι καλό μήνα, κυρία Μαλία μου.
1: Έτσι.
0: Πω,
1: αφήκες είναι και βαμμένη.
0: Τι κάνει ο Παυλούκος, πού είναι.
1: Ο Παυλούς.
0: Παυλούκο, πού είσαι. Τι κάνει ο Παυλούκος, τον άκουσε ο χρυσό μου.
1: Πού είσαι ρε Παυλάρα.
0: Πού είσαι ρε Παυλάρα.
1: Θα πήγε καμιά καβάλα πάνω.
0: Έγινε λούτσα μπάλα και τα ραμπάλα, δρόμα σας έρασε η καβάλα. Πιάσαμε καμιά παραλία πατριαρχάρα μου.
1: Τίποτα αδερφούλ, τίποτα από μακριά μόνο.
0: Εσύ δίπλα εκεί πέρα τα έχεις όλα ρε.
1: Αδερφούλ, τέτοια μέρα δεν το κοινάω, γίνεται μποτιλιάρες μακάργα.
0: Γίνονταν φίλε, γίνονταν που, που, λες και είμαστε όλοι σκασμένοι φίλε.
1: Δεν είχα κελάρισα εχθές κάργα. Είχαμε εκκλησία το πρωί, ναι.
0: Ήταν εκεί ο Δημήτρης ο Λεβέντης.
1: Ο Δημήτρης έχει ένα-δυο απουσίες τώρα, αλλά πήγε στο χωριό μάλλον για να μάσει καθαρό αέρα τίποτα, ναι.
0: Α, πήγε για να μάσει καθαρό αέρα. Ο Ματσολίνο έδωσε και μια εμφάνιση.
1: Ματσολίνο τηλεφωνικός μιλήσαμε, η κυρία Ματσολίνο συναντιόμαστε.
0: Η κυρία Ματσολίνα είναι τακτικιότατη, έτσι. Α, μπράβο, έτσι. Μπράβο στην κυρία Ματσολίνα, μπράβο, έτσι. Το αγόρι μας εκεί στη Λεμεσό, τι κάνει ο Παναγιώτης Κότζα Κολανιάρης.
1: Ο Παναγιώτης Κότζα, τώρα αρχίζει ο Ιούνιος, θα στείλει το πρόγραμμα να δούμε πώς πάει. Καλά, μιλάμε, εντάξει.
0: Βάρε πατριαρχάρα μου, ατελείωτε.
1: Στη χωριέ. Πού είναι
0: ο
1: στιχουργός,
0: δεν είπε. Ναι, τον έχουμε τον καημένο εκεί με το πουδάρτο που είναι το αριστερό το πουδάρτο. Ναι, έχουμε τον καημένο στιχουργό εκεί.
1: Πιάστηκε την κιθάρα.
0: Ε?
1: Το πιάστηκε την κιθάρα, το
0: φυσαρμόνικα. Ε, από τη φυσαρμόνικα. Ε, πάντως φίλε, περαστικά, στη φυσαρμόνικα έχει δώσει μεγάλο ρεσιτάλ. Είναι ο καλύτερος μέτρη της φυσαρμόνικας, φίλε, έτσι μπράβο. Είναι ο Bob Dylan της περιοχής, φίλε, ο μεγάλος.
1: Ναι, ναι, να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Πάρω έτσι, καρκά. Ωραία, πατριαρχάλα, πότε θα είσαι, αύριο το πρωί θα είσαι τούλ εδώ.
1: Αύριο και το πρωί, Τετάρτη Παρασκευή, ναι.
0: Ούρε, πατριαρχάλα μου, Κώστα.
1: Για τους μαθητάς. Ναι.
0: Μπράβο, ρε, πατριάρχη μου, μπράβο. Μπράβο, πατριάρχη μου, μπράβο. Την αγάπη μας, πατριάρχη μου. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι να έχουμε, φίλε μου Κώστα. Γεια σου πατριαρχάρα μου, γεια σου. Γεια σου πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Συνέλληνα.
2: Γεια, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Πού είσαι, ούνο μήνα, πού το μήνα. Πού είσαι συνέλληνα, πού είσαι παίχτη μου.
2: Καλό
0: καλοκαίρι Κωστάκη μου.
2: Πέρσι παραλύσεις,
0: είχε κόσμο. Τίποτα δεν είπε, τα σούλη ψυχή, τίποτα δεν κουνιέται.
2: Καλημέρα στο φίλο μας του Πατριάρχη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Χαιρετίσματα έξω, Κωστάκη από τον Πατριάρχη, το Λεβέντη μας.
2: Τα λέμε, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Κουσάκης τι κάνει ρε.
2: Καλά είναι. Καλά είναι.
0: Καλά είναι ο Κουσάκη. Χθες που είχες ανοιχτό το μαγαζί χθες.
2: Ναι, εδώ είμαστε, ναι.
0: Όλα καλά.
2: Είχε κόσμο, ναι. Έχεις
0: καμιά πληροφορία πότε έρχεται από τη Γερμανία, γιατί μήπε αυτός, διάβαζα και ο Γερμανός αυτός που ήρθε στο καφενείο και έπαθε πλάκα, έρχεται λέει.
2: Θα ξαναρθεί.
0: Θα ξαναρθεί στην Έλληνα.
2: Ναι,
0: να έρθει.
2: Έγινε.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι στην Έλληνα. Γεια σου Κουστάκι μου γίγαντα. Γεια σου ρε μεγάλε Σπύρο Μάρκου άρχοντα. Γεια σου, καλημέρα στο Βαγγελάρα, τον αρχηγό μας. Καλέ. Τούτο μήνα.
3: Σαραβέ!
0: Μπουκονέ!
3: Γκάλια γράψη!
0: Μπίτσκα κέμπουγα! Ούνου μήνα, τούτου μήνα, σαραβέ, μπουκονέ, γκάλια γράψη!
3: Μπορεί
0: πού είσαι μωρή κουράδο, πού είσαι μωρή ξεφουνημένη! Πού είσαι μωρή!
3: Καλημέρα φίλε μου Νικόλα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι! Καλά κουλαράκια, καλά τριγκάκια! Κολύρο, φέρε κολύρο Νίκο.
0: Πλαταμουνίστηκε, έμαθα, έκανε στην κουρτούλα χθες, λέει, πλαταμουνίστηκε, ήσαν με το επιτελείο και δεν μίλαγες, δίπηκε στον Πλαταμόνα.
3: Τι να πω ρε φίλε, αφού εκεί δεξιά και αριστερά κοιτούσε με τις φοράδες τώρα, τι να κάνουμε.
0: Πω,
3: πω. Μετά φίλε μου χαϊδά.
0: Λοιπόν, από σήμερα σε ανακηρύσω πρόεδρο του συλλόγου ΣΜΟΚ, σύλλογος Ματάκης του Κύκλουμπας.
3: Φέρε πετόνι τετράγυλο με κολλήρου να ρίχνουμε τα ματάκια, γιατί και τώρα εδώ που είμαι εδώ έξω από το μουσείο Τσιτσάνι έχουμε γίνει τσουτσουρόκα με πρωί φίλε μου.
0: Αμάν φίλε, πρωί έξω από το μουσείο Τσιτσάνι περνάνε οι τσιτσανομπουμπούδες. Τσιτσανομπουμπούδες, ε!
3: Εδώ κάρκα.
0: Πω, αγαπητέ
3: Νικολάκη μου.
0: Έκανες ημερήσια βολτούλα χθες στον Πλαταμόνα, χρυσό μου.
3: Το βράδυ. βράδυ, Κυριακή πήραμε, πέραμε.
0: Α, την Κυριακή το βράδυ πήγε χρυσό μου.
3: Κυριακή, ναι.
0: Να, για πες μας, πώς τον είδες τον Πλαταμόνα την Κυριακή το βράδυ χρυσό μου.
3: Έχει πολύ κόσμο, ρε φιλαράκι, έχει πολύ κόσμο. Μέχρι 2 η ώρα που έκατσα έχει βόλτα.
0: Έκατσες με.
3: Έκατσες εκεί το γίγαντα. Είχαμε συνάντηση με τον Ηλία τον μεγάλο, μπαίνει κούτσορο και Πριονίδη.
0: Μπαίνει λάχαμο και βγαίνει κουνουπίδι, κάργα.
3: Καλά κάνει ο κόσμος, ρε, να βγει ο κόσμος έξω, ξεσκάσε, καλά.
0: Φίλε, έτσι μπράβο, έγινε χαμός, λες και ήμασταν σκασμένοι από όλο τον καραβέρι, φίλε μου καλέ.
3: Καλά κάνουν, Νικολάκη, όπως ξέρω να ξυπνήσουν μια ημέρα, καλά κάνουν.
0: Σταυρούλη, τα παιδιά από την Ελλάδα.
3: Μπουρλότο.
0: Αχ καλέ, Σταυρούλη, για να πάει καλά το καλοκαίρι, ένα ερωτικό τράγο, λέει η αγαπητέ μου Σταυρούλη.
3: Τράγο, ή κάτι, κατσίκι,
0: φίλε μου, μπομ. Το γουμάρ λέει να κάνεις λέει ο Παλάκας τώρα. Το γουμάρ. Αγριεμένος γόμαρος φίλε μου. Πλαταμονίστηκες, χρυσό μου, πλαταμονίστηκες.
3: Κάτι έγινε,
0: και πολύ καλά έκανες, χρυσό μου, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
3: Έχουμε καμικρύτερο εκεί το παντόμο, φίλε, λέω, παραφύγουμε γιατί μας πήρε ο Δεξιάκη.
0: Και πολύ καλά έκανες, χρυσό μου. Τι κάνει ο Γιωργάκης, τι κάνει, χρυσό μου.
3: Καλά, η χρυσό μου, το Γιωργάκη, η χρυσό μου, το Θαλασσάκη, το Βέρκεν, έτσι.
0: Ο Θανασάκης που είναι τώρα.
3: Βέρχεν, Ολλανδία, Βέρχεν.
0: Θα κατεβεί κανένα βόλτα και το καλοκαίρι, όχι.
3: Περνιάδε, 27 Ιουλίου, ένα μήνα.
0: 27 Ιουλίου έρχεται ο Σάκης.
3: Θα έρθει να το ξεχαρμανιάσουμε το Σάκη.
0: Αμάν, όπο.
3: Καμός, Νικολάκη μου.
0: Σου έστειλε καμιά πρόσκληση ο πρόεδρος Σάκη Τσιλάκας για να είσαι επίτιμο πρόεδρο τώρα την Παρασκευή που έχνε το μεγάλο γλέντι.
3: Θα τα μόσουμε, φίλε, ναι, θα πάμε και να κάνουμε κουσιμασιόν. Θα πάμε να χλιμητρήσουμε και κύριε
0: μου. Εσύ θα βάλεις το Σάκη, τον Τσιλάκα και τον Λέλο να παίζουν κλαρίνο και εσύ θα κάνεις το γάιδαρο. Άμπραβο.
3: Λοιπόν, Νικολάκη μου, να είσαι καλά, φίλε μου, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, χρυσό μου.
3: Καλό καλοκαίρι και τα λέμε, Νικολά μου.

0: Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Τα σέβη μας και χαιρετίσματα πολλά. Γεια σου, Ρεπετσίκο, Γίγαντα. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Γεια σου, Αργύρι Μπαγιακτάρη. Προκόπη το νου σου. Νικήτα, Νικήτα, πιά σου, Νικήτα. Πάνα και βοήθα. Καλέ.
1: Τι έπαθε, μανάρι μου.
0: Εσύ είσαι.
1: Τι έπαθε.
0: Καλά, πού είσαι, χρυσό μου, εσύ. Πού είσαι, μανάρι μου. Καλημέρα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, Θυμιακό.
1: Καλό μήνα, φιλαράκι μου, καλό. Καλό καλοκαίρι, καλό μήνα. Καλή επιτυχία στα παιδάκια που γράφουνε. Και στο γιο μου κιόλα που τα διάβασε όλα τέλεια.
0: Ο Παναγιωτάκης ή ο Δημητράκης είναι.
1: Ο Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης είναι μικρός ακόμα.
0: Ο Δημητράκης είναι μάχημος.
1: Όχι.
0: Όχι
1: μάχημος. Πάει να γράψει σήμερα, ναι. Πώς είναι πρώτη μέρα τώρα.
0: Σήμερα πρώτη μέρα γράφει ο Δημητράκης.
1: Πρωτάκι, φιλαράκι.
0: Καλημέρα και καλή επιτυχία στο Δημητράκη του Λιβέντη. Μην το μου πάσει καθόλου. Πού είσαι, χρυσό μου, εσύ, πού χάθηκε.
1: Έλα, φιλαράκι μου, έλα. Είχαμε κάτι λίγο έτσι έκτακτα να πούμε, αλλά εντάξει, όλα κουμπλέ.
0: Σε πείραξε κανένα στη μιάκο μου, Λιβέντη, τίποτα.
1: Όχι, φιλαράκι, δεν μπορεί να με πειράξει ακόμα κανένα.
0: Άμα σε πείραξε κανένα, εσύ τον αφουνάκι στο Σάμπρακα, χρυσό μου.
1: Όχι. Άμα του μου κρίσει λίγο, θα φύγω όλοι από εδώ.
0: Τι κάνει, πώ είσαι, μανάρι μου, καλά είσαι.
1: Καλά, Λιβεντάκο μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα μια χαρά είμαστε.
0: Τι γράφει ο Δημητράκη σήμερα ο Λιβέντη μα.
1: Αρχαία, φιλαράκι μου. Όπω,
0: αρχαία, φίλε, έτσι, μπράβο, έτσι, να τα βρουν.
1: Είχε μέσα μπροστά του, διάβασε τουλάχιστον 4 λεπτά, μπορεί να διάβασε.
0: Διάβασε, διαβασμένο δεν χρειάζεται παραπάνω. Τα παίρνει αμέσω τα γράμματα, Δημητράκη, φίλε μου.
1: Τα παίρνει, αλλά θέλει και λίγο, Νίκο, είναι άστα τώρα, αυτή είναι η νεολαία τώρα, σημερινή εποχή. Είναι άστα.
0: Να περάσει, δεν θα γνωρίζει. Να μην περάσει, λέει σήμερα η Αλεξάνδρα, γιατί φοβάται να μην τη ματιάει.
1: Γιατί?
0: Τη ματιάζει πολύ, λέει. Έχει πολύ τσακίρι κομμάτι αυτό ο Θύμιος, λέει.
1: Όπου την πάω, την πέφτει ο καφέ σου. Τα φρόγαλα τη φεύγουν, όλα τη φεύγουν.
0: Α, μπράβο. Και είναι και τώρα και από τι παραλίε, γιατί την άπλωσε την κουρμάρα τη έτσι το τρίμερο στα παραλία, αγαπητέ μου Θύμιο. Οπότε καταλαβαίνει, χρυσό μου.
1: Θα λέγω το Σταύρακα να πούμε πώ και γιατί του Λευγέννη δεν έχει πουθενά άλλο να πούμε και υπάρχει κανένα σύστημα.
0: Τον έφυγα τα μάτια σαν γερμανικά παγούρια στον Πλαταμόνα, αγαπητέ μου.
1: Φιλαράκι, τώρα αυτέ τι μέρε να πούμε η πιτζίνα είναι φτηνή κι αλλιώ 2 ευρώ είναι.
0: Α, μπράβο.
1: Μπορείς να πας μέχρι το γυρακάκι και να γυρίσεις παραπάνω.
0: Ωραία, χαμός έγινε εκεί πέρα. Τον έβαλα τώρα και πρόεδρο του συλλόγου Ματάκη του Κύκλου μας για το φοιτητικό καλοκαίρι.
1: Ο Σταύρακας δικαιούται να πούμε, εντάξει, είναι
0: το δικαιούται με το σπαθί του πήρε τον τίτλο αγαπητέ μου Θήμιο του Τουλίδη.
1: Και όταν γίνει τέτοιο να πούμε, εγώ του ψηφίζω με τη μία να ξέρει.
0: Ναι, θα τον βάλω με πρόεδρο τώρα να μην συμπορώ, να κατάλαβα.
1: Όχι, φιλαράκι, όχι. Να είμαστε καλά, Νικόλα μου.
0: Όλα, η μαμά ξανθή καλά, ρε.
1: Καλά είναι, φιλαράκι.
0: Χαιρετίσματα πολλά και καλό καλοκαίρι, Θυμιάρα.
1: Να είμαστε καλά σε όλους, Νίκο, την καλημέρα με υγεία. Να είμαστε καλά, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
0: Να είμαστε καλά, Θυμιάρα μου, Λεβέντη Γίγαντα. Να είμαστε καλά, καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι, φιλαράκι μου. Και καλή επιτυχία στο Δημητράκη. Χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Για
0: Θυμιάκο, καλημέρα, Θυμιάκο.
1: Άντι, φιλαράκι μου, καλό καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θυμιάρα, καλημέρα. Τη Βουλγάρα, τι τα. Ναι, σώστη τη Βουλγάρα, σώστη η Γίγαντα να παγωσώστη. Μπήκε μέσα.

0: Καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα, να είσαι καλά. Χαιρετήματα πολλά κυρία Μαλία μου. Τις καλύτερες ευχές, καλό καλοκαίρι να έχουμε, παρακαλώ.
1: Μπουρλότο, καλημέρα, καλό μήνα, καλή συνέχεια.
0: Μπουρλότο, Λευτέρη, καλό καλοκαίρι.
1: Μπουρλότο, καλό μήνα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Λευτέρη, γίγαντα, παιχταρά μου, ήρωα. Σύλλογο Μαντάκη, τον Κύκλοπα. Λοιπόν, υποβάλλουμε τα σέβη μα, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία. Έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Θα τα πούμε τα χιά το πρωί, πρώτα ο Θεό. Καλημέρα σε όλου. Καλό καλοκαίρι, φωτισμένο μου Βασίλη Γίγαντα. Γεια σου Σπύρο Μάρκου, γεια σου Βαγκελάρα Μάρκου. Καλημέρα Αποστόλη, καλημέρα Χριστάρα μου. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Να είμαστε καλά με υγεία, λέμε. Τα λέμε τα χιά το πρωί. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεό μαζί μα, Βασιλάκι. Ατελείωτε.

0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα mini σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο e-food. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
4: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
4: Όλα με Φερμουάρ.
5: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
4: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
5: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
4: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστο.

0: Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
1: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
3: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι του δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια, τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα Νίκο.
1: Καλημέρα
0: σε όλες μας τις φίλες. Καλημέρα σε όλους μας τους φίλους. Τι ωραία που έρχεσαι από τριήμερο.
1: Έτσι, α, λίγο, όμως... όχι, δεν έρχεσαι ωραία από τριήμερο. Βάσο, από τριήμερο έρχεσαι με το κεφάλι σκυμμένο.
0: Καλά, αυτό πήγα να πω τώρα. Βέβαια πήγα να πω όταν, ας πούμε, στο τριήμερο ξεκουραστείς, ξενιάσεις, λίγο βαρυγκωμάς μετά να επανέλθεις στην καθημερινότητα.
1: Από τριήμερο πας με το κεφάλι σκυμμένο και λες, όχ, αμάν.
0: Και τώρα, Νίκο μου, με 34 και 35, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, το μυαλό είναι στις διακοπές. Πώς να το κάνεις.
1: Κοίταξε,
0: έχει αρχίσει και αν δεν έχει και άλλες υποχρεώσεις, ναι.
1: Το σύνθημα ήταν ένα, αγαπητή μου, Βάσο, άμα θυμάσαι παλιά, του είχε πιάσει καλά ο Αίμνης του Αντρέας και μόλις έμπαινε ο Ιούνιος και Α και Ου τα μπάνια του λαού, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Τα μπάνια του λαού. Τελείωσε. Δεν λειτουργούσε τίποτα στη χώρα.
0: Ναι.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Μάλιστα. Ναι, σήμερα ξέρεις ότι καλό μήνα να έχετε όλοι σας. Να έχουμε καλή εβδομάδα γιατί δεν τα είπαμε χθες. Θα δούμε τι γίνεται τώρα με τα θέματα μας. Ξέρεις Νίκο ότι από τον άλλο μήνα συγκρατηθείτε εσείς που μας ακούτε, έτσι.
1: Γιατί?
0: Από τον άλλο μήνα πληρώνουμε και φόρο, έτσι, έρχεται και φορεία. Μάλιστα. Θα μας τα πει ο Θάνος βέβαια όλα αυτά σήμερα, γιατί λόγω της θεσμικής ημέρας έχουμε
1: Θάνος,
0: σήμερα.
1: Καλύτερα
0: Θάνο.
1: Βάσω να πούμε
0: ναι,
1: γιατί.
0: Ναι, αλλά Νίκο μου, να σε πω κάτι. Λες ωραία και καλά, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω το άλλο. Και μετά έρχεται η καθημερινότητα και σου λέει σταμάτα. Go back. Γύρνα πίσω στην καθημερινότητα. Λοιπόν, σήμερα είναι το Οσίου Μαρίνου του Βάνη και το Αγίου Νικοφόρου του Ομολογητού. Και να πούμε ότι σήμερα έχουμε καλό καιρό, ξεκίνησε και επίσημα το κολακεράκι από χθες ήδη με 34, όπου θα πάει έτσι όλη την εβδομάδα, Νίκο.
1: Πάμε πάρω από πάρε έτσι για να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε στο καλοκαίρι, αγαπητοί μου.
0: Εγώ, Νίκο, θα σου πω κάτι που καταλαβαίνω ότι έχω μπει στο καλοκαίρι. Όταν πιάνω το λάστιχο στην αυλή και αρχίζω και πλένω πλακάκια, δέντρα, κήπου, τα πάντα όλα.
1: Μπορεί να δεις παραλίες τι λάστιχο
0: εκεί, μεσαγιονάρα, μεσαγιονάρα.
1: Νίκο,
0: ξέρεις, όχι, εννοώ το καλοκαίρι της καθημερινότητας, ρε παιδί μου, ναι. Που κοιτάς έτσι λίγο, αλλά προσέξτε, μην ρίχνετε νερό το βράδυ, έτσι, γιατί τα κουνούπια χορεύουν. Αντικουνουπικό πρόγραμμα δεν έχει κάνει ο Δήμος.
1: Άμα, δεν έκανε ο Δήμος.
0: Προσέξτε λοιπόν, γιατί δεν σας είναι να κάνει.
1: Όχι, εγώ δεν είδα.
0: Τι περιμένεις να κάνει και να μην βγουν 7 δελτία τύπου.
1: Μα καλά λες. Ναι, θα πηγαίνω να κάνω 50 φωτογραφίες. Σαν μπράβο. Έτσι. Με κανένα κουνούπι να του πιάνει στα χέρια και να του στείλει και τα λοιπά.
0: Έτσι. Ναι. Και προσέξτε, μην ποτίζετε και μην βρέχετε βράδυ. Όλα αυτά θα τα κάνετε πάρα πολύ νωρίς το πρωί.
1: Πολύ καλά έκανες και του είπες, γιατί πολλές νοικοκυρές βλέπω το βράδυ που τίζουν τις γλάστρες.
0: Ναι, γιατί νιώθουν δροσιά, νιώθουν και καλά ότι είναι δροσιά. Όχι, το βράδυ σκουπίστε χωρίς νερά αν θέλετε. Μην αφήνετε εστίες νερά εκεί πέρα, ξέρεις, λεκανάκια με νερά και ιστορίες κλπ. Εκεί το νερό, Νίκο, που έχει κρατάει το πιάτο της γλάστρας είναι εστία κουνουπιού.
1: Κουνουπιών,
0: έτσι.
1: Κουνουπιών.
0: Λοιπόν, αυτές τις οδηγίες προσέξτε, πάρτε τις αντικουνουπικό για τα παιδάκια σας, γιατί τα κουνούπια πλέον δεν είναι αθώα. Δεν είναι αθώο, Νίκο, και μεταδίδουν αρρώστιες. Τα κουνούπια, αλλά και είναι και επικίνδυνα, γιατί τώρα έχουμε κάτι κουνούπια γομάρια με τα συγχωρήσεως που λένε στο χωριό μου.
1: Ήταν, δεν θυμάμαι πως τα είχε ονομάσει πριν από κανένα 2 χρόνια ο πρώην δήμαρχος, αντιδήμαρχος της ΔΕΗ, εκεί πέρα. Ήταν κάτι κουνούπια τεράστια που είχαν έρθει εδώ πέρα, πώς τα λέγε. Αυτά ήταν σαν κάτι αεροπλάνα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αρχίσαν τα κουνούπια. Πάρτε αντικουνουπικό για τα παιδάκια σας, τα πιο αγνά από το φαρμακείο, έτσι. Πάρτε αγνά για τα παιδάκια σας, βάλτε αντιλιακά στα παιδάκια σας, γιατί εμείς αγωνιζόμαστε εδώ να σας λέμε πώς πρέπει να βρεθείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε σήμερα τις πανελλήνιες εξετάσεις στα παιδιά μας. Καλή επιτυχία να έχουν και σήμερα τα παιδιά μας, να είναι γερά, να είναι ευτυχισμένα και τίποτε άλλο. Και τίποτα άλλο. Με αυτά που έχουμε δει, είμαστε όλοι τόσο τρομοκρατημένοι, γονείς και συγγενείς, γιατί το μόνο που μας ενδιαφέρει, τα παιδιά μας να είναι γερά. Γερά και ήρεμα. Είναι μια δοκιμασία. Όσοι προετοιμάστηκαν. Όπως προετοιμάστηκαν. Τώρα πρέπει να χαλαρώσουν, Νίκο, γιατί ο πανικός και το άγχος φέρνει και άλλα προβλήματα. Έτσι, να χαλαρώσουν τα παιδιά μας. Εσείς οι γονείς μην τα πιέζετε. Έτσι, αφήστε τα παιδιά. Δεν πρόκειται να καταφέρετε τίποτα την τελευταία εβδομάδα με την πίεση. Αφήστε τα παιδιά χαλαρά, μην έχουμε άλλα. Να μην έχουμε άλλα.
1: Αυτό το φοβερό και τρομερό που είχε γίνει πριν, πώς το λένε, πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με τον πατέρα 47χρονο στο Βόλο που έπαθε ανακουπή από το άγχος για τα παιδί στις εξετάσεις.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο, αυτό μαθαίνουμε. Το άγχος στα παιδιά έχει και άλλα προβλήματα παρουσιάζεται, τα οποία εμφαίνονται το επόμενο διάστημα, Νίκο. Έχουμε παιδιά που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και τον μπούσουλά τους, γιατί δεν πέτυχαν στις προσδοκίες καμιά φορά των γονέων, όχι των ιδίων. Εντάξει. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά μας, όλα τα παιδιά μας, να βγουν γερά από όλη αυτή τη δοκιμασία, αυτό έχει σημασία. Και βέβαια χαλαρά. Χαλαρά, παιδιά, χαλαρά. Ξεκίνησαν και οι διαγωνισμοί. Έτσι, έχουμε και διαγωνισμοί για τις προαγωγικές τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Αυτό θα πάει μέχρι 15 περίπου Ιουνίου. Εντάξει, και τα σχολεία μέχρι 15 Ιουλίου, που είναι η τελευταία μέρα που λειτουργούν. Και πετυχαίνει και Δευτέρα.
1: Α, δύο εβδομάδες αυτό.
0: Δύο εβδομάδες.
1: Και μετά, γεια σας και σας περιμένουμε το Σεπτέμβριο.
0: Έτσι, μπράβο. Ραντεβού το Σεπτέμβριο. Πώς βάναν οι κλειστοί κινηματογράφοι παλιά, Νίκο, με ραντεβού το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Α, το μάθεις ότι θα ανοίξει και δεύτερος εκτός του κινηματογράφου του Μήλου. Θα ανοίξει και ιδιώτης θερινό κινηματογράφο. Ναι.
1: Πού?
0: Νίκο, θα θυμηθώ, λένε σε ποιο σημείο περίπου. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πιθανό να είναι σε μια μεγάλη αυλή εκεί περίπου στο αρχαίο θέατρο απέναντι μάλλον από το κλίμαξ.
1: Α, καλά λες, εκεί ναι. Μάλλον εκεί.
0: Μπράβο. Και θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί και το κινηματογράφος του Μήλου φέρνει ωραίες ταινίες, αλλά μερικές φορές παρά είναι κουλτούρα.
1: Να πας καλοκαιριάτικα τώρα. Βράδυ και καλοκαίρι και να βλέπεις και βαριά κουλτούρα τώρα.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο, έτσι.
0: Οπότε ας είναι λίγο πιο light οι ταινίες.
1: Αλλά θυμάμαι έτσι παλιά ήταν πολύ ωραίο η θερινή κινηματογράφη που είχαμε.
0: Γιάννης Πέτρου Θεός αυτά τα θέματα.
1: Πάρα πολύ ωραία το καλοκαίρι. Δηλαδή έμπαινες μέσα στο σινεμά εκεί πέρα, έβλεπες Νίκο Ξανθόπουλο, οι μαμάδες κτλ. Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούρτσι, τον Πασαντέμπο εδώ και το κλάμα να πηγαίνει.
0: Μην το συστάς και τη Γρανίτα, πού την πας τη Γρανίτα. Λοιπόν, όταν ήμουν παιδάκι, ο παππούς μου και η γιαγιά μου μέναν στην Εράιδα. Όταν ήμουν παιδάκι και με πήγαινε η μαμά, παιδάκι τώρα λέμε δημοτικού έτσι, και με πήγαινε η μαμά Νίκο να μείνω ένα βράδυ και καλά, ας πούμε, στον παππού και στη γιαγιά, η θεία μου Ειρήνα με έπαιρνε και πηγαίναμε κινηματογράφο απέναντι, ένα κινηματογράφο απέναντι από το σταθμό του ΟΣΕ.
1: Ναι, είχε.
0: Θυμάσαι μια γωνία.
1: Και ένα σκουτά στον Άγιο Αντώνιο ήταν εκεί πέρα, θυμάμαι.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Αυτό το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Και με πήγαινε εκεί η θεία Ειρήνη και βλέπαμε ελληνικές ταινίες. Τι καταλάβαινε, το μόνο που με ενδιαφέρε εμένα, γιατί ήμουν εντάξει, τελείως παιδάκι τώρα, έτσι. Το μόνο που με ενδιαφέρε ήταν να πάρω τη Γρανίτα. Ναι. Και να μην κοιμηθώ νωρίς.
1: Εμείς με κάνα Πασατέμπο τη βγάζαμε, να πούμε έτσι.
0: Εμένα η θεία Ειρήνα μου έπαιρνε Γρανίτα.
1: Ναι, τη θεία, μπράβο.
0: Ναι, η θεία Ειρήνα, ναι. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα έχουμε τη δίκη για τα Τέμπη, Νίκο. Συνεχίζεται η διαδικασία. Αυτή η ιστορία, Νίκο, θα πάρει χρόνια. Σήμερα προτείνει εισαγγελές για την υποστήριξη της κατηγορίας, αφορά το δημόσιο περισσότερο, ή τοποθετούνται οι συνήγοροι, ξεκαθαρίζει το τοπίο για το ποιοι τελικά θα παραστούν στην υπόθεση. Κάποιοι οι συνήγοροι από τη μεριά του δημοσίου για να υποστηρίξουν το δημοσίου και να ρίξουν τις ευθύνες στους υπευθύνους, δεν τους θέλουν να παραστούν. Και σήμερα φαίνεται να ξεκαθαρίζει κάπως το τοπίο. Τώρα, να σου πω και την αλήθεια, όλα αυτά τα διαδικαστικά είναι τόσο δύσκολα, τόσο χρονοβόρα και τόσο δύσπεπτα, Νίκο μου, που δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, για να φτάσουμε να αρχίσουμε στην ακροματική διαδικασία, να αρχίσουν οι κατηγορούμενοι να απολογούνται, να καταθέτουν οι μάρτυρες κλπ. Και να προχωρήσει η διεξαγωγή της δίκης, θα πάει Σεπτέμβρης, Νίκο, και έχει ο Θεός. Γιατί ξεχνάς ότι και τον Αύγουστο είναι κλειστά τα δικαστήρια. Βάλε και τις ενδιάμεσες διακοπές. Βάλει και τις ενδιάμεσες διακοπές. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα του τόπου μας. Έχουμε και άλλα τα του τόπου μας, αλλά κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι ο ευνίδιος θάνατος της Κατερίνας της Ζιαζιά. Και επειδή με την Κατερίνα της Ζιαζιά συνδέομαι με πάρα πολλές μορφές σύνδεσης, θυμάμαι το 2002 πρέπει να ήταν, όταν με έστειλε ο Δήμαρχος Λαρισάων Κωνσταντίνος Τζανακούλης να συνομιλήσω με την Κατερίνα. Καθόμουν εκεί στην τζαβέλα στο μπαλκόνι της, οι δυο μας. Συγγενείς είμαστε, μακρινοί βέβαια, αλλά συγγενείς. Και να ανακοινώσουμε, ήταν τότε στις παλιές Βαρσαλιές, Νίκο, εδώ δίπλα. εδώ σε εμάς, να ανακοινώσουμε και την υποψηφιότητα της Κατερίνας μετά την επιστροφή της Κατερίνας και του Ηλία Τσουφλιά από την Αθήνα. Και βέβαια ανακοινώθηκε και επίσημα η υποψηφιότητα της Κατερίνας επί πρώτη της πολιτική τοποθέτηση επί δημαρχίας Κώστα Τζανακούλη. Έγινε πρόεδρος πολιτιστικού οργανισμού, έγινε αντιδήμαρχος πολιτισμού, θύτευσε πάντα με θέσεις κέρυες όλο το διάστημα της θητείας της στο Δήμο, μετά προχώρησε την πολιτική της πορεία με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Διαμάντου και βέβαια σταμάτησε την πολιτική της πορεία όντας πλέον επίσημα και επιδημαρχίας κυρίου Καλογιάννη διευθύντρια του Δημοτικού Γυροκομείου Λάρισσας, όπου πραγματικά διακρίθη, προσέφερε τα πάντα, όλος ο κόσμος έχει να λέει ότι ήταν πάνω από τις υπηρεσίες, έκανε πάρα πολλές προσπάθειες να στηρίξει και να υποστηρίξει και οικονομικά το Δημοτικό Γυροκομείο Λάρισσας και το κυριότερο Νίκο μου, όλες οι καταθέσεις και ομολογίες λένε ότι ακόμη όλοι οι γέροντες λάτρευαν την Κατερίνα τη Ζεζιά. Είχε σκύψει πάνω από τους φιλοξενούμενους του γυροκομείου. Δυστυχώς δεν χαρίζεται σε κανέναν η αρρώστια και να ευχηθούμε στην οικογένεια, να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έβγαλε τρία υπέροχα παιδιά, Νίκο. Ναι.
1: Βάσω. Εντάξει, είναι μια πια πολύ δύσκολη στιγμή.
0: Δεν το συζητώ.
1: Γνωριζόμασταν χρόνια και αυτά και τα άστα να πάνε. Αυτά είναι τα χειρότερα πράγματα στη ζωή.
0: Εγώ σου λέω ότι την Κατερίνα τη γνώρισα από όταν έκανε δεσμό στην Αθήνα. Ήμασταν στο Υπουργείο Παιδείας με τον Ηλία το Σουφλιά μαζί. Επιθητείας της Υπουργού Γιώργου Σουφλιά. Υπηρετούσαμε μαζί στο Υπουργείο και εκεί πρωτογνώρισα την Κατερίνα μόλις ήρθε ως το κορίτσι του Ηλία το Σουφλιά. Δηλαδή το χαίρο πολύ. Έχει μια μεγάλη πορεία, είναι απόγονος μεγάλης οικογένειας, οικογένειας Ζεζιά, και βέβαια συνέβαλαν και για το γυροκομείο και το είχε κάνει και σαν προσωπικό στοίχημα, λένε οι υπηρεσίες της, η προσφορά της υπηρεσίας του γυροκομείου. Και ξέρω ότι υπήρξε και πολύ εθελοντική προσφορά από τη μεριά της Κατερίνας, Νίκο. Λοιπόν, καλό ταξίδι, εύχομαι η οικογένεια να... Την τιμά ούτως ή άλλως, αλλά να συνεχίσει να τιμά την παρουσία της και, και τώρα τη μνήμη της. Και εύχομαι τα παιδιά της να είναι καλότυχα στη ζωή της, να πετύχουν, να τα βλέπει από εκεί ψηλά και να καμαρώνει. Και στον ίδιο τον Ηλία εύχομαι κουράγιο. Κουράγιο Ηλία. Κουράγιο Ηλία, μαθημένος εσύ Ηλία στα δύσκολα, κουράγιο. Λοιπόν, σήμερα στις 5 η ώρα, Νίκο, είναι η κηδεία της. Να πούμε σε όσους ενδιαφέρονται, οι οποίες ακόμα και η τελετή νεκρόσιμος ακολουθία θα γίνει στο παρεκκλήσι της Αγίας Εκατερίνης για την Κατερίνα της Ζεζιά Παύλα Σουφλιά του γυροκομείου, Νίκο. Θα γίνει στο γυροκομείο η εξόδους ακολουθία. Και γι' αυτό αν είδες με την ανακοίνωση του θανάτου της Κατερίνας, δεν ανακοινώθηκε το που και πώς για να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά, να δοθεί άδεια από τη Μητρόπολη και τέτοια. Τελικά θα γίνει η εξόδους ακολουθία στις 5 ώρα το απόγευμα στο παρεκκλήσι της Αγίας Εκατερίνης στο γυροκομείο της Λάρισσας. Θέλω να πω ότι από ιδιωτικό νοσοκομείο μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας. Ήδη είχε υποστεί την πρώτη ανακοπή νοικοκυριακή, τη μία και μοναδική μάλλον, και δεν οι ατέλειωτες προσπάθειες των γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισσας δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν. Λοιπόν, καλό ταξίδι Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέματα, πάμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας, γιατί εντάξει, δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Πάμε σε ένα ευχάριστο, Νίκο, το 13χρονο κοριτσάκι που έσωσε την 12χρονη αδερφούλα της από ανακοπή που έχει υποστεί. Άκου να δεις το κοριτσάκι, Νίκο. Καμιά φορά, όπως είπε και ο πατέρας, το παιδί μου σώθηκε από θαύμα χάρη στην αδερφή της. Πόσο σημαντικό είναι, Νίκο, ακόμη και τα παιδιά μας να τους διδάσκουμε τις πρώτες βοήθειες. Το κοριτσάκι είχε διδαχθεί, δεν είχε διδαχθεί, αλλά ήξερε ότι αν συμβεί κάτι πρέπει να καλέσει το 112 στην οικογένεια, γιατί ζούσαν και με τη γιαγιά. Να καλέσει το 112 για να πάρει οδηγίες τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση κάποιου ατυχήματος. Και τι ένιωσε το 13χρονο κοριτσάκι, την αδερφούλα της να βαριανασένει πολύ άσχημα στον ύπνο της, όπου είχε αρχίσει να παθαίνει το έμφραγμα, την ανακοπή. πήρε το 112, το 112 της έδωσε οδηγίες, έφτασε στο ασθενοφόρο σχετικά γρήγορα και βρήκε το κοριτσάκι να κάνει κάρπα στην αδερφούλα του και έτσι το έσωσε. Όντως Νίκο το έσωσε. Και τώρα το κοριτσάκι είναι στο Ωνάσιο και περιμένει, μεταφέρθηκε στο Ωνάσιο που πήρε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς εδώ, μεταφέρθηκε ασπισμένα για να κάνει εγχείρηση. Και από ό,τι φαίνεται Νίκο μου όλα θα πάνε καλά από ό,τι φαίνεται. Μακάρι, μακάρι να έχουμε και τα ευχάριστα δίπλα στα δυσάρεστα. Και πόσο μάλλον ένα κοριτσάκι 12 χρόνων να σωθεί. Δεν ξέρω, τον τα λέω αυτά έχω εξαίσθηση μια δυσφορία, ένα κόμπο πραγματικά. Αγροτικό συλλαλητήριο σήμερα ξεκινάνε Νίκο με εργοτικές κινητοποιήσεις στα Φάρσαλα. Και πρόσεξε, είναι και σηματοδοτούμενο γιατί σήμερα ο μήνας είναι ο Ιούνιος ο Θεριστής Νίκο. Που κανονικά στον πρωτογενή τομέα έπρεπε να είχαμε πανηγύρια το χρυσό. Τότε που είχαν τα στάρια, θυμάστε τα κριθάρια που θερίζανε. Και ήταν οι χρονιές της οδειάς, ναι. Τώρα θα θερίσουμε τα πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά. Ναι, αυτά θα θερίσουμε τώρα. Λοιπόν, Νίκο μου, συνεχίζω. Τρεις Λαρισαίοι υπογράφουν τη διακήρυξη της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Απόστολος Καλογιάννης, ο πρώην δήμαρχος της Λάρισας και επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος από την εποχή του κυρίου δημάρχου κυρίου Λαμπρούλη, ο πολιτικός μηχανικός κύριο Απόστολος Πέκας και η γνωστή και μη εξαιρετέα συμπολίτησά μας, η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπεθών Λάρισας, η Ιωάννα Καραβάνα. Αυτοί οι τρεις που υπέγραψαν, καλά στο θάνο μας. Καλά στο θάνο μας τον κοκολιό. Σε λατρεύω.
1: Μεγάλε θάνο.
0: It's time, it's a time. Καλά έκανε και δεν είχε, γιατί είναι πολύ βαριά η μπάρα για το χειμώνα, για το καλοκαίρι. Καλά, θάνος πάντα φορτωμένος με τον καφέ μας, το κουλουράκι μας, δεν το συζητά. Την καραμελίτσα μας, δηλαδή ο άνθρωπος είναι και στα γλυκά και σε όλα. Λοιπόν. Λοιπόν, Νίκο, άκουσα να λες τώρα το πρωί. Θες να σχολιάσω για τους τρεις που υπέγραψαν την ιδρυτική. Εγώ, Νίκο, να σου πω την αλήθεια. Είχα ακούσει ένα ψήθυρο.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Ότι ευτυχώς βάσο μου ήταν ένα τριήμερο τώρα που ξεχύθηκε ο κόσμος στις παραλίες.
0: Και τα ξέχασε όλα αυτά.
1: Όχι, τα ξέχασε και λέει. Δηλαδή, λέει, μακριά από την πολιτική, μακριά από όλα, λέει, να ζήσουμε τη ζωή μας και
0: τα λοιπά. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χαρακτήρα της εκπομπής μας. Αυτή είναι η εκπομπή μας.
1: Δεν λέω για τις εκπομπές, λέω. Ο κόσμος θέλει να ξεφεύγει τελείως.
0: Όλοι πάντα θέλουν.
1: Το Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Ακόμα και αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική θέλουν.
1: Ανέβηκε λίγο το θερμόμετρο πρώτο Σαββατοκύριακο του. Ήταν Μάιος, έτσι. Ξεχύθηκαν όλοι έξω να πούμε. Να μην ακούμε τίποτα, λέει. Να μην ακούμε ειδήσεις στην τηλεόραση. Δεν θέλουμε να ακούμε τίποτα.
0: Εσύ πώς ξεκίνησε την εκπομπή σήμερα με τη φράση του Παπανδρέου, τα μπάνια του λαού.
1: Και α και ου, τα μπάνια του λαού τελείως.
0: Λοιπόν, είναι η ψυχολογία μας. Εσύ πάντα από παιδί τι περίμενες, να τελειώσει το σχολείο, να κάνεις διακοπές. Αυτό δεν αλλάζει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να αλλάξω και το χαρακτήρα της εκπομπής. Είναι ενημέρωση.
1: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
0: Άρα λοιπόν. Κάτσε να δούμε τώρα να αναλύσουμε ποιοι θα είναι στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Τσίπρα της Ελλάς. Συνεχίζει να υπάρχει θέμα με το όνομα Ελλάς, έτσι. Δεν έβγαινε απόφαση ακόμα από τον Αριοπάγο.
1: Πότε βγαίνει.
0: Δεν ξέρουμε. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι συνεχίζει και θα γίνουν και κάποιες συστάσεις πάνω σε αυτό. Γιατί παραπέμπει αλλού και δεν ξέρουμε τώρα πώς μπορεί να το στηρίξουμε.
1: Ας βάλει ένα λάμπδα ακόμα ή
0: κάνει κάτι. Άλλος με το Σέλας που το άλλαξε. Ο γιος κάποιου πολιτού, του Κουφοντίνα, που το έκανε Σέλλας για να μην παραπέμπει στο Ελλάς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το μόνο που θέλω να πω εγώ ότι φαντάζομαι τώρα να δούμε στο ψηφοδέλτιο, που σίγουρα στο ψηφοδέλτιο, γιατί αναγκαστικά πρέπει να έχει καμιά 5, 6, 7, 8, 10 ονόματα το ψηφοδέλτιο. Θα είναι σίγουρα ο κύριος Καλογιάννης. Έχει εκτεθεί εδώ και πόσο καιρό. Σίγουρα θα είναι ο κύριος Πέκας που υπέγραψαν και σίγουρα θα είναι η κυρία Καραβάνα. Πρόσεξε όμως. Στο ψηφοδέλτιο, πολιτικά, ποιος μπορεί να είναι επικεφαλής? Εν ενεργεία βουλευτής.
1: Ο Βασίλης Κόκαλης.
0: Ρε φίλε.
1: Ρε βάστο, τώρα εντάξει. Έτοιμος είναι.
0: Κεντάς, ρε φίλε.
1: Εντάξει. Χωριό που φαίνεται που ο λαός δεν θέλει.
0: Δεν έχει παραιτηθεί ακόμη, αλλά θα παραιτηθεί το επόμενο διάστημα.
1: Έτοιμος είναι, έτοιμος.
0: Και ξέρεις, ο Κόκαλης έχει ένα πλούσιο τώρα μεταξύ μας, μια πλούσια ιστορία. Ο οποίος Κόκαλης ξεκίνησε ασχολούμενος με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με το συνδυασμό του κυρίου Τζανακούλη, όπου υπήρξε διατέλεση και πρόεδρος τότε της ΔΕΤΠΟΛ και άλλες θέσεις. Μετά απορροφήθηκε από τα πολιτικά και τη συμμετοχή του στο ΣΥΡΙΖΑ. υπουργοποιήθηκε Πιτσίπρα. Δηλαδή και δεν έχει
1: δημιουργήσει. Ήταν πήγε Ανέλ μετά.
0: Ναι, Καμένος, με το Καμένο και παρέμεινε στον Τσίπρα. Μπράβο, μετά, ξέχασε ένα ακόμα.
1: Ναι, όταν συγκυβερνούσαν μετά, άλλαξε ομάδα και πήγε στο. Ναι. Κοίταξε, είναι αυτές οι αλλαγές οι οποίες έχουμε. Δηλαδή,
0: κοίτα τώρα, από τη δεξιά.
1: Είναι
0: αυτό που σου λέω, δεν υπάρχουν πολιτικά ιδανικά. Δηλαδή δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον γιατί πάει από εδώ εκεί.
1: Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στην πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Πόσοι από τους δηλαδή με αριστερές ιδέες, άμα θυμηθείς από τη δεκαετία του 70 και το αυτό, και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, και άνθρωποι αυτοί να πούμε που ήταν, δηλαδή ξέρω εγώ τώρα, να μην λέμε ονόματα
0: όχι,
1: και τα λοιπά,
0: και
1: καλλιτέχνες με τους οποίους μεγάλωσαν οι αριστεροί και τραγουδούσαν τα τραγούδια τους στη δεκαετία του 70, του 80 και τα λοιπά, οι οποίοι με την πάρδο των.
0: Τώρα σου είπε για την κυρία Ζεζιά, τη συγχωρεμένη, λοιπόν, που ήταν με τον κύριο Διαμάντο, ο κύριος Διαμάντος μετά λοιπόν, έφυγε, πήγε με τον Καλογιάννη. Δηλαδή,
1: εγώ έχω παρατηρήσει περισσότερους αριστερούς οι οποίοι αλλάξαν και έχουν γίνει πιο δεξιοί τώρα και από τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Έτσι και ο κύριος Κόκαλης, ο οποίος ξεκίνησε από τα πολύ δεξιά, κατέληξε στα πολύ αριστερά.
0: Κοίταξε να δεις, όμως έχει ένα αίρισμα ο Κόκαλης. Δηλαδή ο Κόκαλης δεν έχει συγκρουστεί βεντέτες και αντιπαλότητες με κανένα.
1: Γενικώ σε όλους.
0: Όπως δεν έχει συγκρουστεί και με κανέναν στο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τον Τσίπρα ούτε με τον Φάμελο. Κρατάει ισορροπίες. Πάντα κρατούσε ισορροπίες και πάντα. Και εμένα μου άρεσε κάποτε που τον ρώτησα, Βασίλη, τι σκοπεύεις να κάνεις, γιατί είδαμε το χάλι τώρα του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα. Και γύρισε και μου είπε, Βάσο, εγώ να σου πω κάτι, δουλειά μου την έχω, τη δουλειά μου την έκανα και την έχω. Έτσι, μπράβο. Αυτή μάνα μου αρέσει. Η απάντηση είτε είναι
1: απλώς,
0: η άποψη, είτε είναι η.
1: Παρατηρούμε ότι έχουν πάψει να υπάρχουν οι ιδεολογίες που είπε, δηλαδή το φανατικός δεξιός που υπήρχαν παλιά. 60, 70, 80 και τα λοιπά, τώρα δεν υπάρχουν ούτε κόμματα ούτε τίποτα.
0: Καλέ, δεν υπάρχει τώρα.
1: Τώρα υπάρχουν θεσούλες και τσεπούλες.
0: Γιατί εσύ είδες και τις κυβερνήσεις και το Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ
1: τώρα
0: και την ΕΝΕ.
1: Τώρα υπάρχουν θεσούλες και τσεπούλες.
0: Είδες εσύ να αλλάζει κάτι πέρα
1: δηλαδή,
0: του πολιτή.
1: Δηλαδή θα έβλεπες τώρα στη Νέα Δημοκρατία του 1970 που έγινε τότε που την είχε κάνει ο Άιμνησος Καραμαλής, ο Εθνάρχης, ο λεγόμενος, πώς το λέγει, τα λοιπά. Η ΠΑΣΟΚ που ήταν το Ανδρέα Παπανδρέου να έχει 15 νέους δημοκράτες μέσα το ΠΑΣΟΚ και 15 νέους ΠΑΣΟΚΤΖΙΔΕΣ μέσα Νέα Δημοκρατία.
0: Καλέ, ένα-δύο φύγαν από το κεντρό. Θυμάμαι Μπούτος και κάτι άλλοι που φύγαν από τον Ένωση Κεντρών και πήγαν αυτά, φάγανε τα μούτρα τους. Τι μου λες τώρα. Δηλαδή ιστορικά τα θυμάμαι αυτά, έτσι. Γιατί,
1: εγώ την Ένωση Κεντρών έχει μείνει με το Λεβέντη
0: τον Στεφανόπουλο που έκανε κόμμα και εξελίχθηκε
1: την Ένωση Κεντρών. Εγώ τη θυμάμαι από το Μαύρο και μετά.
0: Από το Μαύρο και μετά, έτσι.
1: Και μετά κατέληξε.
0: Με ήταν, το πάντα είχαμε εκείνες τις εποχές, είχαμε και αν διαβάσει την ιστορία, την πολιτική Ζήγες, ιστορία της Ανατέρας Ελλάδος, είχαμε τρεις. Είχαμε Νέα Δημοκρατία, είχαμε ΠΑΣΟΚ, είχαμε Κουκουέ στα θέματα.
1: Τότε είχαμε δύο Κουκουέ, το Κουκουέ εσωτερικού, το Κουκουέ εξωτερικού.
0: Στη Βουλή είχαμε ένα Κουκουέ.
1: Ναι, καλά, θυμάμαι, ήταν δύο.
0: Ναι. Καλά, είχαμε κι άλλα.
1: Είχαμε Κουκουέ Μουλούλου, Σουλουμού κτλ.
0: Το θέμα στη Βουλή είχαμε τρία κόμματα σταθερά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Κουκουέ. Και Νίκο μου, μετά είχαμε.
1: Μετά έγινε το Λουλουμπούκι.
0: Μετά Νίκο μου.
1: Είδα πώς και μπήκα.
0: Μετά έσπασαν τα άλλα κόμματα και εμφανίστηκε, μα πριν σπάσουν τα κόμματα και να μπει να σπάσει το ΚΚΕ και να γίνει ΚΚΕ και ΚΚΕ πιο δεξιό, είχαμε και την Ένωση Κεντρών.
1: Ένωση Κεντρών, ξεκίνησε με τον Μαύρο, Ζίγδη μετά αν θυμάμαι και κατέληξε μετά η Ένωση Κεντρών, είχε φοβερή κατάληξη.
0: Και μετά είχαμε το συνασπισμό,
1: ενεφανίστη. Η Ένωση Κεντρών όμως είναι αυτό το κόμμα, το καλύτερο σύνθημα το είχε ο Βασίλης Λεβέντης, Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων.
0: Όχι, δεν ήταν ο κέντρο. Ο Βασίλης δεν ήταν σε αυτή την
1: Ένωση.
0: Ένωση.
1: Ναι, δεν έχει
0: σημασία. Και ο Βασίλης είναι πολιτικά ενεργός, το ξέρεις.
1: Ναι. Ένωση Κεντρών, το κόμμα των ηρώων.
0: Ξέρεις, και είχαμε και επαφή μαζί του και ήταν να μιλήσει και στην εκπομπή μας, αλλά λόγω του θανάτου ενός στελέχου σημαντικού το αναβάλαμε. Τώρα θα δούμε αν θα βγάλει. Αν θα σκάσει μύτη, θα το δούμε. Λοιπόν, άκουσα να λες το πρωί με έναν ακροατή ότι κλείνει κάποια σύραγγα. Κλείνει η σύραγγα της Κατερίνης.
1: Αύριο το πρωί, λέει, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, θα είναι κλειστή η σύραγγα της Κατερίνης και θα πηγαίνουν παράδρομο.
0: Με συγχωρείς, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κλείσουν και την πρόσβαση στο δρόμο, τον παλιά δρόμο των Ντεμπών, γιατί χθες έπεσε βράχος πάνω σε αυτοκίνητο και από τη μεριά της συνοδηγού. Λοιπόν, και μιλάμε, λέει, από ό,τι κατέθεσε ο οδηγός που είχε το ατύχημα αυτό, κατολισίσεις βράχων και τι πληρώνουμε τόσα λεφτά, ας πούμε, και τι παίρνει τόσα λεφτά η εταιρεία για να προστατεύει το δρόμο που κάνουν συντήρηση κάθε χρόνο και τους κλείνουν ναι, τους ναι, δρόμους και κάνουν και ράνουν.
1: Ώρες πανικού λέει βίωσε ζευγάρι από τη Λάρισα προχθές το μεσημέρι της Κυριακής και ειδικότερα γύρω στη 1:30 λέει. Όλα έγιναν όταν το ζευγάρι διέσχιζε με το αυτοκίνητο την κοιλάδα του Ντεμπόνλε από τον παλαιό δρόμο με προορισμό τα παράλια της Λάρισας. Ξαφνικά άκουσαν κάτι λέει να πέφτει με εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πάνω στην οροφή του αυτοκίνητου κάνοντας ένα εκουφαντικό θόρυβο. Το ζευγάρι πανικοβλήθηκε, ωστόσο ο άντρας οδηγός διατήρησε ψυχραιμία του. Μπράβο του. Μην μπορώντας να σταματήσει λέει, άμεσα το αυτοκίνητο, καθώς θα ήταν ακριβώς επικίνδυνη ενέργεια στις τροφές των Ντεμπόνλε και με αρκετά αυτοκίνητα να ακολουθούν. Στάθμευε κάποια χιλιόμετρα πιο μακριά, διαπιστώνοντας ότι είχε αποκολληθεί κομμάτι βράχου και πέφτοντας πάνω στο όχημα, δημιούργησε βαθούλωμα στην οροφή, ακριβώς πάνω από το κάθισμα του συνοδηγού. Το ζευγάρι τρομοκρατημένο από το γεγονός, καθώς θα μπορούσε η εξέλιξη να είναι πολύ χειρότερη αν ο βράχος ήταν μεγαλύτερος, λέει, αν το σημείο περνούσε μια μοτοσυκλέτα.
0: Τώρα ποιο είναι η ευθύνη, γεγονός... ποιος έχει την ευθύνη της συντήρησης. Διότι εκεί χάσαμε και άνθρωπα, έτσι, από την, ήταν ο αρχιτέκτονας της αυτής της εταιρείας που είναι, τι αλλά ποια εταιρεία είναι αυτή, Βατική αυτή, τέλος πάντων. Λοιπόν. Συνεχίζουμε. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα Νίκο της Αριστεράς.
1: Α, καιρός ήταν. Πάει, δεν έμεινε κανένας εκεί, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: 7 βουλευτές αναεξαρτητοποιούνται σήμερα. Και πάμε να δούμε. Αποχωρούν Αχτσιόγλου, Χαρίτση, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές.
1: Για πες πάλι τα ονόματα, γιατί ανατριχιάζω σιγά σιγά.
0: Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και άλλοι 3 βουλευτές. Είναι σαν να εκφωνώ ανθρώπους που βραβεύονται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί είναι που αποχωρούν. Έρχεται όμως τσουνάμι Νίκο παρετήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων και στον ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη φεύγουν ένας μετά τον άλλον.
1: Έτσι, ο τελευταίος θα κλείσει την πόρτα και εκεί.
0: Και βέβαια, έτσι. Νίκο μου, έχουμε μήνυμα του κυρίου Πολάκη στον κύριο Τσίπρα. Όπου ο κύριος Πολάκης λέει στον κύριο Τσίπρα, με αγκαλιά, έχει αγκαλιά ένα ροφό 13,5 κιλά.
1: Ροφό.
0: Ο ροφός σούπα γίνεται ύψητο.
1: Ο ροφός γίνεται και κάτι σούπη εκεί.
0: Γίνεται θες, και
1: το,
0: σούπα,
1: το,
0: ναι.
1: Το ψήνω κιόλα, εγώ ό,τι θες θα κάνω.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Φέρε ροφό εσύ και θα σου φτιάξω εγώ.
0: Και του λέει ο κύριος Πολάκης του κύριο Τσίπρα, εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή έρχεται τέταρτο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις. Και άρχισαν τα όργανα.
1: Ρε Βάσο, μην τα λες έτσι απότομα και είμαι και φωτισμένο στον Επίδη. Τέταρτο το Πασόκ.
0: Ναι. Τέταρτο το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις. Κάτσε να προλάβω να στα πω όλα. Επίσης, ο κύριος Δούκας χθες άναψε άλλη φωτιά στον κύριο Ανδρουλάκη. Ο οποίος κύριος Ανδρουλάκης μάλλον βρίσκεται σε σύγχυση. Διότι απάντηση στον κύριο Δούκα έδωσε η κυρία Διαμαντοπούλου και είπε: δεν θέλουμε κανέναν δίπλα μας.
1: Α, ήταν η κυρία Διαμαντοπούλου που για μια περίοδο ήθελε να πάει στη Νέα Δημοκρατία και δεν την πήραν.
0: Μα τα στελέχη του Πασόκ τη λένε ακόμα νεοδημοκράτησα. Τη Διαμαντοπούλου μίλησε με σοβαρό στέλεχος του Πασόκ το τριήμερο. Τη θεωρούν ακόμη νεοδημοκράτησα.
1: Η οποία.
0: Θέλανε το Γερουλάνο ή το Δούκα.
1: Έλεγε σε κλειστό κύκλο πριν από κάνα μήνα η κυρία Διαμαντοπούλου και του σφίριξε ένα πράσινο πουλάκι ότι εάν με το καλό κάνουμε συγκυβέρνηση. Ναι. Θα πάρω ένα από τα καλύτερα υπουργεία.
0: Καλά, αυτά είναι ψήθυροι, Νίκο, και εγώ δεν τα ακούω αυτά, έτσι.
1: Γιατί
0: είναι ψήθυροι
1: και
0: είναι αυτοί οι παπαγαλισμοί της ταβέρνας, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Δούκας μίλησε και είπε για συνεργασία να κάνει το Πασόκ με τον Τζίπρα. Όμως ο κύριος Δούκας τελικά απεδείχθη ότι εγώ τώρα δεν σχολιάσω τι και πώς. Είναι λίγο επιπόλαιος γιατί δεν του φτάνει. Δεν φτάνει και με τις υψηλές δημοσκοπήσεις του κυρίου Τσίπρα και τα καλύτερα νούμερα του Πασόκ δεν βγάζουν άθροισμα για κυβέρνηση. Άρα πρέπει να συνεργαστούν και άλλα μικρότερα κόμματα. Τη στιγμή αυτή όμως που υπάρχουν πολλά κόμματα που φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι θα μπουν στη Βουλή, ξεκινάμε λοιπόν από την Νέα Δημοκρατία, η οποία ενισχύεται καθημερινά και μιλάμε αυτή τη στιγμή για την εκτίμηση ψήφου, έτσι. Η Νέα Δημοκρατία με 30,5% ανεβάζει πόντους συνέχεια.
1: Μήπως είναι μπερδεμένη εκεί πέρα και με...
0: σταμάτα,
1: μήπως είναι 40%.
0: Σταμάτα, όχι, είναι 30,5%, μην το σχολιάζεις αυτό, γιατί με έχεις μηδενίσει όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, δεν
0: μηδενίζω. Δεν υπάρχει εταιρεία δημοσκόπηση που να μην τη λες το ενό, το άλλο ή το παράδειγμα.
1: Είπα, λοιπόν, λίγο δίνει ποσοστό.
0: Δεν θα προλάβουν από χορηγίες και μετά θα τα βάλει με σένα ο Θάνος. Λοιπόν, Προηγουμένως να σας πω ότι είχαμε και παρέτηση του κυρίου Κόκαλη από το κόμμα του, το Κόσμος. Τώρα να παρετεί το ιδρυτής του κόμματος.
1: Θα πάει στο...
0: Είναι σίγουρο ότι θα πάει στο Τσίπρα.
1: Στην Ελλάδα, πώς λένε.
0: Ναι, ναι. Βέβαια ο κύριος Ράπτης εδώ, αντιπρόεδρος του Κόσμος, ο δικός μας, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, ο διευθύνων σύμβουλος, ξέρω τι είναι, ο κύριος Γιώργος Ράπτης, πρώην αντιπεριφερειάρχης, περιφερειακός σύμβουλος, ήταν αντιπρόεδρος του Κόσμος, ο οποίος είπε ότι άδειασε τον κύριο Κόκαλη. Δεν είναι, λέει, χαρακτηρισμούς ωραίος στην ανάρτησή του, αλλά από την άλλη Νίκο μου λέει ότι εγώ θα παραμείνω στο κόμμα, παρετούμε από τη θέση του αντιπρόεδρου, θα μείνω για τα διαδικαστικά στο Κόσμος. Ναι. Έρχομαι τώρα στη δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία, και μιλάμε για εκτίμηση ψήφου, παίρνει 30,5%, είναι της opinion poll. Αν και αυτή τη βγάλαμε αλλιώς, θα τη βγάλουμε αλλιώς. Δεύτερος έρχεται ο κύριος Τσίπρας με 15,5. Τρίτη κυρία Καριστιανού με 12,6. Στο 10,5 το Πασόκ, ενώ άλλες δημοσκοπήσεις το δίναν στο 8 το Πασόκ σε μονοψήφιο. Ναι, ναι, ναι. Στην εκτίμηση ψήφου ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5, Ελληνική Λύση με 5,9 και τελευταίο κόμμα που μπαίνει στη Βουλή με τη δημοσκόπηση της opinion poll είναι η Πλεύση Ελευθερίας με το 5. 5. Όλα τα άλλα κόμματα δεν υπάρχουν. Και το θέμα ότι αυτή η δημοσκόπηση δίνει μεν μία μείωση των κομμάτων, παρά τα αυτά μένουμε στο 5, 6, 7 για 7 κόμματα, γιατί μιλάγαμε για 9 κομματική βουλή αν θυμόσαστε, τώρα είμαστε στα 7 κόμματα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό, θα φανεί το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τη συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει μάλλον, και από ό,τι κατάλαβα στις 6 του μηνός που θα γίνει η συνεδρίαση υπό τον κύριο Φάμελο, θα αριστικοποιηθεί και η θέση των όποιων μείνουν από τους βουλευτές στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, επειδή σήμερα έχουμε τα οικονομικά θέματα και έχουμε Θάνο Κουκολίτσιο, θα πάω πάρα πολύ γρήγορα να κάνω έναν περίπατο όσο προλαβαίνω και να πω ότι και σήμερα κοντά μας ξεχωρίζουν οι πρώτοι. Μεταξύ λοιπόν των πρώτων που έχουμε κοντά μας, ξεκινάμε με Γκουνέλες Εξοπλισμοί Καταστημάτων. Η πρώτη και τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βολού 11, Λάρισα. Κορυφαίος όμιλος. Κορυφαία εταιρεία και στο χώρο των περιφράξεων και στο χώρο του pet shop. Διότι στις περιφράξεις είναι μοναδική η εγγύηση από τον Όμιλο Γουλιώνη με επικεφαλής τον κορυφαίο Σταύρο Γουλιώνη είναι μία. Στείνουμε, ασφαλίζουμε την περιουσία σας για όλες τις επόμενες γενιές στις καλύτερες τιμές και με, και με άμεση ανταπόκριση. Τα πολυάριθμα συνεργεία, άρτια καταρτισμένα για το τι χρειάζεται κάθε περίπτωση, στις καλύτερες τιμές μόνο στις περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, στο pet market του Γουλιώνη. Έτσι, συνεχίζεται η Τριανδρία, Σταύρος επικεφαλής όπως είπαμε, Γιώργος Αλέξανδρος, η μεγάλη μας αδυναμία, το παιδί θαύμα κυριολεκτικά, όπου στηρίζει τον Όμιλο και τις επιχειρήσεις Γουλιώνη, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό. Έτσι. Λοιπόν, Pet Market Γουλιώνη, Βόλου 11, Λάρισα, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ. Έτσι, πληροφορίες μας λένε ότι είναι κορυφαίοι και στα θέματα υγιεινής και καλοπισμού του κατοικιδίου μας, και βεβαίως όπως πάντα η αρχή του Ομίλου Γουλιών είναι μία, άρτια καταρτισμένα στελέχη. Καλύτερες τιμές, καλύτερες προσφορές από άρτια καταρτισμένα στελέχη για να μας λύσουν την όποια απορία. Και delivery στο 2414-015-900. Πάμε στο ένα και μοναδικό, ξεχωριστό catering Καψιόχας, Νίκο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, Νίκο. Εγώ να σας πω κάτι. Είτε θέλετε να κάνετε σήμερα, αύριο, μεθαύριο, είτε σε ένα χρόνο, είτε σε δύο χρόνια, μια εκδήλωση δική σας, οριακά σημαδιακή, μια εκδήλωση που θέλετε να χτίσετε αναμνήσεις, που θέλετε να μείνετε ευχαριστημένοι από τις γεύσεις, από την ποιότητα, από τις υπηρεσίες, πριν κάνετε οτιδήποτε, αγαπητοί μου φίλοι, ξέρετε γιατί, για να δείτε πού θα φτάσει ο πύχης. Πριν κάνετε οτιδήποτε, θα καλέσετε στο 2415-92-800 και θα ξεκινήσετε την έρευνα αγοράς. Θα δείτε, θα επισκεφτείτε και το κτήμα Καψιόχα στην είσοδο του Ελευθερές και το κτήμα Πισίνα, έτσι, που είναι και τα δύο κτήματα Καψιόχας, το κτήμα Πισίνα στην Περιφερειακή Οδό Τρικάλων, και τα δύο κτήματα είναι οάσεις. Τα μαγικά χέρια του Γρηγόρη και της Εύης, αλλά και της οικογένειας που είναι τόσο δεμένη, γροθιά για να υποστηρίξουν και να στηρίξουν τις απαιτήσεις του πελάτη. Είτε λοιπόν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, κάντε, ξεκινήστε την έρευνα αγοράς σας από το catering Καψιόχας. 2410-592-800. Δεν σας μιλώ για υπηρεσίες. Σας μιλώ υπηρεσίες με αγάπη και σεβασμό. Δεν σας μιλώ. Δεν διαφημίζω το catering καψιόχας. Είμαι υποχρεωμένη να το υπενθυμίζω το catering καψιόχας. Πριν κάνετε οτιδήποτε, να έχετε στο μυαλό σας, να έχει σφινωθεί στο μυαλό σας η επωνυμία catering καψιόχας. 2-4-10-5-92-800. Και κλείνουμε τον περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άπολη πρώτης ημεραρχίας και το αδερφάκι του στο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Και τα άλλα δύο που ακολουθούν στο επόμενο διάστημα θα γίνει οργασμός εργασιών για να τα υποδεχθούμε με την, μετά το καλοκαίρι και στη Γιάννουλη και στην Ηρών Πολυτεχνείου. Αδερφάκια εδώ, αδερφάκια εκεί, γιατί το παραδοσιακό στην Νάπολη μας έχει συνηθίσει και μας έχει ορκιστεί ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου ότι το θαύμα στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχετε τι να κάνετε, αράξτε, ζεστούλα κάνει, μην κάθεστε πολλή ώρα στην κουζίνα. Καλέστε 2-4-10-2-54-2-55 και τα καλύτερα θα έρθουν στο χώρο σας. Βαριόσαστε ακόμη και το πιάτο να πιάσετε. Πηγαίνετε στους χώρους τους φιλόξενους του παραδοσιακού στην Νάπολη πρώτης ημεραρχίας και στο παραδοσιακό στο ποτάμι Αθηνάς 19. Εντάξει, κυρία είμαι, κυρία.
1: Ναι, ναι. Χαιρετίσματα από τους κυρίου εξαιρετικούς ακροατές, Άγγελο Μίτση, χαιρετίσματα πολλά. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Το
1: τεράστιο με ένα πούρονα και το φίλο μας Θοδωρή.
0: Είναι πάρα πολύ καλά, παιδιά, και οι δύο φίλων να σου πω. Καλό μήνα να έχετε κι εσείς με υγεία. Έχουμε Θάνο. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Θάνο Κοκολίτσιο. Σήμερα τον βλέπω το Θάνο, να σου εξομολογηθώ, λίγο πιο χαλαρό.
1: Αεράτο, καλοκαιρινό, χαλαρό, έτσι, παραδιακό.
0: Πολύ χαλαρό σε βρίσκω. Έχω όμως να σε κάνω και πολλές ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πω, όνοστη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
3: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
4: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070, 6944 5010 21 και 6940 509 658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
5: Καλώς το να και ασάργησε.
6: Παρηγγειλές.
5: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
6: Είσαι φίλος.
5: Όχι εγώ, ο Λίλος.
6: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
6: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν. Εδώ ήρθαμε. Καλημέρα, Θάνο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλό μήνα,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Ο θεριστής, έτσι. Ο μήνας ο θεριστής.
1: Ενωμένα σου θεριστές, του θερισμού.
0: Θάνο.
1: Κάποτε του θερισμού.
0: Έχω τι 500.000 ερωτήσεις, αλλά δεν θα σε ρωτήσω για πολλά πράγματα. Αφού μας πεις τι είναι να μας πεις, θα σου πω μια ερώτηση. Με σταμάτησε σήμερα το πρωί στο δρόμο. Στο δρόμο με σταμάτησε. Ο οποίος άκουσε αυτή την ιστορία με την επιδότηση του κράτους και το ανέλαβαν και το ανακοίνωσαν ως μέγα και τρανό για τους δανειολήπτες του στεγαστικού δανείου.
1: Το οποίο θυμάσαι, το είχαμε πει.
0: Καλέ, με έκανε έτσι στο δρόμο το αυτοκίνητο. Με σταμάτησε. Λέω κάτι έκανα, κάτι κρέμεται.
1: Το είχαμε πει το χειμώνα. Το είχαμε αναφέρει σαν νόμος ο οποίος θα έρθει. Θα μου κάνεις την ερώτηση, θα απαντήσω. Δεσμεύομαι ότι την άλλη Δευτέρα, τώρα που έχουμε αναλυτικά τα δεδομένα του νόμου.
0: Ναι, γιατί με ρωτούσε ο άνθρωπος.
1: Να πούμε κάποια πραγματάκια την άλλη Δευτέρα, να τα έχω όλα πλήρως μπροστά μου. Γιατί μιλάμε για κάτι καλό, το οποίο όμως έχει πολλές αρνητικές πλευρές.
0: Και ψηλά γράμματα.
1: Και πολύ ψηλά γράμματα.
0: Μην είπα να ακούσετε, εγώ δεν θα κάνω.
1: Πλασάρετε σαν πανάκια.
0: Δεν θα κάνω την ερώτηση, Θάνο, γιατί έχει τα θέματα σου σήμερα. Εγώ θα πω ότι με σταμάτησε ένα υπέροχο κύριο σήμερα. Εγώ νομίζω ότι κάτι έπαθα στο φανάρι και μου λέει μια ερώτηση. Εγώ λέει, αυτή τη στιγμή δούλευα και εγώ και η γυναίκα μου. Πλήρωνα όσο είχα, δουλεύαμε και οι δύο, πλήρωνα τη δόση του σπιτιού μου μια χαρά, στεγαστικό δάνειο. Τώρα λέει η γυναίκα μου απολύθηκε, δεν έχει δουλειά και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα γιατί είχε να λάβει η γυναίκα τα έξοδα του σπιτιού και εγώ λέει να πληρώνω τις υποχρεώσεις. Και τώρα λέει δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα γιατί έχω και παιδί που δίνει εξετάσεις πανελλήνιες. Υπάρχει λέει περίπτωση να σωθώ γιατί έχω δύο μήνες απλήρωτο το δάνειο με αυτό το πρόγραμμα που μας ανακοίνωσαν χθες. Εν τω μεταξύ με φνηδίασε και δεν το είχα μελετήσει πολύ καλά. Το μελέτησα μετά όταν ήρθε εδώ. Και του λέω για ποιο πρόγραμμα. Λέτε για αυτό λέει που θα μπορείς λέει 15 χρόνια να πληρώνεις ενίκιο στην τράπεζα για το σπίτι και μετά μπορείς να το αγοράσεις
1: στο 1/3
0: της τιμής. Και του μου λέει εγώ λέω άμα βρει δουλειά και η γυναίκα μου θα αποταμιεύουμε τα χρήματα να το κάνω αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσω να έχω αν ξοφλήσω με τα ενίκια στα 15 χρόνια τα 2/3 της τιμής. Δηλαδή ο άνθρωπος τώρα μπερδεύτηκε και εμένα το μυαλό μου λίγο.
1: 15 αλλά... χρόνια ενίκιο.
0: Ναι.
1: Στο τέλος των θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη Δευτέρα, θα το λέω πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: 15 χρόνια, καταρχήν το ακίνητο θα μεταβιβαστεί σε μια πλατφόρμα, εγώ θα την πω Fund. Και του σταματάω εκεί, δεν λέω παρακάτω.
0: Εγώ το διάβασα λίγο και λέω αποκλειστικά η τράπεζα το κάνει.
1: Άμπρα.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: το
1: 15 χρόνια θα πληρώνει ενίκιο, δεν θα είναι ο κύριος του σπιτιού, διότι φυσικά είναι ενίκιο.
0: Δεν μεταφέρεται σε Fund,
1: δεν
0: πάντως, είπε η είδηση.
1: Ναι, ναι. Καλά. Να μας δείξουν κάποιοι αυτές οι πλατφόρμες, αυτά τα Fund, ποιοι είναι από πίσω, είναι οι τράπεζες. Λοιπόν, μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να καταβληθεί ένα τίμημα περίπου στο 1/3 της αξίας του ακινήτου για να γίνει η μεταβίβαση, η εγγραφή του ακινήτου από ένα ενοικιαστήριο σε μια σκληρή κυριότητα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Εάν πεθάνει κάποιος στα 15 χρόνια που πληρώνει
0: ιδιοκτήτης,
1: το ενίκιο, ιδιοκτήτης, που πληρώνει το ενίκιο λοιπόν, τι γίνεται?
0: Αν είναι σε δύο ονόματα.
1: Θα τα πούμε την άλλη Δευτέρα.
0: Ωραία.
1: Τι γίνεται για να πέσουν αυτιά.
0: Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε, μου είπες ότι θα έχεις ανοιχτό το ραδιόφωνο και θα ακούς. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση. Κάνει υπομονή μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα
1: αν
0: τα δει ο Θάνος.
1: Μπορούμε να πάσα στιγμή να μιλήσουμε.
0: Και βέβαια, αν θέλεις, μπορείς να τηλεφωνήσεις. Τώρα δοθεί ευκαιρία να το πω. Θάνος Κουκολίτσος 2410-533-025 ή κάνε μια βόλτα στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία πάνω από την Εθνική Τράπεζα είσοδος από την Κύπρου, στον τέταρτο όροφο Δέλτα ένα γραφείο, είναι το γραφείο του κυρίου Κουκουλίτσου και δεν μπορείς ούτε αυτό να κάνεις. Βάλε ένα από τα παιδιά, εσύ ο ίδιος, γιατί είδα πολύ διαβασμένο, στείλει email στο kukotspapakiotenet.gr. Έτσι, εκεί λοιπόν θα βρεις ότι και όχι μόνο εσύ αγαπητέ φίλε, αλλά και όσοι άλλοι μας ακούτε, 533-025 με κωδικό κλήσης 2410. Λοιπόν, να το πω και αυτό μια που είμαστε
1: επειδή,
0: εδώ.
1: Επειδή λοιπόν εγώ δέχτηκα πολλές ερωτήσεις για το επίδομα των παιδιών, τα 150 ευρώ, το οποίο το έχεις αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αυτό που λέει θα δώσει τέλη του μήνα.
1: Ναι. Να πούμε λίγο κάποια βασικά πραγματάκια. Καταρχήν από σήμερα μέχρι και το τέλος του Ιουνίου θα καταβληθεί περίπου σε 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, εγώ το υπολογίζω με βάση τα δεδομένα που είχα στα χέρια μου, θα καταβληθεί ένα επίδομα εφάπαξ. Είναι μία φορά και τελειώνει, δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Για κάθε παιδί το οποίο είναι ως προστατευόμενο μέλος
0: άρα
1: οικογένειας.
0: Άρα μέχρι 25 αν σπουδάζει.
1: Ναι, 18 ή αν σπουδάζει μέχρι 25 ή αν είναι φαντάρος, ναι. Τα γνωστά. 150 ευρώ. Μιλάμε ανατέκνο και όχι ανα οικογένεια. Που σημαίνει ότι αν μια οικογένεια έχει τρία παιδιά, βάσο μου, και είναι προστατευόμενα μέλη, είτε γιατί είναι φοιτητές, είτε γιατί είναι στο σχολείο, είτε γιατί είναι φαντάρος κάποιος, θα πάρει 450 Μάλιστα. ευρώ. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι μία φορά όμως αυτό, δεν πρόκειται να ξαναγίνει, εκτός αν του
0: με
1: χρόνου.
0: Με τι εισοδηματικά κριτήρια.
1: Πάντοτε σε
0: άντε, μπράβο. Ναι.
1: Τα εισοδηματικά κριτήρια για τον άγαμο, για τον άγαμο γονέα με ένα παιδί, είναι μέχρι 39.000 ευρώ.
0: Πολύ καλά σε βρίσκω.
1: Καλά είναι. Για έγγαμο νοικοκυριό ξεκινάει από 40.000 ευρώ και αυξάνεται κλιματικά κατά 5.000. Γι' αυτό και το υπολόγισα περίπου ότι θα είναι 1.000.000 νοικοκυριά που θα πάρουν από 150 ευρώ ανά παιδί. Το ξαναλέω, ανά παιδί και όχι ανά νοικοκυριό. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει 2 ή 3 παιδιά, θα πάρει και το ανάλογο ποσό. 450 ευρώ.
0: Πάντως εγώ σε βρίσκω πάρα πολύ καλά, γιατί πρώτη φορά ακούω τέτοια νούμερα στους εισοδηματικά κριτήρια.
1: Ναι, πες θέλει να δώσει το Υπουργείο.
0: Στα εισοδηματικά κριτήρια είναι μόνο τα εισοδήματα ή είναι και η αντικειμενική αξία?
1: Όχι. Είναι οτιδήποτε αποτελεί, είναι οτιδήποτε αποτελεί εισόδημα. Είτε είναι φορολογητέο εισόδημα, είτε είναι απαλλασσόμενο εισόδημα. Πάντοτε για να έχουμε κριτήριο για κάποιο επίδομα, μας ενδιαφέρουν τα εισοδήματα. Φορολογητέα και μη.
0: Όχι η αντικειμενική αξία, η ακίνητη περιουσία.
1: Εάν από τα εισοδήματα δεν καλύπτουμε και πάμε μετά και φορολογούμαστε για τα τεκμήρια, γιατί έχουμε ένα σπίτι το οποίο υπερβαίνουν η αντικειμενική του αξία, το τεκμήριό του μάλλον, για να

0: Τι πρέπει να σεβόμαστε.
1: Συγκεκριμένος υπουργός έκανε πολλά έγκληματα.
0: Και πήρε και
1: εμείς
0: λεφτά,
1: ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώναμε ΤΕΒΕ τότε το 30% των καθαρών κερδών μας. Το 30%. Μάλιστα. Εγώ δεν σου λέω τεράστια νούμερα. Κάποιος που είχε 10.000 καθαρά κέρδη πλήρωνε 3.000 ΤΕΒΕ. Κάποιος που είχε 50 πλήρωνε 15.000 ΤΕΒΕ. Θα τα ξέχασε.
0: Για να τα πάρεις πότε. Για να τα πάρεις μετά από 40 χρόνια.
1: Και αν.
0: Αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και τι θα πάρεις.
1: Δυστυχώς με τους συνταξιούχους και όχι μόνο με τους συνταξιούχους.
0: Κάντε αυτά ασφάλιση, ρε φίλε, αφού δεν πρέπει να.
1: Αλλά και με τις οικογένειες οι οποίες είναι χαμηλού εισοδήματος κατηγορίες. Εγώ, επειδή παρακολουθώ και εργοστάσια και επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο αριθμό προσωπικών, βλέπω ανθρώπους που πραγματικά ζουν με 1.200 ευρώ. Δεν θέλω να πω 800, γιατί άμα πάμε εκεί και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά η οικογένεια με 1.000 ευρώ και με 1.200 ευρώ δεν βγαίνει. Και αν έχει παιδιά.
0: Οικογένεια.
1: Δεν
0: βγαίνει. Έχει παιδιά.
1: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
0: Γιατί
1: πραγματικά.
0: Αν είναι δύο γέροντες ρεσί θάνο.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Οι οποίοι είναι ηλικιωμένοι άνω των 67 που έχουν φάρμακα, έτσι. Έχουν νίκη, έχουν ρεύμα. Άντε ρεσί θάνο, να σου πω, έχουν και δύο εγγονάκια, να δώσουν και από 5 ευρώ στο κάθε εγγονάκι, βγαίνουν. Ναι.
1: Αν θυμάμαι καλά, η Στατιστική Αρχή είχε βγάλει μία μελέτη πριν από χρόνια, έτσι, για το προσδόκιμο εισόδημα για μια ικανοποιητική ζωή και ήταν περίπου στα 2.000 ευρώ το μήνα. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν το θυμάμαι.
0: Και πότε
1: καλά
0: που το διάβασες.
1: Ακριβώς.
0: Και με άλλες τιμές και άλλα νούμερα.
1: Ακριβώς. Και με την βενζίνη και το πετρέλαιο σε διαφορετικά νούμερα.
0: Άνοιξε
1: η πλατφόρμα για τα αναδρομικά. Χιλιάδες είναι οι φορολογούμενοι που μέσα στο 2025 εισέπραξαν αναδρομικές αποδοχές και όχι μόνο από συντάξεις και από μισθούς, αλλά από αγροτικές ενισχύσεις, από υποζημιώσεις.
0: Έχουμε τέτοιες.
1: Έχουμε τέτοιες.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία λοιπόν αφορά μόνο εισοδήματα τα οποία εισπράχθησαν μέσα στο 2025
0: και αφορούν,
1: αλλά αφορούν χρήση προηγουμένων ετών. Πρώτε πρέπει να γίνει υποβολή. Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκάτου του έτους.
0: Α.
1: 31 Δεκάτου του 26. Και η πληρωμή του θα πρέπει να γίνει είτε εφάπαξ είτε με ρύθμιση μέχρι 31 Ιανουαρίου του 27.
0: Μάλιστα.
1: Ξαναλέω λοιπόν. Οι αναδρομικές δηλώσεις για τα αναδρομικά εισοδήματα που εισέπραξε κάποιος πρέπει να γίνει μέχρι 31 Δεκάτου του 26 και να πληρωθεί ή να ρυθμιστεί μέχρι 24 δόσεις μέχρι 31 Ιανουαρίου του 27. Προσοχή. Όταν λέμε αναδρομικά εννοούμε ότι αν κάποιος έκανε υπέβαλη ή θα υποβάλει τη φορολογική δήλωση του 2025 και είχε αναδρομικά το 2023, θα πρέπει να γυρίσει στη δήλωση του 2023, να κάνει τροποποιητική
0: για εκείνη τη
1: δήλωση
0: χρονιά,
1: για το 23, να προσθέσει,
0: χωρίς πρόστιμα.
1: Χωρίς πρόστιμο. Να προσθέσει την αναδρομικότητα
0: και να ξαναγίνει.
1: Και να ξαναγίνει η εκαθάριση. Όπου η εκαθάριση εκεί μπορεί να προκύψει κάποιος φόρος.
0: Να πληρώσει, ναι.
1: Με ρώτησε κάποιος την προηγούμενη εβδομάδα, αν εγώ δεν υποβάλλω τροποποιητική, δεν παθαίνω τίποτα. Όχι, δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που μέχρι 31 Δεκάτου του 26 κάποιος είτε σκόπιμα είτε μη σκόπιμα δεν υποβάλλει τροποποιητική για τα αναδρομικά, θα έρθει το Υπουργείο Οικονομικών, θα κάνει μόνο του εκαθάριση με βάση τα δεδομένα που έχει στα χέρια του, θα βγάλει το φόρο και την προσάυξηση και φυσικά θα έχει και πρόστιμο. Άρα λοιπόν δεν αποφεύγεται. Δεν αποφεύγεται.
0: Γιατί οι μπαταξίδες μας έφεραν εδώ.
1: Θα πρέπει να το κάνουμε. Και μιας και λέγαμε για τις φορολογικές δηλώσεις, η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων βάσου γίνεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Μέχρι σήμερα ήταν πολύ λίγες οι δηλώσεις εκείνες για τις οποίες το σύστημα του τάξης αυτόματα ζητούσε, δεν γινόταν η εκαθάριση, έβγαινε το ποσό, είτε επιστροφή είτε πληρωμή, δεν οριστικοποιούνταν όμως η εκαθάριση και ζητούσε εντός των 15 ημερών να προσκομιστούν δικαιολογητικά για να γίνει η τελική εκαθάριση. Ήτανε μικρό το ποσοστό που το τάξης έβγαζε φορολογικές δηλώσεις για τέτοιον έλεγχο. Ειδικά έβγαζε στις περιπτώσεις που είχαμε ακίνητα, αλλαγές, αγοροπολισίες ακινήτων κτλ. Φέτος, για τα εισοδήματα του 2025, υπάρχει μια μεγαλύτερη αύξηση τις δηλώσεις εκείνες που η εφορία, το τάξης, ζητάει δικαιολογητικά. Μάλιστα. Είναι μεγαλύτερες. Ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες?
2: Για να μην το ξεχάσω, λοιπόν, ο φίλος ακροατής ρωτάει, με βάση την περσινή δήλωση τα παίρνουμε τα χρήματα για τα παιδιά ή θα πρέπει να κάνουμε τη δήλωση τη φετινή για να τα πάρουμε?
1: Για το επίδομα των 150?
2: Μάλλον, ναι.
1: Δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Α. Γίνεται με βάση τα δεδομένα.

0: Ένα που έχει η ΑΔΕ στα χέρια της.
1: Τα βάζει στο λογαριασμό.
0: Τα βάζει στο λογαριασμό που έχουμε δηλώσει όλοι μας υποχρεωτικά.
1: Άρα να δούμε αν τα έχουμε δηλώσει.
0: Να δούμε όσοι θα πάνε να κάνουν φορολογικές δηλώσεις που δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής και δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό IBAN, το σύστημα δεν τους αφήνει να το ολοκληρώσουν. Υποχρεωτικά θα βάλουν IBAN.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα αυτοί που έχουν κάνει ήδη τις φορολογικές δηλώσεις είναι σίγουρο ότι έχουν δηλώσει IBAN.
1: Μάλιστα.
0: Όσοι δεν έχουν κάνει θα το τσεκάρουν εκείνη τη στιγμή. Πάντως να πούμε στο φίλο ακροατή ότι δεν κάνουμε τίποτα απολύτως εμείς. Γίνεται αυτοματοποιημένα από την ΑΔΕ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Οι δηλώσεις λοιπόν φέτος έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό που ζητάει η εφορία να σκανάρουμε ψηφιακά κάποια παραστατικά, να τα στείλουμε στο τάξη για να γίνει η εκαθάριση. Συνήθως όταν έχουμε αγοροπολισίες ακινήτων, συνήθως όταν έχουμε μεγάλες επιστροφές φόρου εισοδήματος και συνήθως, είναι και το πιο σύνηθες, όταν υπάρχει μια δυσαναλογία των δεδομένων μας με τα δεδομένα της ΑΔΕ, εκεί συνήθως το τάξη ζητάει η επαλήθευση.
1: Μάλιστα.
0: Η επαλήθευση ποια είναι? Να σκανάρουμε ψηφιακά τα παραστατικά που πρέπει, να τα στείλουμε στην ΑΔΕ, να γίνει η εκαθάριση εντός των 15 ημερών, να οριστικοποιηθεί και να βγει η δήλωσή μας. Πάντως το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρώ και σε μένα στο γραφείο το δικό μας, αλλά και με άλλους συναδέλφους που μιλώ, ότι έχει αυξηθεί αρκετά το ποσοστό εκείνων των δηλώσεων που ζητείται ο έλεγχος των παραστατικών. Άρα λοιπόν οι φορολογούμενοι όταν κάνουν...
1: Εσύ αφού λοιπόν το βλέπεις, είναι δικαιολογημένο, βλέπεις ότι υπάρχουν αλλαγές στα δεδομένα
0: όπου
1: της κάθε φορολογικής δήλωσης.
0: Συνήθως εκεί που υπάρχουν μεγάλες δαπάνες πάντοτε έχουμε ένα ερωτηματικό. Συνήθως εκεί που έχουμε μεγάλες επιστροφές φόρων είναι συνήθως το φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα βλέπω και σε αγοροπολισίες ακινήτων. Όταν πουλάμε, όταν αγοράζουμε ένα ακίνητο.
1: Είναι και η μαϊμούτη μας.
0: Συνήθως βλέπω τέτοιες περιπτώσεις.
1: Δηλαδή αγοράζει ένας ένα σπίτι, δηλώνει ότι το αγόρασε 50.000, ενώ το έχει πάρει 150, δουλεύει το μαύρο χρήμα.
0: Ναι,
1: και σου λέει άλλος η αντικειμενική αξία του σπιτιού
0: βέβαια,
1: δεν είναι 50.000.
0: Δηλώνουμε το συμβολογραφικό
1: παράδειγμα,
0: έγγραφο.
1: Παράδειγμα, ναι.
0: Το κατανοώ. Δηλώνουμε το συμβολογραφικό έγγραφο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μου φαίνεται και λίγο οξύμορο να υπάρχει ένα συμβολογραφικό έγγραφο που ανεβαίνει στο My Property
1: και να το αμφισβητείς.
0: Και να το αμφισβητεί. Εκεί είναι
1: έχεις
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Που λες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή στο κέντρο της Λάρισας που έχει, ας το πούμε, τάξη μεγέθους, λέω 100.000 ευρώ το τετραγωνικό, λέω μια τάξη μεγέθους για να γίνουμε κατανοητό, και βλέπουμε κάποια συμβόλαια τα οποία είναι πολύ χαμηλότερα ή ακόμα και πολύ ακριβότερα. Μην το λέμε μόνο για τα χαμηλά. Εκεί θα γίνει σαφέστατος έλεγχος. Άρα μην πετάμε παραστατικά, μην πετάμε στοιχεία που μπορεί να μας ζητηθούν. Καταρχήν δια νόμου, να το ξέρουμε αυτό, η εφορία και στα φυσικά και στα νομικά πρόσωπα μπορεί να αναζητήσει έλεγχο 6 χρόνια πίσω. Έχει παραγραφεί νόμιμα το 2019.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι και το 2019 δεν μπορεί να μας αγγίξει κανένας. Εκτός αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, πλαστά, μην το συζητήσουμε.
1: Ποινικά.
0: Άρα από το 20 και μετά πρέπει να κρατήσουμε αρχείο.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να κρατήσουμε αρχείο.
1: Μα, ή εμείς ή το λογιστής μας.
0: Ή εμείς ή ο λογιστής μας.
1: Μάλιστα.
0: Και το τελευταίο που θέλω να αποβάσω είναι ότι φαντάζομαι όλοι το ακούσανε ότι από το Σεπτέμβριο αλλάζει το κληρονομικό δίκαιο στο θέμα των διαθηκών.
1: Τι
0: εκεί λοιπόν έχουμε αλλαγές. Ουσιαστικά φέρνει αλλαγές στις κληρονομιές για τις χειρόγραφες διαθήκες. Και για τα ποσοστά.
1: Ερώτηση, ίσχυουν οι χειρόγραφες?
0: Φυσικά, θα το πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Για τα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Εδώ τώρα μπαίνει δια νόμου και ο σύντροφος. Αυτός δηλαδή που
1: σύντροφος
0: δεν είναι.
1: Σύντροφος με συμφωνού συμβίωσης.
0: Όχι, σύντροφος. Σύντροφος. Τι αλλάζει λοιπόν από την 1η Σεπτεμβρίου? Καταρχήν απλοποιείται η διαδικασία της δημόσιας διαθήκης. Δεν μπαίνω σε αυτά, είναι καθαρά νομικίστικα. Εγώ θα μπω στη δικιά μου τη δουλειά.
1: Και πώς αποδεικνύει άλλος ότι έχει σύντροφο?
0: Η μυστική διαθήκη, η προσωπική του καθενός διαθήκη, θα συντάσσεται πλέον υποχρεωτικά με δύο μάρτυρες. Υποχρεωτικά. Θα προβλέπεται ειδική διαδικασία για τα άτομα τα οποία δεν μπορούν να μετακινηθούν, είναι ανάπηρα, έχουν κάποια προβλήματα. Εκεί φαντάζομαι, με βάση τη διαταγή που έχω δει, ότι ο συμβολιογράφος θα επισκέπτεται
1: θα πάει,
0: με
1: ναι,
0: το
1: ναι,
0: μάρτυρα
1: ναι, ναι, ναι.
0: κτλ.
1: Το ξέρω αυτό, αυτό το ξέρω από δει.
0: Οι ιδιόγραφες διαθήκες διατηρούνται, αλλά έχουμε αυστηρότερους ελέγχους εκεί. Εκεί θέλουμε συμβολή οπωσδήποτε συμβολιογράφου. Η διόχειρη διαθήκη που ανακαλύπτουμε μετά από 10 χρόνια σε ένα σιρτάρι, μην ανοίξουμε την ιστορία τώρα αυτή, δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: μια πολύ μεγάλη.
1: Άρα δηλαδή μπορεί κάποιο να γράψει τη διαθήκη του ιδιόχειρα, να έχει δύο μάρτυρες, παρουσία συμβολογράφου και να την παραδώσει στο συμβολογράφο.
0: Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δικαίωμα σύνταξης διαθήκης για πρώτη φορά αποκτά φορολογούμενος πολίτης από την ηλικία των 16 ετών και πάνω.
1: Μπορεί ένας 16χρονος, με βάση την αστική ευθύνη που λέμε.
0: Ακριβώς. Μάλιστα. Μπορεί ένας 16χρονος να συντάξει διαθήκη.
1: Μπράβο.
0: Το δεύτερο που αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα και το έχουμε ακούσει πολλές φορές να είναι καταχρηστική η πράξη, απαγορεύονται διαθήκες υπέρ προσωπικού νοσοκομείων, οικονευγηρίας και ιδρυμάτων περίθαλψης.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Απαγορεύεται.
1: Με συγχωρείς τώρα. Χθες τώρα συζητάγαμε σήμερα για το χαμό της Κατερίνας, αλλά λέμε στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο ξέρεις πόσοι ευεργετούμενοι, φιλοξενούμενοι έχουν αφήσει την περιουσία τους στο γυροκομείο.
0: Μιλάω για δωρεά. Μιλάμε για διαθήκη.
1: Για διαθήκη.
0: Μπράβο. Από την πρώτη σε
1: με διαθήκη.
0: Εάν γίνει μέσω συμβολιογράφου, μέσω δικηγόρου, είναι νομιμή. Ναι. Εάν γίνει μια ιδιόχειρη διαθήκη και εμφανιστεί μετά από ένα χρονικό διάστημα ότι αφήνω τη διαθήκη μου στον
1: Μάλιστα.
0: διευθυντή του τάδε γυροκομείου ή του τάδε οίκου ευγυρίας.
1: Ναι. Στο διευθυντή το συμφωνώ, αλλά στο γυροκομείο
0: γιατί
1: και
0: έχουμε
1: στον οίκο
0: ευγυρίας. Γιατί έχουμε δει βάσο μου οίκου ευγυρίας.
1: Ναι, που με το Στανιό κάνανε διαθήκες, ναι.
0: Έχουμε και άλλες αλλαγές. Ο σύζυγος ή η σύζυγος που απομένει λαμβάνει μεγαλύτερο ποσοστό όταν υπάρχει ένα παιδί. Παίρνει το 1/3 της κληρονομιάς. Εάν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, παραμένει το σημερινό καθεστώς στο 1/4.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν υπάρχουν παιδιά, φυσικά ο σύζυγος ή η σύζυγος πάρει όλο. Ίδια δικαιώματα προβλέπονται, και απαντάω στο αρχικό σου ερώτημα, για τα σύμφωνα συμβίωσης. Ίδια δικαιώματα.
1: Μάλιστα.
0: Και απαντάω και στο άλλο σου ερώτημα. Αναγνωρίζονται δικαιώματα πλέον και σε σύντροφο χωρίς γάμο, εφόσον η σχέση αποδειχθεί νόμιμα ότι διαρκεί πάνω από 3 χρόνια. Εδώ τώρα ανοίγουμε παράθυρα, σφυγγίτες, ό,τι θες.
1: Πώς μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες από τα social media?
0: Όχι, φαντάζομαι.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Φαντάζομαι μπαίνουν στα χωράφια των νομικών, θα ακούει ο φίλος μου και συνεργάτης του γραφείου μου ο Νίκος και η Μαριάννα, οι δύο δικηγόροι που χρησιμοποιώ εγώ στο γραφείο, και θα γελάνε αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν στα χωράφια τους. Θα τολμήσω να το πω. Φαντάζομαι ότι η αναγνώριση μιας τέτοιας σχέση θα γίνεται με μάρτυρα ή μέσω ενός δικηγόρου, για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Και η μεγαλύτερη αλλαγή. Οι όποιοι κληρονόμοι δεν αποκτούν υποχρεωτικά ντε και καλά, να το πω έτσι λαϊκά, συμμετοχή σε ακίνητο. Μπορεί πλέον και προβλέπεται από τον νόμο ότι από την 1η Σεπτεμβρίου κάποιος ο οποίος παίρνει ένα ποσοστό, όποιο και αν είναι αυτό, από διαθήκη, μπορεί να το ζητήσει και να το πάρει σε χρήμα.
1: Από ποιον?
0: Από τον, η διαθήκη που άφηνε μέχρι τώρα ακίνητο, μπορεί αυτός που άφηνε, που του άφηνε κάποιος το ακίνητο, να ζητήσει με συμβολογραφική πράξη. Ποια είναι η τιμή του ακινήτου που μου αναλογεί από τη διαθήκη? Μου αναλογούν, ας πούμε, τα 3/4, το 1/3 του ακινήτου. Ωραία. Εγώ θέλω να το πάρω σε μετρητά. Να το εκποιήσω, να το πουλήσω. Την έχει πλέον αυτή τη δυνατότητα.
1: Αυτό
0: μέχρι σήμερα δεν υπήρχε.
1: Και φυσικολάει και δεν υπήρχε. Γιατί άλλοι κληρονόμοι θέλουν να το αγοράσουν το ποσοστό.
0: Είναι μεγάλη
1: αυτό,
0: αλλαγή
1: να
0: αυτό.
1: Πουληθεί.
0: Είναι πολύ μεγάλη
1: αλλαγή.
0: Διότι
1: αν πουληθεί το 1/3, ας πούμε, είναι σαν να πουλιέται όλο το σύνολο.
0: Και το τελευταίο για να κλείσω, γιατί τελειώσαμε. Ο κληρονόμος δεν ευθύνεται πλέον με την προσωπική του περιουσία σε περίπτωση που υπάρχουν οφειλές, εκτός αν δηλώσει ότι θα διαχειριστεί ελεύθερα την κληρονομιά του. Αυτό που λέγαμε αποποίηση,
1: δηλαδή,
0: αλλάζει λίγο. Αλλάζει λίγο. Δεν είναι πλέον, δεν αποποιούμε την κληρονομιά γιατί ο Θανόν είχε τεράστια χρέη, άρα αν αποδεχτώ εγώ την κληρονομιά παίρνω και τα χρέη του. Δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία ο κληρονόμος. Από πότε? Από 1η Σεπτεμβρίου. Άρα ό,τι γίνεται με διαθήκη μέχρι και 31 Αυγούστου, ό,τι γίνεται με χειρόγραφες διαθήκες.
1: Κάτσε, με αφήνει εμένα ένας μπάρμπας, ένα μαγαζί στην
0: Κορώνα. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 26.
1: Ναι. Με δίνει το αυτό ένα αποδημής κύριων το Δεκέμβριο του 26.
0: Πολύ ωραία.
1: Και χρωστάει αυτά.
0: Δεν έχεις φόβο με την προσωπική σου περιουσία πλέον?
1: Το ακίνητο μπορώ να το πάρω
0: Το ακίνητο μπορείς να το πάρεις. Αλλά η προσωπική σου περιουσία δεν έχει φόβο
1: γιατί
0: να καλυφθεί.
1: Γιατί δεν δεσμεύεται το ακίνητο τότε, αν έχει χρέη αυτός.
0: Ένα λεπτό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι ελεύθερη η πράξη. Δεν μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία αν έρθει το δημόσιο παραδείγματος χάρη και πάρει το ακίνητο γιατί έχει οφειλές. Όχι. Εδώ τώρα μην μπλέξουμε εκεί γιατί είναι καθαρά νομικά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή, εάν κάνεις αποδοχή κληρονομιάς και ο Θανών έχει χρέη στο δημόσιο, ουσιαστικά τα αναλαμβάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Τι λέει τώρα ο νόμος από την 1η Σεπτεμβρίου? Ότι ναι, μεν θα πάρεις το ποσοστό που δικαιούσε και δεν θα φοβάσαι για την προσωπική σου περιουσία έναντι του δημοσίου.
1: Άρα είναι εκτεθειμένη η περιουσία που παίρνεις από τον.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
1: Μας είπες πολλά πράγματα, καλές αλλαγές. Άλλα ευχάριστα, άλλα όχι ευχάριστα. Μου άρεσε πολύ το επίδομα παιδιού που δίνεται σε με καλό ισοδηματικό κριτήριο. Δεν μου αρέσει που δεν υπάρχει καμία υποστήριξη για τους ηλικιωμένους, κάτι που είχε υποσχεθεί ο καθένας που κυβερνούσε. Διότι θα φτάσουμε να λέμε αυτά που έλεγε ο Χαϊδάς, έτσι. Αντιπαθεί το Λοβέρδου, γιατί επειδή τους θέλουμε τόσους γέρους εδώ πέρα να φύγουν, να κολλήσουν, ναι. Λοιπόν, και είναι λάβαρο αυτό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες,
0: καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
1: Την άλλη Δευτέρα θα έχουμε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αναλυτικά από το Θάνο το τι γίνεται με τα στεγαστικά δάνεια. Να είσαστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας για να δούμε πώς μπορούμε να υποστηριχθούμε και πώς μπορούμε ή δυνατόν να αποφύγουμε αυτό που είπε και ο κύριος Πυρακάκης, να αποφύγουμε τα ξένα funds. Αυτή. Λοιπόν, από τον Νίκο Χαϊδά, από τον Θάνο Κοκολίτσιο για μένα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Πρώτο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας.

0: TRT 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι. Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
6: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο

0: φοβερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
2: Παρηγγειλές.
1: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
2: Είσαι φίλος.
1: Όχι εγώ, ο Λίλος.
2: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
1: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
2: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστο. Φθόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
5: Αξιόπιστο. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 44 89 331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Production.
2: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ζέστη, ζέστη, ζέστη! Επιτέλους κάποιος να μας δροσίσει!
2: Μη σκάς, έχεις την ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά.
1: Μόνο αυτό!
2: Και δωρεάν τοποθέτηση και κέρδος απόσυρσης έως 100 ευρώ.
1: Και εγώ είμαι ακόμη εδώ. Φεύγω τώρα για κλιματιστικό.
2: Έχεις την ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Τα έχεις όλα. Κλιματιστικό 9000 BTU, ενεργειακή κλάση Α3+, μόνο 399 ευρώ και με δωρεάν τοποθέτηση.
1: Δροσιά, προσφορές και τις καλύτερες τιμές σε όλα τα κλιματιστικά. Γιατί εσείς και εμείς γνωριζόμαστε.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
3: Όλα με Φερμουάρ.
4: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
3: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
4: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
3: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
5: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
4: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
6: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416-008-140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
1: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά. επιχειρηματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
11: Θέλεις γυμναστική?
12: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
11: Περπάτημα ή ποδήλατο?
12: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
11: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
12: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
11: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
12: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
11: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
12: E-shop cougarsport.gr.
11: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
14: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
15: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
16: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
15: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
16: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
17: Καλώς το να και ασάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Ε, είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
19: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

ξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: σας εξεσηκώσει στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
2: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σε καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
7: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
8: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
7: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
7: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
7: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.

0: που έχεις πάρει και το Άγιο Πνεύμα πάνω σου, βλέπω πολύ πνευματικό. Και πνεύμα και εινό πνεύμα πρέπει να πήρες.
1: Εσύ φίλε και πήρες και πνεύμα και εινό πνεύμα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Χρόνια πολλά για χθες για του Αγίου Πνεύματος.
1: Φωτισμένε μου λεβέντη.
0: Μεγάλη γιορτή. Είμαστε όλοι.
1: Απάνω τους φωτισμένοι, φίλε μου.
0: Είμαστε όλοι, αν μη τι άλλο.
1: Ηλιοκαμένοι.
0: Πιο φωτισμένοι σήμερα.
1: Και ηλιοκαμένοι.
0: Και ηλιοκαμένοι, γιατί ο ήλιος βγήκε για τα καλά, γιατί ο κόσμος έκανε μπάνια. Μην κοιτάτε που εμείς οι δύο δεν κάναμε μπάνιο. Οι υπόλοιποι. Φαντάζομαι δεν έκανε μπάνιο. Δεν έχασα κανένα επεισόδιο. Δεν έχασα κανένα μπάνιο τίποτα.
1: Απλώς φίλε, λες ο Πλαταμόνας λες και ήταν 15 Αύγουστο.
0: Τι θα γινόταν, τι θα γινόταν.
1: Μιλήσει!
0: Πού να δεις και.
1: Μιλήσει!
0: Πού να δεις και εδώ. Καλά, όχι σαν τον Πλαταμόνα, αλλά και εδώ έχει. Αγιώκα που βιλίκα και εδώ είχε πολύ κόσμο.
1: Λοιπόν, να σου πω.
0: Αλλά πρόσεξε, επειδή εγώ ήμουνα εδώ, έμεινα στη Λάρισα, το Σάββατο είχε κίνηση κάπως. Δηλαδή δεν είχαν φύγει όλοι. Κυριακή Δευτέρα. Ερημιά. Κυριακή Δευτέρα ερημιά.
1: Πήγαν να φωτιστούν στις παραλίες, φίλε μου.
0: Περιττό
1: να σου πω ότι ο εν λόγω άσμα εδώ πέρα έχει γίνει χαμός.
0: Έγινε χαμός.
1: Με ο μεγάλος Αποστόλης Γκαραγκάνης.
0: Με το εν λόγω άσμα.
1: Χαιρετίσματα
0: έχει. Άρε Γκαραγκάνη, πυρηνικό βρωμά, Γκαραγκάνη.
1: Είναι ο δάσκαλός μου αυτός που με μάθε όλα. Με στέλνει μήνυμα την Παρασκευή το βράδυ. Στείλε μου ρε, το ποιο τραγούδι βαράσει εκεί πέρα το πρωί, λέει, με το Βαγγέλη. Μέχρι πριν ξέρω όλοι ερεστέχνες εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι τον μεσ... το αυτό και τα λοιπά.
0: Αποστόλης Γκαραγκάνης,
1: ναι.
0: Μεγάλη
1: μεγάλη
0: αγάπη.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Έχω περάσει ένα πολύ γλυκό διάστημα στον Αβάντι πριν προσγειωθώ στη TRT. Αβάντι με Αποστόλη Γκαραγκάνη, πριν από μένα κιόλας. Έρα Γκαραγκάνη.
1: Αποστόλης Γκαραγκάνης όμως.
0: Και θυμάμαι έβγαινε στο μικρόφιλι πυρηνικό βρωμάει στα Βαλκάνια.
1: Αποστόλης Γκαραγκάνης, ο οποίος έστησε του Σαγκάρι.
0: Τα καλύτερα παιδιά, Αποστόλης.
1: 1986. Αυτός με μάθε τα πάντα. Μαζί.
0: Ναι, έχουμε κάνει... είναι ο δάσκαλος σου.
1: Ο δάσκαλος.
0: Δάσκαλε.
1: Hit FM έστησε. Μετά δημοτικά ιστορίες και τα λοιπά, τα πάντα όλα. Και είχαμε ηρωικές στιγμές, φίλε μου, στον Σαγκάι, γιατί κάναμε βραδινές εκπομπές από τις 12 μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί.
0: Και είναι και από τα καλύτερα παιδιά του, ξαναλέω. Από τα καλύτερα παιδιά του χώρου. Λοιπόν.
1: Καραγκανέισον.
0: Καλημέρα, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη, σε όλη την κεντρική Ελλάδα. Μπήκαμε πλέον στο θερινό ηλιοστάσιο.
1: Τώρα είναι καλοκαίρι, δηλαδή.
0: Τώρα είναι καλοκαίρι.
1: Τώρα είναι καλοκαίρι.
0: Summering Greece που λέμε και στο χωριό μας.
1: Και άκαιου τα μπάνια του λαού.
0: Τα μπάνια του λαού. Και μπήκε και δυναμικά. Δεν το περιμέναμε, ρε παιδιά. Και κάπου διάβασε ο Πανάκουγλου, το έγραφε. Αφού έβαλε και χέρι σε όλους τους άσχετους, ο Βασίλης ο Πανάκουγλου λέει: είμαστε 2-3 βαθμούς παραπάνω από το φυσιολογικό για την εποχή.
1: Και θα είμαστε και για τον Ιούνιο, λέει. Όχι ότι θα καούμε,
0: αλλά θα είναι
1: οι θερμοκρασίες λίγο παραπάνω από τις κανονικές θερμοκρασίες.
0: Φαίνεται. Δεν φαινόταν αυτό πριν 15 μέρες. Φαινόταν.
1: Ότι θα είναι
0: πριν
1: παραπάνω.
0: 15 μέρες, όχι, δεν λέγαμε ότι θα μπούμε στον Ιούνιο με πολύ ζέστη. Δεν το λέγαμε.
1: Μπορούμε να δούμε την επόμενη μέρα τώρα. Θα περίμεναν οι ειδικοί να πούμε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Μετεωρολόγοι, παπαρολόγοι κτλ.
0: Λοιπόν, περάσατε καλά, φαντάζομαι. Ανανεωθήκατε, αναζωογονηθήκατε. Πάγατε, ήπιατε, χορέψατε, διασκεδάσατε. Γλεντήσατε.
1: Πλατσάνι, μακάρι.
0: Κρατήστε δυνάμεις τώρα, γιατί την Παρασκευή έχουμε το μεγάλο γλέντι στην Ψηθέα, έτσι.
1: Α, έχουμε και την σακιτσιλάκα στο κλαρίνο, παρακαλώ.
0: Και θα έχουμε μέσα στη βδομάδα κάτι μου στείλε εδώ, θα νούσε εδώ πέρα. Πότε μπορούμε να βγάλουμε τη γρίβα, τέτοιο, να συνομιλήσουμε για το τέτοιο.
1: Μέχρι και το γρίβα μπορούμε να βγάλουμε, να βγάλουμε άμα θέλει.
0: Ναι. Ας σου πω, περίμενε τώρα, περίμενε.
1: Ζήσει Τσολακίδη.
0: Για γρίβα και για.
1: Κώστα Αντωνίου.
0: Και για Κώστα Αντωνίου, μπράβο, ναι. Να συνοηθούμε, του λέω κάτι. Το... Να μιλήσω με τον καπετάνιο εδώ πέρα.
1: Τα πολύ ωραία τραγούδια του Κώστα Αντωνίου είναι του Μη με κοιτάτε ανήπατρες που είμαι παντρεμένος.
0: Αυτό φίλε είναι ύμνος.
1: Αυτό φίλε μου είναι ύμνος.
0: Ο Αντωνίου το λέει.
1: Κώστας Αντωνίου.
0: Μη με κοιτάτε
1: ανήπατρες που είμαι παντρεμένος. Μη με κοιτάτε ανήπατρες που είμαι παντρεμένος. Έτσι πάρα πολύ ωραίο.
0: Έγινε να γίνει γλέντι, γι' αυτό κρατήστε δυνάμεις την Παρασκευή το βράδυ. Στην Τερψηθέα ο μαχητής θα βάλει φωτιά στη διασκέδαση. Στη διασκέδαση μόνο, όχι τίποτα άλλο.
1: Μάχη!
0: Όχι τίποτα άλλο, γιατί αρχίσαμε και με φωτιές σιγά σιγά και πυρκαγιές και φωτιές βλέπω και από εδώ και από εκεί.
1: Βαράτε στο ψαχνό λεβέντες έτσι.
0: Μπήκε το καλοκαίρι, για το Πασόκ δεν πήγε καλά. Τέταρτο τον βγάζουν τον Ανδρουλάκη δημοσκοπήσεις.
1: Κοίταξε, εγώ από τη στιγμή που είδα Μιμή Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου και έδωσε συνέντευξη και είπε το Πασόκ, ο Ανδρέας μου είπε μετά από μένα τελείωσε.
0: Το χάος.
1: Και όπως είπε πλέον.
0: Έτσι είπε ο Ανδρέας μετά από μένα Δήμητρα.
1: Ναι, θα αλλάξει το Πασόκ και λέει αυτή και είχε μεγάλο, έβλεπε πολύ μπροστά ο Ανδρέας. Λέει πλέον δεν υπάρχει Πασόκ, υπάρχει Σημειτικό.
0: Τι Σημειτικό τώρα, από το Σημείτη έχει περάσει.
1: Από το
0: Σημείτη και μετά έχει χαλάσει το Πασόκ.
1: Πλέον είναι Σημειτικό και εμείς οι Ανδρικοί έχουμε μείνει άστιγοι.
0: Η Ανδρεϊκή Παπανδρεϊκή.
1: Η Ανδρεϊκή λέει: έχουμε μείνει άστεγοι, λέει η φίλη μου. Άστεγοι.
0: Μια γυναίκα που έχει φιλοσοφήσει τη ζωή τη, η Δήμητρα Λιάνη. Η αεροσυνοδό που παντρεύτηκε τον Ανδρέα και σώθηκε και έγινε και φίρμα. Βέβαια, βέβαια.
1: Τι κορίτσι.
0: Θα την έχουμε και φιλόσοφο τη Δήμητρα Λιάνη. Δύσκολη καιρή για Πασοκτζή. Να βλέπει ξαφνικά να γεννώνται δύο κόμματα μέσα σε μια εβδομάδα και να σε περνάνε και τα δύο σεισμοσκοπήσεις.
1: Ο μεγάλος φιλός, πλέον φίλε, έχω κατασταλάξει τι θα ψηφίσω στις επόμενες εκλογές.
0: Πρέπει να σου πω ότι ο Καλαγιάς έκανε αίσθηση. Ξέρεις πόσοι μου είπαν για τον Καλαγιά που τον είδαν στο Χώστες. Έκανε αίσθηση σε πάρα πολύ
1: κόσμο. Εγώ είμαι απ' την Αγιά και με λένε Καλαγιά. Εγώ είμαι απ' την Αγιά και με λένε Καλαγιά.
0: Καταλαβαίνω την Πελοπόννησο, έτσι. Καλαγιά, αλλά από την Πελοπόννησο.
1: Έτσι, ο καλός ο Καλαγιάς, ο μεγάλος πιλότος, φίλε μου, έτσι. Και μου είπε και ο Σωτήρης, λέει, πιλοτάρα καραγκιά.
0: Είδες και για την Αγιά, μας είπε και το άλλο, έτσι. Μιλιβία, μιλιβία. Μιλιβία στα πέτσα γεια. Μιλιβία, μιλιβία. Μιλιβιώτη. Και τώρα μέσα στα παράλια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Στη Μιλιβία μένει. Στη Μιλιβία μένει και κατεβαίνει.
0: Κατεβαίνει συνέχεια στην Τελίκα που είναι εκεί πέρα.
1: Κάθε πρωί. Κάθε πρωί και κάθε απόγευμα.
0: Πάντως αυτό που είπε ο Καλαγιάς στην εκπομπή, νομίζω ότι αυτό πάει να ακολουθήσει και η Μαρία Καριστιανού. Δηλαδή, όσο γίνεται να απέχει, να ανεβάζει τίποτα στο διαδίκτυο. Βέβαια σήμερα έχει συνέντευξη στο Κουσουλό, την έχει γράψει από χθες. Μεγάλη συνέντευξη λέει τη Μαρία Καριστιανού.
1: Στον Κουσουλό.
0: Στον Πέτρο Κουσουλό.
1: Α, θα κουσουλήσουμε.
0: Και απαντάει, απαντάει πού βρήκε τα χρήματα για να κάνει την εκδήλωση.
1: Απαντάει
0: αν έχει επιχειρηματίες στο πλευρό της. Και άλλα πολλά. Σήμερα το μεσημέρι τον κάνουν και διαφήμιση τέλος πάντων. Για όσους θέλουν να δουν τη Μαρία Καριστιανού στον Αντένα, στο Κουσουλό.
1: Φίλε, πλέον εγώ έχω κατασταλάξει, σε λέω, διότι ο μεγάλος δεν υπάρχει φιλόσοφος.
0: Σε βλέπω κατασταλαγμένο. Από την Παρασκευή μέχρι σήμερα είσαι κατασταλαγμένος.
1: Έκανα μια μίξη ρούμι.
0: Ναι, ναι. Ρούμι έπινες το βράδυ ή ουίσκι.
1: Ήπια και ένα τέτοιο, αλλά μετά έκανα μια μίξη ρούμι με κάτι άλλο μέσα, να πούμε, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Αυτά λέγονται κοκτέιλ, Νίκο, μάλλον. Ρούμι κάτι άλλο μέσα.
1: Αλλά φίλε μου, και αμέσως μετά από αυτό άκουσα Άδωνη και λέω.
0: Και Στάνιαρα.
1: Έχω τελειώσει.
0: Ναι.
1: Θες να ακούσουμε.
0: Δώσε.
2: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Άμα σκεφτείς πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ Άδωνης,
1: τρελάνεσαι. Εγώ ο Νίκος, εσύ ο Ευαγγελής.
2: Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και έχουμε κάνει μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
3: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
2: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο πρωτοζωάριο και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο άρι και να γεννήσει. Μπορεί να το στείλει το γυαλό σου.
3: Όχι.
2: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά στο σύμπαξι που αυτό είναι το 0,1 εις την τρισχομεριστή.
4: Πάλι κουβά.
2: Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε.
3: Και άμα μετά από τους μήνες θα δούμε, θα δουλέψουμε ξανά στη Βουλή.
2: Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο.
1: Φιλά,
2: τι ευλογία. Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι.
5: Εσένα πώς φαίνεται.
2: Αντί να είμαι άμορφη ήλι, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Είμαστε αυτοί που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Είσαι στην Ελλάδα τώρα. Πρόσεχε, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάυτο εδώ, παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη πόλη στην Ελλάδα.
0: Πρόσεχε, θα πει.
2: Και είσαι όλοι μεγάλε. Πόσο δυστυχισμένο είμαι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άλλο. Πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ. Κάτσε ρε ο άλλος για τους πειράβους στο κεφάλι του και λέει δυστυχισμένος.
5: Πες συγγνώμη.
4: Παρακαλώ.
5: Πες συγγνώμη.
2: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλά δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται.
2: Να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
0: Θα σου κάνω μήνυση και δεν
1: πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, λέει φίλοι μου, είμαστε.
0: Αν είμαστε
2: δυστυχισμένοι. Δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
0: Θα σου κάνω μήνυση και δεν στο δικά μου.
2: Ξυπνάνε η Σουηδία, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, κλείνω στο σπίτι του, να είναι δυστυχισμένοι. Τι άλλα κάνω λεφτά, στάω τα λεφτά. Μα τα βράζουν.
0: Το βράζουν έτσι.
2: Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε και είναι χαρά Θεού. Πάμε το χρόνο, παιδί μου, να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφτει.
6: Μπορείτε, σα παρακαλώ, να σταματήσετε να τραβάτε.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σα. Κορυφαίο. Έχει πει πάντω, έχει πει μεγάλε αλήθειε.
1: Έχει
2: άλλο. Το απολαμβάνω. Μου αρέσει πολύ να είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Το απολαμβάνω.
2: Το απολαμβάνω.
1: Ξέρεις την εκτίμηση εδώ.
0: Ερωτευμένος μου είναι αυτό το. Μου αρέσει πολύ να είμαι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Εκτίμηση λίγο κούγια.
0: Πάντως λέει αλήθειες έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Από την ανυπαρξία εμείς υπάρχουμε. Και... από το να είσαι άμορφη ύλη.
1: Και να σε κάνει μήνυση η ανθρωπότητα που με κάνει κάθε μέρα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ζει στην Ελλάδα, σε αυτό, στο καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη, με αυτό το υπέροχο κλίμα, με τις θάλασσες μας, με τον ήλιο μας, με τις καφεδάρες μας.
1: Με τις καφεδάρες μας. Και λέει, είπε και τ' άλλο. Και ένα άφραγκο να είσαι, πηγαίνει εδώ δίπλα και κάνει μπάνιο.
0: Πάμπτωχο, όχι άφραγκο. Πάμπτωχο να είσαι.
1: Να μην έχει βρακεί στον κόλπο. Ξεβράκου το στο καλοκαίρι μα και κάνει μπάνιο.
0: Επειδή μου, το ότι είμαστε τυχεροί και ευλογημένοι που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα, εντάξει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε. Από πάνω από το κεφάλι μας, μπάστα και στους άλλους που να μας ρουφάνε το αίμα, που να μην μας αφήνουν να περισσεύει κανένα Ευρώπουλο για να κάνουμε τη ζωή όπως θέλουμε. Δεν κατάλαβα. Αλλά τον παγκάσα, το έχεις τον μπλα είναι, δεν υπάρχει σου λέω.
1: Σε στέλνει αδιάβαστο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Σε στέλνει αδιάβαστο.
0: Νομίζω είναι η συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, αυτή είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Σε ένα δημοσιογράφο εκεί.
1: Πρέπει να είναι κάτι γυαλιά και λίγο.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Για να τον δω, μήρυμα, τον έχω.
0: Σε αυτή τη συνέντευξη που λέει πως ένιωσε όταν έχασε τον πατέρα του, τη μητέρα του, ναι, σε αυτή. Ότι από 18 χρονών αναγκάστηκε να αναλάβει όλα τα οικογενειακά βάρη.
1: Πάντα όλα.
0: Σε αυτή τη συνέντευξη.
1: Μάλλον.
0: Ό,τι και να έχουμε για τον Άδωνη, όσο και να μην τον γουστάρουμε, να μας εκνευρίζει, να μας κάνει.
1: Μήνυση ανθρωπότητα,
0: πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι είναι ευφιέστατος, έχει εφράδια λόγου και τα λέει τόσο ωραίο μπαγάσας, δηλαδή πραγματικά. Θα σε κάνει μήνυση ανθρωπότητα!
1: Δηλαδή αυτό
0: που ζει στην Ελλάδα και γκρινιάζει.
1: Κοίταξε να δει τώρα, εάν ζούσε το Φλωράκι, θα μπορούσε να του κάνει η Μητσοτάκη. Εδώ έκανε το Θεοδωράκι Μητσοτάκη.
0: Καλά κάνει και τα λέει όμως αυτά για να μας κάνει ενέσεις αισιοδοξίας ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο υπουργός μας.
1: Εγώ μόλις τον άκουσα, άνοιξα το παράθυρο, Βαγγέλη, για να μην με κάνει μήνυση ανθρωπότητα και τη στιγμή και είδα τον ήλιο και ηρέμησα να πούμε. Λέω, οπότε μια χαρά είμαστε.
0: Τον είδα και στα βαφτίσια που είχε ο Πατούλης εκεί πέρα, τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: Λοιπόν, πού είμαι.
0: Μαζί με τον ελπιδοφόρο Αμερικής.
1: Λοιπόν, θύελα αντιδράσεων για το γάμο της χώρης της Παλατινού σε αρχαιολογικό χώρο.
0: Αυτό είναι άλλο. Δεν είναι η βάφτιση του Πατούλη, είναι ο γάμος της κόρης της Παλατσινού
1: και,
0: και του Κωστόπουλου, που η κόρη της Παλατσινού, μάλλον που η μαμά η Παλατσινού έχει παντρευτεί τον υπουργό Κικίλια.
1: Το Κικίλια.
0: Γιατί λοιπόν, κάποιοι το συνδέουν αυτό.
1: Έτσι. Γάμος πανηγύρια πάνω στα αρχαία, λέει. Άμα έχει σύζυγο τον Κικίλια, η πασαρέλα και τα τακούνια, λέει, στα αρχαία Μάρμαρα. Η δημόσια καταγγελία της Αντιπροέδρου Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, λέει. Ντροπή, λέει. Θύελα αντιδράσεων για το γάμο της κόρης του Παλατσινού, λέει, σε αρχαιολογικό χώρο. Να πάνε, ρε. Ακούσε.
0: Ψάξατε να τα πάτε τα παιδιά. Έκαναν ένα γάμο εκεί πέρα. Εντάξει,
1: να πάνε στα αρχαία, κάνανε ένα γάμο να πούμε.
0: Μόλι ήδη και όμοι είμαστε για να κάνουμε στο κλεισάκι.
1: Δηλαδή τώρα, Βαγγέλια, μα θέλει.
0: Αυτό ο Αμερικάνο που την έχει παντρευτεί, ξέρει τι λεφτά που έχει, Νίκο.
1: Κάτσε, δηλαδή τώρα.
0: Σώθηκε ο Κωστόπουλο, ο πεθερό.
1: Άμα παντρευτούμε κι εμεί οι ελεύθεροι με το καλό, δηλαδή θα μπορούμε να το κάνουμε στο αρχαίο θέατρο μέσα.
0: Ξέρω, άμα έχει κανένα κονέ. Άμα έχει κανένα τέτοιο κονέ.
1: Με τον δήμαρχο.
0: Αυτό είναι και επίδειξη δύναμη, Νίκο. Εμεί κάνουμε το γάμο μα σε αυτό το ονειρικό μέρος.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το ονειρικό μέρος.
1: Να πάμε γάμο. Και εμείς εδώ στο αρχαίο θέατρο μέσα να παντρευτούμε δηλαδή.
0: Πάει και ο Ζάρας στα μπελάκια του Σάββατο.
1: Τι να σε κάνω.
0: Και τα μπελάκια πολύ ωραία όμως, έτσι.
1: Εντάξει, τα μπελάκια παντρεύονται
0: από πολύ ωραία.
1: Όποιος να, στα
0: αλλά παντρεύεται κόσμος και κοσμάκι στα μπελάκια. Ενώ εκεί πέρα που παντρεύτηκε η Παλατσινού.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Παλατσινού, Κωστόπουλου, είναι Αμαλία Κωστόπουλου.
1: Να μπει μέσα στο αρχαίο θέατρο και εδώ να παντρεύεται κανένας. Όχι.
0: Καλά, δεν ήταν αρχαίο θέατρο ακριβώς.
1: Αρχαία είναι, εδώ τα βλέπω όλα, ρε.
0: Ναι, κάτι τέτοια, ναι. Όχι αρχαίο θέατρο.
1: Σε αρχαιολογική περιοχή, λέει.
0: Σε αρχαιολογική περιοχή.
1: Πάνω στα αρχαία, να τα βλέπω εδώ, όλα αρχαία είναι. Τίποτα νέα. Αρχαία γράφαν και κάτι παιδιά σήμερα, καλή επιτυχία.
0: Γράφουν γενικότερα παιδιά, καλή επιτυχία στις εξετάσεις. Ξεκινήσαμε κι εμείς σήμερα, Δευτέρα Γυμνασίου. Σήμερα γράφουμε. Πώς το λένε, Οδύσσια, Ηλιάδα, Αρχαία και τέτοια. Ναι,
1: πολύ μου αρέσει η Οδύσσια και η Ηλιάδα. Τι ωραία, έτσι ακριβώς.
0: Νίκο, πρέπει να σου πω, είμαι πολύ στεναχωρημένος που το διαβάζω τώρα.
1: Γιατί?
0: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν και ακόμη 143 στελέχη αποχώρησαν.
1: Κλείσαμε σαν ψηφοφόρη.
0: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Προσέξτε, δεν πάνε ακόμα στο Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας τους έχει πει, θα παραδώσετε την έδρα για να έρθετε. Και σου λέει, θα χάσουμε εμείς 3 μήνες, 4, 6, πώς θα κάνω ακόμα για τις εκλογές.
1: Ποιος ήταν αρχηγός εκεί στη Νέα Αριστερά,
0: Ο τέτοιος δεν ήταν, Έλα, μωρέ. Είχε πάει η Αξιόγλου. Ο τέτοιος, μωρέ, ο υπουργός, πρώην υπουργός.
1: Ποιος, Ούτε που τη θυμάμαι, δεν
0: ήταν. Το θυμηθώ τώρα, περίμενε.
1: Είχαν αρχηγό αυτή.
0: Ναι. Ο Χαρίτσης.
1: Ο Χαρίτσης. Μπράβο, ο Χαρίτσης. Πάει κι αυτός. Το έκλεισα το μαγαζί.
0: Λοιπόν, Αξιόγλου, Ηλιόπουλος, Αλέξης Χαρίτσης, Θεανό Φωτίου, Μερόπι Τζούφι, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, μέχρι και ο Ζεϊμπέκ έβγε. Και Δημήτρης Τζανακόπουλος ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους με κοινή επιστολή.
1: Γεια σας.
0: Οι 7 βουλευτές.
1: Γεια σας.
0: Διαλύθηκε το κόμμα.
1: Κόκαλης έμεινε.
0: Κόκαλης δεν είναι Νέα Αριστερά.
1: Α, είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κόκαλης είναι ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύεσαι. Έχεις δίκιο να μπερδεύεσαι, γιατί αυτή τη Νέα Αριστερά από το ΣΥΡΙΖΑ βγήκανε.
1: Ένα πήδηξε από εδώ, άλλο πήδηξε από εκεί. Κάναμε 4
0: κόμματα. Πόσα κόμματα έχουν γίνει από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Διάβαζα τις προάλλες. Η Νέα Αριστερά. Λοιπόν, η ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν. Και έκανε κόμμα.
1: Μου θυμίζει παλιά τα ωραία κόμματα. Λουκουκουέ, μουκουκουέ, λουκουκουέ.
0: Ο άλλο που ήθελε να κόψει ευρώ έκανε γι' αυτό δικό του κίνημα, πώ το λένε.
1: Α! Εκείνος εκεί.
0: Ο Λαφαζάνης.
1: Ο Λαφαζάνης. Το Λαφαζάνιο κίνημα, φίλοι μου. Τι ωραίο κίνημα κι αυτό.
0: Η αλήθεια είναι αριστερά. Αυτό ήταν.
1: Πάει Νέα Αριστερά, παιδιά.
0: Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, Γιώργο, καλημέρα. Καλό μήνα. 11.
1: 11 ή 12.
0: 11, νομίζω 11 Ιουνίου. Ρε, να βγάλουμε το Μιντιάρχη να μας πει για το Μουντιάλ εμπιστευτικό το βιβλίο.
1: Να το βγάλουμε, ναι. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάτι μάπα. Όλοι οι αγώνες θα είναι 2 τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα. Και ο πιο αργό θα είναι 7 η ώρα το πρωί ο τελευταίος αγώνας.
0: Θα έχει 7 η ώρα το πρωί αγώνα.
1: 7 η ώρα το πρωί. 2 η ώρα τα ξημερώματα, 3 τα ξημερώματα. Αλλά πρέπει να πάμε γύρω στις 17 για να δεις Αργεντινή, Βραζιλία, Ισπανία και τέτοια.
0: Α, τις καλές ομάδες.
1: Ναι, ναι, πολύ μουφο παιχνίδια στην αρχή.
0: Τι υποστηρίζει αυτό το Μουντιάλ?
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει διαλέξει, έχει πει.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ξέρω εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Η μαγεία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, επειδή από μικρός με τη Βραζιλία, ρε παιδί μου. Εντάξει, βέβαια και η Αργεντινή μου αρέσει πολύ τώρα με Λιονέλ Μέση και τέτοια.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία θεωρώ ότι έχει το υπερπλήρες ρόστερ.
1: Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία έχει υπερπλήρες ρόστερ.
1: Να σου πω την αλήθεια, τη Γαλλία βλέπω περισσότερο.
0: Φαντάσου μπροστά Γαλλία, ναι, με Ντεμπελέ, Ντουέ.
1: Έβλεπα.
0: Εμπαπέ.
1: Έβλεπα λίγο. Α, μπράβο. Εμπαπέ, Ντεμπελέ.
0: Ντουέ.
1: Ντουέ.
0: Μπαρκολά. Ποιο θα πρωτοπαίξει? Κι άλλους έχει τώρα, δεν τους θυμόμαστε. Ποιος θα πρωτοπαίξει? Άσε, ο Γκρισμάν είναι πέμπτη αλλαγή τώρα. Γιατί είναι και ο Γκρισμάν στην αποστολή.
1: Ο Γκρισμάν είναι, ναι, ναι.
0: Αλλά θέλω να σου πω, έχει φοβερό ρόστερ. Εμείς όμως είμαστε με Τζόγο Μπονίτο, με Βραζιλία. Και είμαι λίγο παραπάνω Βραζιλία, γιατί είδα ότι συγκινήθηκε ο Κάρλο Αντσελότη. Του ευχήθηκαν τα εγγόνια παππού να πάρει στο κύπελο με τη Βραζιλία. Ναι. Και έκλαιγε στη Βραζιλία την τηλεόραση ο Αντσελότη.
1: Ο παίχτης που έχει τους περισσότερους τίτλους είναι ο Μαρκίνιος, αυτός που είναι εκεί πέρα. Ναι, ρε φίλε.
0: Έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα με την Πάρη. Δύο Champions League.
1: Και κέρδισε και ένα φιλικό 8-1 κτλ.
0: Βραζιλία τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έβαζε γκολ εκεί πέρα σε μια ομάδα, να πούμε. Τι μαναχή τη μπαλαγκόλα αυτή να πω.
0: Α, έχει περισσότερα από τον Μέση και από τον Κριστιανό Ρονάλντο, ο Μαρκίνιος. Τόσα χρόνια η Πάρη σε Ζερμέν. Καταρχά το πρωτάθλημα στη Γαλλία που παίρνει η Πάρη σε Ζερμέν.
1: Έμπτη τώρα. Σπήρε και το Champions League, φιλαράκι. Τι μάπα ήταν αυτή, σούπα παιχνίδι ήταν.
0: Δε, μα, πραγματικά και αυτοί που λένε ότι ωραίο μάσκε, παιδιά, συγγνώμη. Η Arsenal το σκότσε το παιχνίδι.
1: Θύμησε παλιά Γιουβέντος, παλιά.
0: Η Άρσεναλ το σκότωσε το παιχνίδι. Έβαλε ένα γκολ στο έκτο λεπτό και μετά.
1: Κατενάτσιο.
0: Το Πούλμαν.
1: Πούλμαν.
0: Όχι, για να καταλαβαίνουμε πώς ένιωθαν και οι άλλοι στο Euro 2004, ναι, που βλέπα την Ελλάδα να παίζει με το Πούλμαν πίσω.
1: Να το Πούλμαν.
0: Αυτό που βλέπαμε με την Άρσεναλ και λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό κάναμε και εμείς πριν 22 χρόνια. Ναι. Βέβαια, εμείς η αλήθεια είναι δεν είχαμε το ταλέντο. Γιατί πολλοί έχουν επικρίνει τον Αρτέτα. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο ταλέντο στην ομάδα σου και να μην παίζει επιθετικά.
1: Έμα, μα έπαιζε επιθετικά θα γινόταν.
0: Ανοίγω και πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Διπλή ζώνη άμυνα και πάλι άμυνα.
1: Τον έπιασε η απατημένη, του, η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM. Έβαλε μέχρι νέο βίντεο με κόκα και εφοπλιστή.
0: Ναι.
1: Είχε βάλει detective η γυναίκα του. Τον έπιασε, λέει, η απατημένη γυναίκα με καυτό μοντέλο του GNTM. Ροκ καταστάσεις στο Λυκαβητό.
0: Γνωστό εφοπλιστή, έτσι. Τώρα, Νίκο, αυτά όμως είναι ονόματα δεν λέμε, οι πολίτες δεν φύγουμε. Το έβγαλε έτσι τώρα αυτός εκεί πέρα.
1: Ο Σπίνος και λέει τα αρχικά.
0: Εντάξει.
1: Εδώ το βλέπω στην Εσπρέσο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ο άλλος λέει και κάτι αρχικά.
0: Ο άλλος έχει τα αρχικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι τίποτα άλλο. Τώρα λέει θα του παίρνει, λέει, 50.000 ευρώ το μήνα διατροφή, επειδή θα χωρίζουν τώρα, λέει.
1: Και από πάνω, φίλε.
0: Να του πάρει καμιά δεκαριά κίνητα που έχει στην Αθήνα.
1: Έχει ένα...
0: Για να μην το ξεφτυλίσει, λέει, στην παρέα του.
1: Έχει ένα μυστήριο τίτλο που δεν το καταλαβαίνω. Κάνε μου λίγο τη μετάφραση.
0: Αυτά όμως, συγγνώμη λίγο, πριν πει για το τίτλο. Επειδή έχουμε πάλι αυτό το φρικτό έγκλημα, τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Δηλαδή, χώρισε την, μεγάλε. Χώρισε την. Πες την, διαζύγιο.
1: Και λέει με ερωτηματικό, λέει.
0: Και τα παιδιά μέσα στο σπίτι.
1: Να είχε, βάλει, είχε δώσει υπνοτικό στα παιδιά.
0: Ναι, το διάβαζα σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον λέει είχε δώσει και κάτι στα παιδιά για να μην, ναι, ναι, καταλάβουν, ναι, να μην ακούσουν τίποτα. Απίστευτο. Χώρισε την. Διαζύγιο. Έχεις δύο παιδιά, θα τα μεγαλώσετε. Μία ο ένας, μία ο άλλος θα τα έχεις στο σπίτι.
1: Βαρεμένια, τελείωσε.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Κάνε μου λίγο τη μετάφραση. Ένα ναι, τύπο που έχει εσπρέσο εδώ πέρα. Κοσμικές κυρίες με στενό εδίο.
0: Το έχει γράψει η εφημερίδα αυτό το πράγμα.
1: Να, έλα να το δεις. Πρωτοσέλιδο.
0: Αυτή την εφημερίδα την έχει ακόμα ο Φιλιππάκης.
1: Που ξέρω.
0: Ή την έχει δώσει.
1: Είναι αυτός που έχει και την ελευθερία.
0: Την ελευθερία, ξέρω.
1: Κάτσε με δούμε κανένα τέτοιο.
0: Φαντάζομαι. Πρέπει την έχει δώσει. Δεν ξέρω. Την έχει ο Φιλιππάκης την Εσπρέσο ακόμα.
1: Ξέρω, ρε φίλε. Λέει.
0: Τη Δημοκρατία ξέρω την έχει. Την Εσπρέσο δεν ξέρω. Μήπως την έδωσε τον Λαβερντιάδη εκεί πέρα.
1: Λες.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Με κάνει πολύ εντύπωση αυτό και το καταλαβαίνω, Βαγγέλη. Ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Και οι Απόστολοι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Εγώ ξεκίνησε ένα καυτό καλοκαίρι όχι μόνο θερμοκρασιακά αλλά και προεκλογικά. Διότι τα κόμματα σιγά σιγά προετοιμάζονται. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει τις μηχανές στο φουλ. Δουλεύει φουλ.
1: Χορεύουν, λέει, στο Μαξίμου, λέει, μετά την δημοσκόπηση, λέει, έχει εδώ πέρα και τι έγινε, να χορεύουν στο Μαξίμου.
0: 30,5.
1: Του δίνει 30,5. Ναι. Και άμα δίνει 30, λέει, τώρα θα φάτσουν με το 35, λέει, στις εκλογές.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: 30,5 στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και 15% στον Ελλάς.
0: 15,5, όχι 15.
1: 15,5 στον Ελλάς.
0: 15,5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και,
1: στο ΕΑΜ.
0: Και πρόσεξε, γράφουν τα νέα, που τα νέα είναι συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη. Που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα, αν τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τα νέα γράφουν ο Τσίπρας κυνηγά το Μητσοτάκη. Πώς το κυνηγάρε!
1: 15
0: μονάδες διαφορά έχει το κυνηγά.
1: Πιάνεται αυτός, ρε.
0: Να τα στις 5 μονάδες να πω το κυνηγά.
1: Πιάνεται στις 7. Αυτός. Είναι σαν να είναι ο Μπόλ του μπροστά και ο άλλος από πίσω, ρε φίλε.
0: 30,5. Ναι. Αυτός, σου λέω, αυτός που είναι εκτός μεταλλίων είναι ο Δουλάκης, είναι τέταρτος.
1: Φίλε, μένει.
0: Τέταρτος.
1: Είναι δράμα, είναι μεγάλο δράμα. Είναι πολύ μεγάλο δράμα.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει καταμετρηθεί και θα συμφωνήσω εδώ με τον φίλο μας τον Καλαγιά. Δεν έχει καταμετρηθεί σωστά η δυναμική του κινήματος της Μαρίας Καριστιανού. Να το πω διαφορετικά. Η οργισμένη αντίδραση πολλών Ελλήνων που θα πάνε στην Καριστιανού για να τιμωρήσουν το σύστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος. Μάλιστα στο ενδεχόμενο. Με συγχωρείτε, Νικονορκός, ναι, ναι. Στο ενδεχόμενο, να ξέρετε, όσο μεγαλύτερη συμμετοχή έχουμε, τόσο πιο υψηλό θα είναι το ποσοστό της Καριστιανού. Αν δηλαδή πάμε στο 70%-75%, την Καριστιανού θα τη δείτε. Σε, να μην πω τώρα, δεν θα δώσω ποσοστά εγώ. Όπως είπε ο Καλαγιάς, 40 και βάλε.
1: Και βάλε.
0: Εγώ δεν λέω για τέτοια ποσοστά, αλλά αν έχουμε μεγάλη συμμετοχή και πάνε οι νέοι και ψηφίσουν.
1: Γεια σου, Θοδωρά.
0: Όχι όπως στην Ουγγαρία 80%, 70 σου λέω εγώ στην Ελλάδα, σε σχέση με το 50 και το 40 που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, η Καριστιανού θα είναι δεύτερη σίγουρα. Μην πω και τίποτα άλλο.
1: Και το είπε και
0: σίγουρα.
1: Η Μιμή, είπε και η Μιμή, λέει, τη συμπαθώ πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα, είπε.
0: Γιατί κάτι
1: θα την ψηφίσει, θα το σκεφτώ, λέει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η Τρελιάνη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ξαναλέω, η συμμετοχή θα κρίνει πού θα πάει η Καριστιανού. Δεν θα αλλάξει τίποτα ιδιαίτερα, αν με ρωτάτε, σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελλάς. Δεν έχω συνηθίσει το Ελλάς να λέω. Τσίπρα θα λέω.
1: Ελλάς,
0: δεν θα αλλάξει τίποτα εκεί. Εκτιμώ ότι αν έχουμε μεγάλη συμμετοχή, η Καριστιανού θα είναι ενισχυμένη. Γι' αυτό όλοι τις προτείνουν. Κρύψου, εξαφανίσου, βγες το τελευταίο μήνα και το ψηφοδέλτιο, τα ονόματα να τα ανακοινώσει τότε. Γιατί άμα ανακοινώσει από τώρα, θα πέσουν από πάνω το κοράκια. Δεν είδατε στο Τσίπρα?
1: Wow.
0: Πώς τον κράζουν αυτόν που λέει παλιά τον έβριζε του Τσίπρα και τώρα είναι το Τσίπρα. Περιμένουν πώς και πώς να μάθουν ποιοι θα είναι υποψήφοι με την Καριστιανού για να του αποδομήσουν.
1: Και ο Άδωνης έβριζε το Μητσοτάκη σε παλιά και τώρα είναι μαζί.
0: Ξεπεράστηκε. Παρακαλώ, κύριε Χαρά.
1: Παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε δύο πολύ ωραία. Ο Λευτέρης Πανταζής ανοίγει στο Βλατζίτικο στη Θεσσαλονίκη. Μετά την τεράστια επιτυχία που έκανε. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία που ήταν μαζί με τη Λέβη. Ανοίγει στο Βλατζίτικο κατά τη διάρκεια τη καριέρα, ασχολήθηκε με πολλά
0: λεφτά. Δηλαδή, έβγαλε λεφτά τώρα με την Άντζελα και θα επενδύσει στο Βλατζίτικο.
1: Θα επενδύσει στη Θεσσαλονίκη σε τεράστιο, πολύ μεγάλο στο Βλατζίτικο. Και το δεύτερο είναι προχθές. Έκανε μια επέμβαση περαστικά στον τεράστιο Αντώνη Ρέμο. Έκανε μια επέμβαση.
0: Περαστικά στον Αντώνη Ρέμο.
1: Στην κοιλιακή χώρα και ο άλλο από κάτω ξέρει τι τον έγραφε. Έγιου ήταν, λέει. Κάτε τρεπούλα.
0: Περισσεύει. Η κακή και η τοξικότητα περισσεύει. Περισσεύει. Εγώ είδα να σου πω κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Είδα ανεβάσαν μια φωτογραφία του Τσουβέλα με τη γυναίκα του. Και γράφουν από κάτω, επειδή η γυναίκα του δεν είναι κανένα σούπερ μόντελ. Επειδή η γυναίκα του δεν είναι στο influencer, όπως λέγεται τέτοια. Και τι γράφουν από κάτω, εμετικά σχόλια, νόμιζα είναι η μάνα του και πώς είναι έτσι αυτή και τέτοια. Καλά, είναι δυνατόν, παιδιά. Είναι δυνατόν. Ποιος είσαι εσύ που κάθισε στο πληκτρολόγιο και γράφει τέτοια σχόλια για έναν άνθρωπο που είναι με τη γυναίκα του και κάνει έξοδο ή βγει έξω για να φάει, για να πάει στο σινέμα.

0: που έχει στην Πάτμο.
1: Έχει σπίτι στην Πάτμο.
0: Να το παλάτι. 210 τετραγωνικά μέτρα με θέα πιάτο όλο το νησί. 4.800.000 ευρώ σκοτώνει, λέει, το παλάτι της, το δίνει μέσω τιμής.
1: Μήπως έχει ανάγκη από δανεικά ο Πέτρος Κωστόπουλος και
0: το καημένο.
1: Αυτό το, συγγνώμη, σας ρωτήσω κάτι. Η μπαλατσί.

0: τότε που έγινε το μόντελ, τότε πλούτησε.
1: Ναι, όχι, λέω ότι με τον Κωστόπουλο ξέρω ότι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ο Κωστόπουλος εκείνο το διάστημα έρεε το Ευρώπουλο.
0: Έτρεχαν τότε τα Ευρώπουλα.
1: Δηλαδή το σπίτι στην Πάτμο το έκανε μόνη της με τον ιδρώτα της ή. Λέω τώρα εγώ.
0: Και με τον ιδρώτα κάποιο άλλο. Ναι. Αυτή μπορεί να έδωρνε, έδωρνε περισσότερο άλλο.
1: Θέλω να πω, εσείς φαντάζομαι, από το πρωί έχετε πει, θερμά συλληπιτήρια στον Ηλία Σουφλιά για την απώλεια της γυναίκας του. Σοκαρισμένοι όλοι μάθαμε χθες ότι έφυγε από τη ζωή στα 62 της η Κατερίνα Ζεζιά Σουφλιά. Θερμά συλληπιτήρια στον Ηλία Σουφλιά, στα παιδιά τους. Τι να πεις, να ζήσετε, να τη θυμώσετε. Καλό παράδεισο να πω για την Κατερίνα, την οποία γνώριζε και εγώ πως πάρα πολλοί κόσμος τη Λάρισα.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Ήταν, δεν υπάρχουν λόγια. Όχι. Και ήταν είδηση σοκ, Νίκο μου.
0: Δεν υπάρχουν λόγια.
1: Ήταν είδηση σοκ.
0: Δεν υπάρχουν λόγια για το φίλο μου τον Ηλία. Μεγαλώσαμε μαζί.
1: Κουράγιο, καλή δύναμη, Ηλία.
0: Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Θερμά συλληπιτήρια.
0: Η Κατερίνα, η οποία ήταν μεγάλη μάγκησα.
1: Αυτό.
0: Τελείωσε.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα.
0: Ξέρεις ότι το κυριότερο από όλα, φίλε, είναι τα καλά λόγια να τα λες τον άλλον εν ζωή.
1: Όχι μετά. Και όχι υποκριτικά. Λοιπόν. Πάμε Electronet VK Καζάνα.
0: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει, φίλε.
1: Και το κλιματιστικό σε περιμένει.
0: Το όλη θερμόμετρο ανεβαίνει, ο καζάνας επεμβαίνει και το
1: κλιματιστικό σε περιμένει. Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
0: Κλιματιστικά, κλιματιστικά.
1: Τηλεοράσεις, αφιγραντήρες.
0: Μόνο κλιματιστικά τώρα το καλοκαίρος.
1: Βρέξει χιονίσει.
0: Όλα ρησαίως από το καζάνα θα ψωνίσω, ρε.
1: Εγώ πρώτη μέρα χθες το άναψα. Για δύο ώρες το κλιματιστικό.
0: Το βάλες.
1: Πρώτη μέρα χθες. Αυτό ήταν. Περίμενε μέχρι εδώ. Μέχρι και Κυριακή. Τώρα λέω. Από σήμερα μπαίνει μπροστά 1η Ιουνίου το κλιματιστικό.
0: Ναι, ναι. Είχε 36 βαθμούς στα Τυρίκαλα χθες και 34 ακόμα τόσο στα δέντρα.
1: Έφτασε 36 στα Τυρίκαλα. Άντε ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα μας πήραν το ρεκόρ.

0: 5 χρονών και κάναμε πάρτι.
1: Δεν μπορεί να είναι μόδα, ενίγο.
0: Μόδα, ρε.
1: Καμπάρι με σόδα, πώς το πίνουν αυτοί.
0: Ξέρω, καμπάρι, ρε φίλε.
1: Μπορεί να βάζουν γι' αυτό το pink grapefruit, πώς λέγεται, μέσα στο καμπάρι.
0: Σόξο μου, τι που.
1: Εδώ είναι η μόδα του 6-7.
0: Άμπρα.
1: 6-7 και 6-7. Εδώ βλέπω εγώ ένα μπάσκετ και περιμένει η μικρή η κόρη μου να βάλουν καλάθι άλλοι να κάνουν 67 τους πόντους για να μου πει 6-7, μπαμπά.
0: Καρίμ Αμπτούλ Τζαμπάρ.
1: Λοιπόν, πάμε για ενέργεια στη Λάρισα. Ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκες και τι φωτάκες, φωτάκαρος, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκι.
1: Για φυσικό αερίο.
0: Φωτάκες.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκες. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου στη Φιλιππού Λουκατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος φωτάκες, φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο φωτάκες.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Αβαντάζ Θεσσαλέμου και τούτο το καλοκαίρι να συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό. Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Από πότε καλοκαιρινές προσφορές έχουμε στο καβάλο.
1: Και κάτι ωραία πόλο μπλουζάκια και κάτι ωραία τισέρτς. Oh, και μιλάμε, κάτι ωραίες βερμούδες.
0: Μιλάμε για πόλο.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Ινοποιεί Αλατά.
0: Για να είστε μια ζωή μπροστά μόνο κρασάρες από τον Αλατά.
1: Την καλημέρα μας τη φαλάνη στις κρασάρες του Αλατά.
0: Αλατάς.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα τιμένα κουκαράκια.
1: Κάζουαλ ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα.

0: με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΕΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
2: Στεβεσέτες με σέστε μες, κυρία μου, σε λέω, Παναγιώτης Τασιόπουλος γίνεται ανάπαστος.
1: Δώσε!
2: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνια, ξεαφρολέξ, καναπέμψη, τιμή όλο το χρόνο.
1: Και στα φέρνει όπου και αν βρίσκεσαι τα στρώματα ο Τασιόπουλος.
0: Με το μαγιό έρχεται ο Τασόπουλος.
1: Για να φας καλά.
3: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
3: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπαπ. Το καλύτερο χοιρινό κεμπαπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλα σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
2: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Ο ύπνος

0: ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
0: Όλα με Φερμουάρ.
1: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
0: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
1: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
0: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
1: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
4: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
5: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
4: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
5: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
4: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
5: Τηλέφωνο 24 16 008 140.
4: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
5: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
6: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: χαρά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
2: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
3: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
2: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
3: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Επιστρέψαμε! Όπως σήμερα είναι Τρίτη, αλλά είναι
1: 2 Ιουνίου, φίλε.
0: 2 Ιουνίου.
1: 2 ρε, φίλε.
0: Είναι κυριολεκτικά σαν Τσαγκαροδευτέρα μετά το τριήμερο που ξεκίνησε από τετραήμερο, από την Παρασκευή για πολύ κόσμο, ε! Ωραία, πήγατε, βολτάρατε, κάνετε τα μπάνια σας, ήπιατε, φάγατε.
1: Αλλάξατε τον αέρα σας, θαλασσινός αέρα.
0: Αλλάξατε τον αέρα σας, τι ήθελες, θάλασσα, ήθελες βουνό, τι ήθελες, κλίμα υπέροχο, ζέστη. Γι' αυτό λέει ο Άδωνης. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, μα είμαστε στην Ελλάδα.
1: Είσαι Έλληνας και παραπονιέσαι, λέει, πρέπει να σε κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, λέει.
0: Όχι, φίλε, σε αυτό πρέπει να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Όντως, αυτό που ζούμε, αυτό που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά. Άντε η Ιταλία είναι λίγο σαν και εμάς, ούτε η Ισπανία είναι έτσι. Πουθενά αυτό το πράγμα.
1: Πουθενά, ρε φίλε, πουθενά.
0: Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουμε.
1: Να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, που
0: σου. Βέβαια.
1: Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Για να δούμε το τηλέφωνο.
0: Και τώρα είναι η σκληρή επιστροφή σιγά-σιγά, γιατί.
1: Σιγά-σιγά με
0: το ακόμα παρακώ. Είναι αρχές Ιουνίου. Μέχρι τον Αύγουστο που φεύγει ο πολύς ο κόσμος.
1: Θα λες τέλος Ιουλίου, φίλε. Γιατί από τότε προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά, έτσι.
0: Άμα
1: μπει ο Ιούλιος, φίλε, είμαστε πανέτοιμοι ψυχολογικά να πούμε και τα λοιπά.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. 24-10-66-15-31-66-15-32, παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στέλιο!
0: Καλό καλοκαίρι, τεράστιε.
1: Στέλιο! Καλό μήνα, ρε.
0: Καλό
1: μήνα, καλό καλοκαίρι. Φωτισμένο μου, Στέλιο.
2: Να σας δώσω συγχαρητήρια.
1: Παρακαλώ.
2: Για την στους χώστες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στέλιο.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καταπληκτική.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι.
0: Αγόρασε ένα κανάλι, ρε Στέλιο, να μας πάρεις και εμάς. Καταπληκτική εκπομπή, λες, αλλά εδώ είμαστε στο κερδί μας.
2: Μόνο που δεν δέχεις τηλεφωνήματα και τέτοια.
0: Δεν γίνεται, είστε τηλεφωνήματα.
1: Δεν βγάζουμε τηλέφωνα.
2: Ήταν, φήμιζε το έργο και η 7 ήταν υπέροχη.
0: Και η 7 ήταν υπέροχη.
1: Ποιος έπαιζε, κύριε.
2: Ο Χαϊδάς με τα κεράσια. Εσύ με τα μπλα μπλα. Ο Χαϊδάς, ναι.
0: Και ο Καλαγιάς καλός, έτσι. Και η φίλη μας η Δώρα καλή.
2: Ναι,
0: κοριτσάρες! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κοριτσάρες, στατιστική στο νερό, Στέλιο!
0: Κοριτσάρες, κοριτσάρες!
1: Ναι!
2: Ναι, Βαγγέλη, τώρα στην πραγματικότητα.
0: Στη σκληρή πραγματικότητα, θα το
1: πω.
2: Ναι, ναι, ναι. Για να κλείσουν εμένα. Δεν βάζω κανέναν άλλον, εμένα.
0: Ναι.
2: Ναι, εμένα.
0: Όταν λες εμένα, να πούμε ότι είναι οι συνταξιούχοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι μαζί με σένα.
2: Ναι. Ένα πρόσωπο. Mm. Να το κλείσω στο ψυχιατρίο.
0: Ναι.
2: Πόσες υπογραφές από ψυχιάτρος χρειάζεται.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα τηλεγραφώ και οι ψυχιάτροι.
2: Δύο.
0: Το έχεις ψάξει,
2: για τον Γεωργιάδη πώς χρειάζεται.
1: Και οι τρελοί τρελάθηκαν.
0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, έχει ο μπαγάσας μπλα μπλα τεράστιο, έτσι.
2: Μπλα μπλα, πόσους ψυχιάτρους χρειάζεται για να τον κλείσω στην πέτρα.
0: Έχει μπλα μπλα τεράστιο.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλό
1: καλοκαίρι. Καλό μήνα. Καλό μήνα.
2: Με υγεία,
0: με υγεία. Φίλε, με υγεία.
1: Κρατούμενος αλβανικής καταγωγής απέδρασε τις φυλακές Κορυδαλού 9 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Άντε, γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Ναι. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
0: Πάντως, εδώ που τα λέμε, δεν είναι αμαρτία να ζεις αυτή τη χώρα και να είσαι κρατούμενος στη φυλακή. Απέδρασε ο άνθρωπος. Σου λέει τι να κάνω. Στη φυλακή στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν. Άμα είναι για φυλακή, είναι προτιμότερο να είσαι στη Σουηδία. Που έλεγε πριν ο Άδωνης ότι στη Σουηδία έχει γρασία, έχει κρύο, έχει το ένα
1: άλλο. Στο παράθυρο και βρέχει.
0: Εκεί όμως έχουν φυλακές, κυριλέ. Το φαγητό είναι ζεστό εκεί πέρα.
1: Γιατί εδώ,
0: για τους φυλακισμένους.
1: Εδώ δεν είχαμε μπουζούκια τώρα.
0: Α, και εδώ έχουμε. Ναι,
1: έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τι λέει αυτός.
0: Σήμερα στη Βουλή συζητιέται η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. 30 αλλαγές.
1: Άλλο ένα μεγάλο έργο του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: 30 αλλαγές. Έχει αυτό το κόλπο. Άμα γίνεις υπουργός, ορίζεται αναπληρωτής βουλευτής κάποιος άλλος. Έχει κάτι τέτοιο νομίζω. Σήμερα ξεκινάει η συζήτηση. Παρακαλώ, έχεις γραμμή.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ναι.
3: Λοιπόν. Έχω δει ένα βιντεάκι.
0: Ναι.
3: Ποιος πρωθυπουργός της χώρας μιλούσε με μαθητές λυκείου και τους προέτρεπε να φύγουν έξω για ένα καλύτερο μέλλον. Πες μου σε ποια η χώρα έγινε αυτό.
1: Ποιος,
0: ποιος.
3: Μου πεις εντάξει, ποιος.
0: Σου άρα μιλάς.
1: Πότε, ρε.
0: Πότε.
3: τώρα με βιντάκι δεν
0: ξέρω. Δεν το είδα εγώ αυτό το βιντάκι, ρε.
1: Για στείλω μου και εμένα.
3: Το έχουν κατεβάσει, το έχουν κατεβάσει.
0: Άσε, ρε, μήπως είναι τίποτα AI, μήπως είναι τίποτα τέτοια τρόλ.
1: Δεν κατεβάζει, δεν καταλαβαίνω.
3: Μιλούσε με μαθητές λυκείου τώρα από τέτοιο. Και τους προέτρεπε να φύγουν στο εξωτερικό.
0: Δεν το πιστεύω. Άμα δεν το δω, δεν το πιστεύω. Στο ξαναλέω.
1: Εφόσον το έχεις κατεβάσει, ξανανέβαστο να το δούμε.
0: Το έχω κατεβάσει, λέει, δεν το βρίσκω τώρα.
1: Δεν το βρίσκεις τώρα.
3: Ναι, ναι. Το έλεγε η Καριστινού και το έδειχνε το βίντεο. Λοιπόν, εγώ το έλεγε αυτά και αυτά λέω.
0: Ένα λεπτό. Απλά να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στην εποχή του AI και της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούν να φτιάξουν ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό το βιντεάκι που λες ούτε το έχω δει, ούτε το. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εάν αυτό ίσχυε, δεν θα το είχε κάνει σημαία ο Ανδρουλάκης να τα χώνει στο Μητσοτάκι. Δεν θα το έλεγε ο Τσίπρας.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε,
0: μας λες όμως ότι.
3: Άκου να δεις τώρα, και μήπως να μην γίνει φοβό του, να μην γίνει αληθινό. Τους δυο, για τους δυο τους νέους, κρατάει κανένα νέο εδώ.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, αυτό να το συζητήσουμε. Και άλλο να βγαίνει δημοσίως ο πρωθυπουργός και να λέει φύγετε πάτε στο εξωτερικό, παιδιά, σε μαθητές λυκείου.
3: Εγώ το είδα. Τώρα,
0: άμα είναι ψέματα, ναι, αλλά εγώ όμως οφείλω να επανορθώσω να πω τα πράγματα πως έχουν. Περίμενε.
1: Λοιπόν, για να είσαι σίγουρος, πες τώρα στο Μύκονος Live να δεις πράγματα και θάματα.
0: Πες τώρα στο Μύκονος Live. Ρε Γρουσούζη, που ζεις το καλύτερο.
1: Θα σου κάνει μήνυση για ανθρωπότητα.
0: Θα σου κάνει μήνυση για ανθρωπότητα που γρινιάζει, ρε.
3: Μιλάω. Για απάντησέ με και για το γλύφτη τον Γεωργιάδη. Που και αυτό το βίντεο που έλεγε ο γλύφτης ότι δεν μπορούν να πληρωθούν 500 εκατομμύρια που φτάνει.
1: Αυτό του είπε. Αυτό του είπε. Εμείς και το Πασόκ δεν μπορούμε να πληρώσουμε.
0: Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Α, μπράβο, αυτό το είδαμε. Ναι, ναι, το είδαμε αυτό.
0: Άκου να δεις. Όταν τους ψηφίζεις, τους δίνεις ουσιαστικά άφεση αμαρτιών. Όταν τους βγάζεις πρώτο κόμμα και κυβέρνηση. Είναι σαν να λες, παιδιά, συνεχίστε εσείς, σας στηρίζουμε. Κυβέρνηση πάλι. Και δεν λέω τώρα για σένα.
3: Έτσι. Αυτά λέμε τώρα για να μην ξαναβγούν, γιατί βγαίνουν. Εκεί μου όταν βγαίνουν,
1: θα ήθελα,
0: άρε, 30 μονάδες έχουν πάλι.
1: Αγαπητέ μου Σταύρακα, θα ήθελα να απαντήσεις τώρα. Περίμενε, ρε Λάχανο. Περίμενε. Θέλω να απαντήσεις λίγο στον Πρωθυπουργό που είπε πριν από λίγο σταθερότητα ή πολιτική Βαβέλ.
0: Τι θέλουμε.
3: Όχι Βαβέλ, περάσαμε και τις Βαβέλ στο τέτοιο.
0: Άρε γκρινιάρι, στο καλύτερο κόμμα να σας κάνει μήνυση ανθρωπότητα. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Τρεις τα ξημερώματα, μωρέ. Αν δεν το σηκώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Στον πλανήτη είμαστε, πολιτικοί δεν έχουμε.
0: Ναι, ναι. Η πολιτική είναι κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση δική μας. Έχουμε αυτούς που μας αξίζουν, Σταύρο.
1: Σταύρο, γιατί δεν κατεβαίνεις και εσύ να σε ψηφίσουμε.
0: Α, κατέβα, ρε.
1: Κατέβα.
3: Εγώ άμα

0: Χαίρομαι που έχεις πάει, έχεις πάει τη συζήτηση σε κεντρικό επίπεδο στην Αθήνα και στις κυβερνήσεις. Σημαίνει ότι σε τοπικό επίπεδο τα έχουμε λυμμένα τα προβλήματα.
1: Δεν προλαβαίνει γιατί ήταν
0: στο δρόμο. Είναι jet.
1: Είχε τριήμερο στον Πλαταμόνα στα καλύτερα
0: σου. Τριήμερο στον Πλαταμόνα, έσου να λεβέντι.
1: Τριήμερο στον Πλαταμόνα.
2: Πουθενά και τίποτα δεν δουλεύει. Πουθενά. Ούτε στα τοπικά, ούτε πουθενά. Είναι όλοι για την πουτέλα και είστε σε λίγο μπροστά για τη φάτσα. Αν και εδώ θα τρίκαλα, άμα αρθείς και δεν λένε τρίκαλα και τρίκαλα.
0: Τώρα που είπες, συγγνώμη.
2: Περιφερειακά, θα σε πάνε τα φίλια και τους τέρες. Άστο ρε φίλε.
1: Και στα τρίκαλα.
0: Σε θέλω στον αέρα, να το πω τώρα, σε θέλω στον αέρα επειδή εσύ είσαι γυριστρούλας, γυρνάς με το αυτοκίνητο. Το είχαμε εντοπίσει μαζί με τον Νίκο το Χαϊδά τις προάλλες. Το κάναμε ρεπορτάζ χθες στο τη Νέα Λάρισα.
1: Α, το σκουριασμένο.
0: Για τον κυκλικό κόμβο στον Άγιο Γεώργιο.
1: Το σκουριασμένο.
0: Παιδιά, η κλίμακα, αυτό το έργο είναι σκουριασμένο. Είναι απαράδεκτη εικόνα.
1: Ναι.
0: Το έχεις προσέξει. Αυτό το άγαλμα, αυτό το έργο, τέλος πάντων το εικαστικό. Το εικαστικό έργο που είναι στο κυκλικό κόμβο.
2: Όχι, σκουριά θα μας πάει.
0: Όχι, πανάκι. Παιδιά, είναι απίστευτο, ε!
1: Πόσα λεφτά!
0: Περνάνε όλα τα αυτοκίνητα από εκεί! Δεν μπορούν να το φτιάξουν!
1: Λες και είναι παλιατζίδικο!
0: Ναι, ναι! Δεν
1: περνάει κανένας με παλιά σίδερα!
2: Δεν υπάρχει!
1: Πώς σου στήχησε αυτό!
0: Ο
1: καλλιτέχνης ξέρει!
0: Έχει μια μεγάλη πινακίδα, ταμπέλα επικός του αγοραστού! Έγινε εδώ ο κυκλικός κόμβος, το έργο, το τέτοιο!
1: Μήπως ήταν με προοπτική να σκουριάσει και να το ξαναφτιάξει πάλι να πάρω με τίποτα παραπάνω!
0: Ναι, στην πενταετία του 21 πρέπει να γίνει αυτό, 21-22!
1: Μετά την πενταετία σκουριάσει. Τώρα να το αλλάξουμε, να βάλουμε καινούργιο.
0: Πάντως η μεγάλη πινακίδα, η μεγάλη πλάκα που λέει για επιμερών κόστος αγοραστού, κυκλικός κόμβος και το έργο!
1: Δεν σκουριάζει!
0: Εκεί είναι, μια χαρά!
1: Λοιπόν,
2: άντε την καλημέρα μου και καλή δύναμη!
0: Παραπονιάρι, παραπονιάρι.
1: Για το επόμενο τριήμερο στον Πλαταμόνα.
0: Που ζεις την καλύτερη.
2: Φίλε μου, ναι,
0: άντε, άντε, γεια, άντε, γεια. Και άμα βρεις το βιντεάκι να μας το στείλεις.
1: Ξεκίνησε η διαμαρτυρόμενος και τελείωσε χαμογελαστός.
0: Τι μας ας του κάνουμε. Εμάς πρέπει να βάλεις ψηφοδέλτιο δέλτιο επικρατείας ο Κυριάκος. Πάνω, πάνω. Πρώτος, δεύτερος. Να εκλεγούμε σίγουρα. Και τώρα Άδωνη, που λέω...
1: Αμα λέει ο Άδωνης για τον Δούκα και τον Τσίπρα, η πρόταση είναι διάλυση του Πασόκου. Ο Τσίπρας είναι Μακιαβέλη και θα τους καθαρίσει όλους. Λέει.
0: Έτσι λέει ο Άδωνης.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουν, έλεγε πριν ο Νίκος, έχουν ανοίξει σαμπάνια στο Μέγαρο Μαξίμου, πανηγυρίζουν
1: ναι.
0: Με τον Τσίπρα, έχουν ισοπεδώσει ουσιαστικά τον Ανδρουλάκη, δηλαδή του έχουν σπάσει τα νεύρα. Το Πασόκ δεν λειτουργεί σωστά.
1: Όχι.
0: Το Πασόκ βγάζει εκνευρισμό, βγάζει θυμό, βλέπει τις δημοσκοπήσεις και αρχίζει και λέει πολλά και διάφορα, τα βάζει με τους δημοσκόπους. Τα βάζει με τα μέσα ενημέρωση, τα βάζει με τους δημοσιογράφους. Εντάξει, παιδιά, να κοιτάμε και λίγο την καμπούρα μας. Να κοιτάμε και λίγο την καμπούρα μας. 2,5 χρόνια έχεις, 3.
1: Πολύ λάδι και τη γανίτα την πούτα.
0: 2,5 χρόνια, 3 έχεις. Καλά σου λέει ο Τσίπρας. Είδαμε το κενό και χωθήκαμε.
1: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Θέμα ημερών, η ίδρυση κόμματος Σαμαρά.
0: Ναι, το ετοιμάζει.
1: Ναι.
0: Το ετοιμάζει.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι περιμένει. Ξέρεις γιατί δεν έχει ακόμα. Περιμένει το τελικό. Okay,
1: του Καραμαλή.
0: Την τελική χειραψία του με Καραμαλή. Τον Κώστα Καραμαλή.
1: Λοιπόν,
0: αυτό περιμένει.
1: Και περίμενε να περάσει το τριήμερο γιατί ο Καραμαλής έτρωγε και εκεί ήταν με διακοπές, φίλε.
0: Να περάσει και σήμερα να χωνέψει, να πει ξινά νερά και σόδες ο Καραμαλής. Αύριο μεθαύριο θα τα πει με τον Σαμαρά. Μέσα στον Ιούνιο αναμένουμε το νέο κόμμα. Έχει κάνει, λέει, δημοσκοπήσεις που οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν το χαμηλότερο 8%
1: και το ψηλότερο 50%.
0: Το υψηλότερο 11,5 με 12.
1: Άντε ρε.
0: Κάνει δεν κάνει ζημιά με 11,5 και με 8 δεν κάνει ζημιά.
1: Ωραία, και με 5 κάνει. Και με 5 κάνει, φίλε.
0: Ναι. Και με μέσα σε όλα αυτά βγήκε και ο Δούκας που δεν λέει να ησυχάσει, έχει βάλει φωτιές. Βρε Δούκα, άμα πεις από τώρα για τη συνεργασία με τον Τσίπρα, θα το κάνεις τον άλλον να είναι σκεπτικός, θα έρθει να ψηφίσει. Πασόκ. Οι καλές οι συνεργασίες γίνονται μετά τις εκλογές. Δεν γίνονται πριν.
1: Σύγκρουση με αρκούδα στην Εγνατία. Διαλύθηκε όχημα αντιδημάρχου. Αγωνία για το μεγαλόσωμο ζώο.
0: Ο αντιδήμαρχος τράκαρε αρκούδα στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Τι, πού είναι αντιδήμαρχος αυτός? Θεσσαλονίκη, γη.
1: Για να δω.
0: Ευτυχώς οι δικοί μας οι αντιδήμαρχοι εδώ δεν τρακάρουν αρκούδες. Αλλά χορεύουν που και που και σαν αρκουδιάριδες τους βλέπω.
1: Ήρθε στο χωριό ο αρκουδιάρης. Λοιπόν, τροχαίο λέμε πρωτογωνίστρια, μια τεράστια μια μεγαλόσωμη αρκούδα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδόλες στην περιοχή Γρεβενών.
0: Α, στα Γρεβενά.
1: Αλλά και ανησυχία για τα ΛΟΕΝΑ, συχνότητα περιστατικά άγρια ζωή και τα λοιπά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αντιδήμαρχος Δεσκάτης.
0: Δεσκάτη.
1: Ναι. Παρά τη σφοδρότητα τη σύγκρουση, κατάφερε να βγει σώσος από το όχημα, λέει. Για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας. κτλ. Κτλ. Την ίδια όλα περιβαλλοντικές οργανώσεις κινητοποιήθηκαν για να δουν τι γίνεται με το ζώο κτλ. Μα και εδώ πέρασα πέτρες στα Τέμπη, μέσα στα Τέμπη. Έπεσαν, χτύπησαν αυτοκίνητο προχθές.
0: Ναι, γι' αυτό είχαμε και ποτέ διάλειμμα.
1: Μέσα στα Τέμπη. Άγιο είχαν αυτοί. Πήγε απάνω στο αυτό από το αυτοκίνητο.
0: Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται.
1: Τι λέει ο Χρυσοκοίδης εδώ, τι λες Χρυσό μου.
0: 30 σημεία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Καταθέτει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση. Η μπάλα στη Γεργίδα.
1: Τι ωραία είναι αυτή η Χρυσοκοίδη. Λέει τώρα για την απόδραση. Ο 48χρονος κρατούμενος.
0: Ο Αλβανός.
1: Εκμεταλλεύτηκε το άνοιγμα της πόρτας και εξαφανίστηκε. Άνοιξα την πόρτα.
0: Πόση ώρα την άνοιξα την πόρτα.
1: Άνοιξα την πόρτα και βγήκε έξω και έφτιαξε.
0: Λουίς! Έχει καλό καιρό, δεν πάω να κάνω κανένα μπάνιο. Τι κάθομαι εδώ μέσα.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι, καλό.
2: Καλημέρα σας, παιδιά.
0: Καλημέρα.
2: Σας άκουγα που πήγατε τώρα για την αρκούδα που τη χτύπησε ο αντιδήμαρχος.
0: Ναι, στη Δασκάτη, ναι, ναι.
2: Ναι, τώρα που απογορεύτηκε και η μετακινούμενη κτηνοτροφία να ανεβεί πάνω στα βουνά, τώρα δεν δεις πόσα επεισόδια θα υπάρχουν.
0: Καλά που το λες κιόλας. Εν τω μεταξύ εδώ είναι. Θα μείνουν καλοκαίρι εδώ, δεν θα μπορέσουν να πάνε στα βουνά πάλι κτηνοτρόφοι. Κατάλαβες.
1: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι. Αυτά τα πρόβατα, τα βλάχια που λέμε που πήγαιναν να πάνε όλα, τα μισά θα ψοφήσουν εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν αντέχω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό λέει, και είναι, είναι απόφαση του Υπουργείου τώρα να μην γίνει μετακίνηση των κοπαδιών.
2: Αυτοί είναι εγκληματίες. Έχουν περάσει Γερμανία, έχουν γίνει πολλές, πέρασαν Τούρκοι. Ποτέ δεν σταματήσαν την κοινοτροφή να ανεβαίνει στα βουνά.
1: Αυτό είναι πρώτη φορά, πρώτο καλοκαίρι που γίνεται.
0: Νομίζω και πέρσι το καλοκαίρι.
1: Όχι, όχι. Πέρσι πήγαν.
0: Ναι, έγινε λίγο πέρσι πάλι τα βαντούρι. Έγινε. Φέτος είναι συνολικά.
2: Το έγκλημα που θα κάνουν. Θα πεινάσουν πολλοί κόσμος.
0: Δεν θυμάσαι και πέρσι που. Πάλι κάποιοι δεν μπόρεσαν να φύγουν, τους είπαν δεν επιτρέπεται και...
2: Φέτος είμαστε όλοι στα κάγκελα.
0: Μάλιστα.
2: Εγκληματίες.
1: Τα κοπάδια μπορούν να επιβιώσουν εδώ πέρα.
0: Τι σου λέει, τα μισά τα πεθαίνουν να ψωφίσουν.
2: Δεν ξέρουν από τέτοιες θερμοκρασίες και μετά
0: δεν αντέχουν.
2: Δεν υπάρχουν σταυλισμοί καλοί για να επιζήσουν.
0: Μάλιστα. Με
2: σταύλους ψηλούς με πολλά. Του λέω εγώ, τα μισά θα ψοφήσουν.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά παιδιά.
0: Έγινε, καλημέρα.
1: Να σε καλά, καλό μήνα ρε φίλε.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, να σε καλά. Για να πεις.
1: Και είναι και η απόφαση του Υπουργείου.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Γραμμή στον αέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Από Τρίκαλα, Νικόλα.
1: Έλα, Θεοδόση, καλημέρα.
3: Τι γίνεται.
1: Καλά εσύ.
3: Καλό μήνα να έχει.
1: Καλό μήνα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Λοιπόν, δεν αξίζει να συζητάτε για πολιτικούς. Αυτοί θέλουν όλοι με τα παλούκια.
0: Με τα παλούκια.
1: Με τα παλούκια.
3: Με τα παλούκια.
0: Εσείς...
3: Ποια είναι τα παλούκια.
0: Εσείς τα Τρίκαλα τώρα που έρχονται και εκλογές, έχετε να ψηφίσετε πολλούς νεοδημοκράτες. Θα είναι πάλι υποψήφιος ο Σκρέκας από ό,τι μαθαίνω.
1: Άλλο ένα άξιο τέκνο.
0: Θα βγάλετε 3-4 νεοδημοκράτες και εσείς και η καρδίτσα, όπως βγάζουμε και εμείς εδώ στη Λάρισα. Και μετά θα γκρινιάζουμε για τα παλούκια, αγαπητέ κύριε Θεοδόση.
3: Είναι εθελοντές, εθελοντές.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, καλό μήνα, παιδιά.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
1: Καλό μήνα, Θεοδοσάρα.
0: Καλημέρα στα όμορφα Τρίκαλα που έφτασε 36 το θερμόμετρο χθες. Και τώρα πήγε και 49 και δεν έχουμε πάει ακόμα ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
1: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει.
0: Και το κλιματιστικό σε περιμένει.

0: πλυντήρες.
1: Καζάνας!
0: Βρέξει χιονίσει.
1: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
0: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
0: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
1: Πάνε σφύρις.
0: Πάνε την κάθε μέρα γιορτή.
1: Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
1: Φωτάκης και τι Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, τιμολόγια στο φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
0: Για ρεύμα.
1: Φωτάκαρος.
0: Για φυσικό αέριο.
1: Φωτάκης.
0: Πουθενά φθηνότερα.
1: Φωτάκης.
0: Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φιλιππούλικα της Μιχάλη και τώρα.
1: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος Παναγούλη και ο Σινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
0: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
1: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και το καλοκαίρι να συντημένος μόνο στο καβάλο.
0: Σομορφαίνει κι άλλο.
1: Καβάλο.
0: Δύο καταστήματα εδώ άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
1: Φοβερές και τρομερές καλοκαιρινές προσφορές, καβάλο.
0: Σπεύσατε να πάρετε τα t-shirt, τα παντελόνια και τις κοστούμάρες για γάμο, έτσι καλοκαιρινές. Καλημέρα στον άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον κδάμ Δημήτρη Αλεξίου. Τεράστιε, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν παξί αντίπαξη πέρα με το καραβάκι του.
0: Δεν θα περάσει καλά.
1: Με το καραβάκι του.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα ντυμένα κουκαράκια.
0: Να σε ενημερώσω ότι ο νομικός μας σύμβουλος του Αγίου Πνεύματος ήταν στην πόλη. Ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι.
1: Γι' αυτό την πήραμε.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, τον παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να.
1: Και κάτι προσφοράρες καλοκαιρινές.
0: Ανεβαίνουμε λόφο φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
1: Εδώ γίνεται ο μεγάλος χαμός. Και φιγορός τραγούδι, ορχιστράρες.
0: Για να πάτε να πιείτε, μεζέ, να χορέψετε, να διασκεδάσετε. Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Δίκη απέναντι από το κτέλ.
0: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνά φρέσκο και ανανεωμένο και από τιμή.
1: Στεμεσέτε, κυρία Μοσελέο, Παναγιώτη Στασιόπουλο γίνεται ανάρπαστο.
0: Δώσε.
1: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμεί παράγουμε, εμεί πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιξ και αφρολέξ καναπέ, σύντιμη όλο τον χρόνο.
0: Και τα φέρνει όπου και αν βρίσκεσαι στη Θεσσαλία ο Στασιόπουλο στα στρώματα.
1: Στασιόπουλος.
0: Για να φά καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Την αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα.
0: Τι τρώμε.
1: Εδώ μιλάμε, τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ.

0: Σάββατο βράδυ,
1: Κυριακή μεσημέρι, σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Ναι. Και βεβαίως το μεγάλο γλέντι την Παρασκευή στην Τερψιθέα.
1: Εδώ παρακαλώ έρχεται ο μεγάλος χορός, το μεγάλο γλέντι του Μαχητήτη είναι στην Τερψιθέα την Παρασκευή το βράδυ. Γενική είσοδος 5 ευρώ. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Στο κλαρίνο ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Τραγουδούν Γιώτα Γρίβα, Κώστας Αντωνίου, Γιώργος Χαξής και ο μεγάλος το λεγόμενο πυροβόλο Σάκη Τζιλάκας.
0: Σάκη Τζιλάκας. Κανόνισε μπροστά μπροστά τραπέζι, Σάκη. Πάντα λέμε του κλαρίνου πρώτα, έτσι, και μετά λέμε του τραγουδιστέ.
1: Άμα δεν έχει καλό κλαρίνο,
0: τι θα του κάνει το τραγουδιστή που δεν είναι του κλαρίνου. Γεια σου, ρε Τσολακίδη γίγαντα.
1: Ρε Τσολακίδη, ξεδιπλό σου γίγαντα.
0: Ρωτάει εδώ ένα πιστό ακροατή, πριν πάμε διαφημίσει χορηγού.
1: Ναι.
0: Περίμενα, στο διαβάσω πώ το λέει. Τον Βενιζέλο να τον υπολογίζουμε στο κόμμα Σαμαρά. Πονηρούλη.
1: Πονηρούλη. Δεν νομίζω, γιατί.
0: Βενιζέλο είναι πασοκτζή, ρε.
1: Του κάναν πρόταση, είχε πει ο μυστήριο από μυστήριο site που ξέρει και κτλ. Και δεν δέχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε.
0: Λαρισαίους τα έχουμε πάντως στο κόμμα Σαμαρά.
1: Πολλούς και καλούς.
0: Χορηγούς διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
8: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
8: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416-008-140.
8: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίσει.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
13: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
14: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414. 006-699.
15: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
16: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
17: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
16: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
17: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
18: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

νερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Λοιπόν, πήγε 12 η ώρα, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
1: Για δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι και η πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή και είμαστε summer edition, πάμε.
1: Λοιπόν, πατριώτες, για να δούμε τι λέει σήμερα το σύστημά μας εδώ. Κλείσει και αυτό εδώ πέρα, κλείσει και τ' άλλο. Έτσι, μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τρίτη σήμερα, λεπτόπεδα, 2 Ιουνίου.
0: 2 Ιουνίου, ναι.
1: 2 Ιουνίου. Έθριος καιρός, 33 βαθμοί Κελσίου.
0: 33.
1: Τετάρτη αύριο 3 Ιουνίου λεβέντες. Ηλιοφάνεια κάργα 33 βαθμοί Κελσίου. Τα απόγευμα θα έχουμε και λίγο αεράκι, έτσι.
0: Λίγο αεράκι.
1: Πέμπτη 4 Ιουνίου πατριώτες.
0: Λοιπόν... Τώρα που λες για αεράκι, συγγνώμη. Χθες το βράδυ 12 η ώρα, 12 και κάτι. Βγήκα στο μπαλκόνι, είχε, ναι, είχε ένα ωραίο δροσερό αεράκι.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Αφού κρύωσα που λέει ο λόγος.
1: Πάμε τώρα στην Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
1: Λοιπόν, σχεδόν έθριος καιρός, πιθανή βροχή 3 η ώρα, βροχή 6 η ώρα, βροχή 9 η ώρα, 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Α, βροχερή Πέμπτη.
1: Η Πέμπτη δείχνει βροχούλα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα, γιατί έχουμε και το μαχητή, 31 βαθμοί Κελσίου.
0: Χωρίς βροχή την Παρασκευή.
1: Ηλιοφάνεια κάργα, σε λέω.
0: Άψογα.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου λέγεται από τα ηλιοφάνεια κάργα, 33 βαθμοί Κελσίου. Κυριακή 7 Ιουνίου, ηλιοφάνεια κάργα 34 βαθμοί Κελσίου.
0: Αυτό είναι το καλό ότι και το Σαββατοκύριακο θα έχει καλό καιρό, δεν έχει βροχή όπως είχε.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, σχεδόν έθριος καιρός 30 βαθμοί Κελσίου και τα ίδια πάνω κάτω την ενδεχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου.
0: Άρα με μια μικρή εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε βροχή, κατά τα άλλα θα είναι ηλιόλουστες μέρες, θερμοκρασίες καλές, υψηλές.
1: Πάρα πολύ ωραίες.
0: 30 διάρια, 33 διάρια.
1: Θα συσταθεί το κουκαλάκι
0: μας. Την Τετάρτη ξεκινούν οι τελικοί στο μπάσκετ στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Να επικρατήσει το Άγιο Πνεύμα. Ευελπιστούμε και να μην έχουμε τα περσινά. Θυμάστε τι έγινε πέρσι,
1: ναι, ναι.
0: Που πήγανε και στον Υπουργό για να τα βρούνε.
1: Πώς δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε για σήμερα.
1: Σας χαιρετάμε, χαιρετάμε, πατέρα.
0: Χαιρετάμε. Πάμε τελευταία βόλτα ηλεκτρονέτ Β' Κάπα Καζάνα.
1: Καζάνα.
0: Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
1: Τα ποτά μας είναι φύνανε από την Καβατσίνα.
0: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
1: Ποτάκι και πάει σε Ελλάδο.
0: Καβάλω να ντυθούμε αγόρια.
1: Απαντά μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
0: Κούκαρ σπορ.
1: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουκαράκια.
0: Μεζέ στο λόγο φρουρίου.
1: Ορμάτε.
0: Κλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
1: Παναγιώτη Στασιόπουλος με το όνομα.
0: Και για να φας καλά.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Χαϊδάς.
1: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
0: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, παιδιά. Άιντε, μπιτσόν.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: TRT 95,1 FM Stereo.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
6: Όλα με Φερμουάρ.
7: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
6: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
7: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
6: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
10: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
9: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
10: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
9: Τηλέφωνο 2416 008 140.
10: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
9: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
11: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.

0: 95,1 FM Stereo.
1: DRT 95,1 FM Stereo.
2: Περάσατε καλά, παιδάκια μου. Καλό μεσημέρι να
3: καλό έχουμε. Μήνα, λέει ο κόσμος. 2 Ιουνίου καλά. Σήμερα.
2: Περάσατε καλά. Ελπίζω να περάσετε καλά το τριήμερο. Καλό μήνα να έχουμε. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, όπως πάντα. Με το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Και δεν μπορούμε σίγουρα χωρίς τους χορηγούς που είναι η Αλφα Γκουντ, η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα, τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές και το Ουζερίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
4: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
5: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
5: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
8: Λες πως θέλεις να

0: Κοίτα, θα σε πάω σε ένα πολύ συνηθισμένο περιστατικό που έγινε στο Waltham Store του Λονδίνου.
1: Στο ποιο?
0: Waltham Store.
1: Waltham, τι, θα πνιγεί κιόλας.
0: Waltham Store. Όχι, δεν πνιγώ.
1: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό?
0: Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον.
1: Το Waltham.
0: Μπαίνει ένας 32χρονος σε ένα μάρκετ. Παίρνει μεγάλες ποσότητες της τσάντα του. Όχι, παιδί μου, περιοχή.
1: Περιοχή είναι. Σε ρώτησα τι είναι, δεν παντάζω.
0: Βάζει πολύ μεγάλες ποσότητες τυριού στην τσάντα του. Βγαίνει από το κατάστημα κρατώντας ένα σπασμένο μπουκάλι κρασιού. Περπατάει στη μέση του δρόμου, λίγο σταματάει η κυκλοφορία, κυλάει και κρύβεται κάτω από ένα σταθμευμένο λεωφορείο.
1: Και ποιο λόγο?
0: Φτάνουν οι αστυνομικοί και προκύπτει από το οπτικό υλικό ότι άρχισε να τους πετάει, γιατί τα πολεμοφόδια του ήταν τα τυριά. Είχε πάρει μεγάλες ποσότητες τσένταρ. Το ωραίο, το πορτοκαλί. Ναι. Αυτά ήταν τα πολεμοφόδια.
1: Μ' αρέσει καθόλου το τυρί αυτό.
0: Για το τσένταρ. Αν είναι, αποκαλείεται. Τώρα πλάκα μας κάνεις. Που έχω εντοπίσει ένα τυρί, παιδιά, και δεν μπορώ να το βρω, διότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
1: Το πλαστικό τυρί αυτό που είναι σαν λάστιχο.
0: Πλαστικό είναι το τσέντα.
1: Εγώ το λέω, έτσι δεν μ' αρέσει.
0: Όπως
1: δεν είναι ωραίο και, και η γκούντα.
0: Από πού παίρνει τυριά? Αν παίρνει τη χειρότερη ποιότητα.
1: Άμα είναι...
0: Και τη χειρότερη ποιότητα φέτας, άμα πάρει, χάλια θα είναι.

Ξέρετε ένα σαν σήμερα. Είναι 1891 όταν υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Ουίλιαμ Μακράμ. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Το 1971 ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητή.

0: Τι έχω εδώ, έναν ειδικό λέει που συστήνει παιδιά πώς να σκουπίζουμε με την ηλεκτρική σκούπα καλύτερα. Είναι γυναίκα ειδικός. Εμείς λέει οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε λάθος την ηλεκτρική σκούπα. Πρέπει λέει να την περνάμε για 30 δευτερόλεπτα επίμονα για κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ιδίως αν έχουμε χαλιά ή κατοικίδια. Τα ακούτε κύριε Πολύζο? Θέλει δηλαδή να επιμένουμε 30 δεύτερα σε εκείνο το τετραγωνικό μέτρο τουλάχιστον. Μα άρα ένα σκούπισμα δηλαδή, ένα σαλόνι 80 τετραγωνικών ας πούμε, θα σε πάει πόσο χρόνο? Τι λέτε ρε παιδιά?
1: Για λέω το 80.
0: Τι λέτε ρε παιδιά?

0: Έγινε πρώτα αστέρι της Disney, σαν Χάνα Μοντάνα. Στη συνέχεια έγινε στάρ της pop μουσικής, μιλάω για τη Miley Cyrus, η οποία μόλις πρόσφατα απέκτησε αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. 33 χρόνων η Miley Cyrus είναι οι δύο. Περίμενε, έχουν μέχρι τώρα αστέρια 2.845 άτομα. Είναι οι, μάλλον οι 2.845. 45 είναι. 44 είχαν μέχρι τώρα. Οι 45 είναι. Δίπλα στο Kevin Hart, λοιπόν. Με σύνολο Versace.
1: Δεν είναι λίγα, δεν είναι πολλά.
0: Όπου το σύνολο που φορούσε το φόρεμα αυτό, το Versace, ναι. Ήρθε η ίδια η Ντονατέλα, την τίμησε σε αυτή την εκδήλωση σαν παρέα τη. Είναι φίλες.
1: Καλά, τη κάνει διαφήμιση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, όταν εντάξει, αφοράει δεν σε μια
1: εκδήλωση.
0: Η Ντονατέλα, δεν
1: Ντονατέλα, ναι,
0: παντού.
1: Καλά.
0: Τώρα εντάξει. Ένα διάλειμμα. Οκ, okay, ό,τι πείτε. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, πάντα στην παρέα μας. Τα μάρκετ Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο, τα καλύτερα έπιπλα. Και το Ουζερί, ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή. Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα. Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης. Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά. Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 2421-066-683.
3: Ο κακός ο λύκος πίνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολάτσιο στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Να σου πω, ενοχλώ.

0: 95,1. Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Εδώ από το ραδιόφωνο της TRT, ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Συνεχίζουμε, κυρίες μου και κύριοι.
1: Και σας πάω στη γνωστή πλατφόρμα που λέει Τούλα.
0: Στη?
1: Εσύ δεν λες, και εσύ εννοείς μία γνωστή πλατφόρμα, ενώ υπάρχουν πολλές.
0: Ναι, υπάρχουν αρκετές. Εγώ λέω.
1: Εκεί υπάρχει μια σειρά που δεν την έχω δει, αλλά μου έχουν πει ότι έχει ένα ενδιαφέρον, που λέγεται Younger.
0: Younger.
1: Είναι μια γυναίκα που νιώθει τον ηλικιακό.
0: Ότι είναι στη γνωστή πλατφόρμα αυτή.
1: Τώρα δεν είπα. Πρώτον, διακόπτης πριν προλάβω καν να πω τι είναι. Για να πεταχθείς να μας πεις αυτό που είπα.
0: Ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
1: Είσαι εδώ.
0: Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι είπες ότι.
1: Ρε Τούλα, πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Πάμε ξανά.
1: Λέγεται Younger αυτή η σειρά. Και είναι μια τύπισσα που επειδή δεν καταφέρει να βρει δουλειά γιατί είναι 40+, το παίζει νεότερη κλπ. Αυτό έγινε πραγματικά. Δεν έχει να κάνει με δουλειά. Είναι μια τύπισσα 28. Που ενώ έχει αναρτημένη την ημερομηνία γέννηση, το ότι έχει κόρη
0: 28
1: κλπ.
0: Ναι.
1: Εμφανίζεται ως 16χρονη, πάει γράφεται σε ένα σχολείο ως Σαμάρα Ρασάν, γεννημένη το 10.
0: Αχ,
1: ενώ αυτή είναι γεννημένη το 97. Έκοψε 13 χρονάκια.
0: Πω.
1: Που μόλις έχει μετακομίσει Νέα Υόρκη από το Οχάιο μαζί με την αδελφή της, αλλά την ανακαλύπτουν. Προκύπτει τώρα ότι το έκανε για να πάρει κάποια επιδόματα. Συνελήφθη, αφέθηκε ελεύθερη, αλλά έχει αρκετές κατηγορίες. Στις 15 Ιουνίου, τώρα στο επόμενο δηλαδή 15ήμερο, θα πάει στο δικαστήριο. Αλλά σε μια εποχή που είναι τόσο εύκολη πρόσβαση στα πάντα, και πάλι όσο και να μικροδείχνει, μια κοπέλα 28, πώς να φανεί και να περάσει για 16.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ.

με αυτόν τον άνδρου ασχολούνται. Πάλι κάτι έγινε, υπάρχει καταγγελία τώρα, Σωτήρη, για ανάρμοστη συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν έγινε η καταγγελία για το 2002. Πρόσεξε, στη διάρκεια μιας υποδρομίας στο Άσκοτ, κάποια λοιπόν παρενοχλήθηκε από τον πρίγκιπα, τον πρώην τέος πρίγκιπα Άνδριου. Ακούς? Και τώρα κατατέθηκε αυτό. Μη χείρωτα. Ακόμα λέει οι αρχές εξετάζουν μια καταγγελία μιας άλλης γυναίκας, ότι και καλά αυτή η γυναίκα κατηγορεί ότι μεταφέρθηκε στο Windsor το 10 για σεξουαλικούς σκοπούς. Τώρα πήραν φόρα όλες και τον κάνουν μηνύση στον Άνδριου. Ποιος ξέρει τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Η γυναίκα η συγκεκριμένη, για την ώρα δεν πρόκειται, λέει, για ακόμη δεν έχει γίνει πλήρης έρευνα. Η γυναίκα αυτή η συγκεκριμένη που τον κατηγορεί ότι την πήγε στο Windsor για σεξουαλικούς σκοπούς το 10, ζει στην Αμερική τώρα. Να τι καλά.

0: Θες να αναλύσουμε σήμερα το ghosting, την εξαφάνιση δηλαδή που επιλέγουν κάποιοι άνθρωποι στην αυριανή μας εκπομπή?
1: Όχι, γιατί ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, τώρα σου λένε οι ειδικοί, ο ψυχολόγος ψυχοθεραπευτής Πάτρογλος Παπαδάκης,
1: ναι,
0: ότι το ghosting, αντί να επικοινωνεί, τι σημαίνει? Ότι είναι δηλώσεις. Δεν φοβάται τη σύγκρουση και τη δύσκολη συζήτηση ενός χωρισμού. Δυσκολεύεται με την οικειότητα. Όταν δηλαδή αρχίζει και γίνεται πιο στενό το πράγμα, νιώθει ντροπή. Είναι απασχολημένος. Δηλαδή θεωρεί τη σχέση χαλαρή και δεν το έχει προτεραιότητα. Είναι παίκτης που δεν θέλει δέσμευση. Είναι καταθλιπτικός ή πιεσμένος. Αναζητά ασφάλεια ή θέτει όρια. Αν όμως δεν σου αρέσει το ghosting, σου δίνει κάποιες φράσεις. Πάρτε χαρτάκι.
1: Σε κανέναν δεν αρέσει το ghosting, αν ενδιαφέρεσαι για κάποιον.
0: Αν δεν σε ενδιαφέρει.
1: Τώρα.
0: Του απαντάς ή της απαντάς. Με μπέρδεψε η ξαφνική σου σιωπή. Για μένα η επικοινωνία είναι σημαντική και αυτή η συμπεριφορά
1: ωραίο
0: δεν
1: αυτό
0: μου ταιριάζει.
1: Ωραίο αυτό.
0: Δύο. Έχω προχωρήσει από τότε που έφυγε. Σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ωραίο και αυτό, αν είναι
0: τρία
1: αλήθεια.
0: Εκτιμώ ότι επέστρεψες για να εξηγήσεις, αλλά χρειάζομαι συνέπεια και σταθερότητα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ξανά, αλλά δεν θα ανεχτώ άλλη ανεξήγητη εξαφάνιση. Το τέσσερα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο, ορθά κοφτά. Και το πέντε δεν έχουμε την ίδια οπτική, οπότε σταματάω εδώ.
1: Τέλειο. Όλα είναι τέλεια και
0: όχι,
1: πολύ ενδιαφέροντα.
0: Όχι, είναι πολύ πιο απλό.
1: Πολύ
0: εξαφανίζεσαι
1: ωραία
0: και εσύ.
1: Αυτές,
0: δίνεις...
1: αυτές οι φράσεις
0: μου, δεν
1: είναι
0: απαντάς. Δεν απαντάς. Είδες με εκείνα και μετά, αλλά πέρασε η ώρα και δεν είπαμε επιστολή σήμερα. Εντάξει, αύριο.
2: Μες στα χαράματα.

0: Πήγα να κάνουν ένα πείραμα με τα φλαμίγκο, να τους αλλάξουν το χρώμα.
1: Τι να κάνουν?
0: Επειδή μου φλαμίγκο, από τώρα
1: ροζέ,
0: που είχα πάει.
1: Από εγώ, ροζέ να τα κάνουν άλλο.
0: Τώρα που είχα πάει στο Μεσολόγιο, πετύχαμε στη Λιμνοθάλασσα φλαμίγκο. Ναι. Η Κάρλα, που είναι εδώ μεταξύ Λάρισσας και Μαγνησίας, επίσης έχει πολύ μικρούς αριθμούς. Είναι φωτεινά ροζ τα φτερά τους, έτσι.
1: Τι ωραία που είναι τα φλαμίγκο.
0: Όταν γεννιούνται τα φλαμίγκο όμως έχουν ένα γκρίζο λευκό χνούδι. Και θέλουν μια διετία περίπου
1: για να έρθουν σε αυτό το χρώμα,
0: ναι,
1: ε.
0: Ακριβώς. Λένε οι ειδικοί, τι τρώνε τα φλαμίγκο? Με το ράμφος κάνουν αυτό το ανακάτεμα στη βάση μιας λίμνης. Όταν λέμε λίμνη, μιλούμε για την Αμερική, για την Ευρώπη, για την Ασία, για την Αφρική. Είναι παντού, έτσι. Εκτός από την Αυστραλία. Είδα τα αναφέρει το ρεπορτάζ. Κάνουν ένα ανακάτεμα στα φύκια που είναι η βασική τροφή τους, αλλά μέσα έχει διάφορα καρκινοειδή. Λέει μικρές γαριδούλες, καβουράκια, ξέρεις, όλα αυτά. Τα φύκια είναι αυτά που δίνουν το χρώμα, και οι γαρίδες περιέχουν χρωστικές ουσίες που ονομάζονται καροτενοειδή. Έτσι, όπως το καρότο δεν σε βοηθάει στο μαύρισμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Τους βάλαν ειδικά σφαιρίδια τροφής με άλλη χρωστική ουσία, την καθαξανθίνη, για να προκύψει μπλε φλαμίγκο. Εξηγούν οι επιστήμονες ότι αυτό είναι ένα πείραμα που έγινε στο ζου του Λονδίνου, έτσι, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους παγκοσμίως. Δεν παράγονται από χρωστικές ουσίες ούτε το μπλε ούτε το πράσινο χρώμα στα πτηνά, αλλά από τη δομή των ίδιων των φτερών και την φυσική του φωτός που αντανακλάται σε αυτά. Οπότε ό,τι και να τους δώσεις δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, θα παραμείνουν ωραία όπως τα ξέρουμε κλπ. Διότι με διάφορες διασταυρώσεις έχουν βγει κότες που κάνουν πρασινοπά αυγά, μπλε αυγά, το ένα το άλλο, όχι μπλε, αλλά ξέρεις, γαλάζια.
1: Ναι, πρασινοπά. Ναι. Εσύ είχες και μου είχες φέρει, είχες τέτοιες κότες.
0: Δεν σου είχα φέρει, θα σου είχα φέρει από πάπιες.
1: Από πάπιες ήταν, που είναι ένα βεραμάν ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό.

0: Σας αποχαιρετούμε. Να έχουμε ωραίο μήνα. Να περάσετε πάρα πολύ ωραίο το υπόλοιπο της Τρίτης. Θα λέμε αύριο στις 12. Έχουμε στην παρέα μας τα μάρκετ της Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Τα καλύτερα ζυμαρικά έχουμε στην παρέα μας. Το γουζαρίο Μπόκο στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία.
1: Και σας αποχαιρετούμε, σας γλυκοφιλούμε. Επειδή έκανε παύση, κόντεψα να πνιγώ με την πουλιά του νερού.
0: Νόμιζα ότι θες να πεις κάτι.
2: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
2: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 2 Ιουνίου σήμερα, με τις πολιτικές αναταράξεις στην κέντρο αριστερά λόγω του κόμματος Τσίπρα, τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και τις σοβαρές παρενέργειες στην ψυχολογία από την πολύ ωραία ανάγνωση αρνητικών ειδήσεων. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, οργανώνεται γύρω από 6 βασικούς άξονες και απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 50 υπογραφών. Για έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση των Χαρίτσι, Ηλιόπουλου, Τζανακόπουλου, Ζέιμπεκ, Φωτίου και Τζούφι. Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε ότι παραιτείται από βουλευτή, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα παραμείνει στην ενεργοπολιτική. Η επιλογή των πρώην στελεχών μας συνδέεται άμεσα με το κόμμα Τσίπρα, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.
1: Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια. Σύμφωνα με περίοικους, ακούγονταν συχνά καυγάδες και απειλές.
0: Απολογούνται από το πρωί 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου. Πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγε την ώρα που γινόταν αποκομιδή σκουπιδιών.
0: Συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το Ελληνικό Δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας.
1: Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στον ύπνο, τη διάθεση και τη συγκέντρωση? Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Παρατείνεται ως το 2030 το πρόγραμμα «Προλαμβάνω με εθνικούς πόρους» ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις, δήλωσε στον Real FM η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πρόσθεσε ότι πάνω από 200.000 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Έχει μείνει στην ιστορία η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Τρεις στον αέρα» που παρουσίαζε μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή.
0: Στα αθλητικά δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για το αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Ντόρσεϊ, που δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.
1: Στο ποδόσφαιρο σήμερα αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, που έπαιζε στην Τραμπζονσπορ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ.
0: Και στα του καιρού γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, παρόμοιος ο καιρός και αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ρίχνοντας μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Θα μας βοηθήσει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το ύψος των Κτέλ μέχρι Άνω Πατήσια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, ανατμήματα σε Ασπρόπυργο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου σε Ακαδημία Πλάτωνος και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνδο της Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, σε Γλυφάδα και Άλυμο. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον δρόμο προς το Κοινοβούλιο βρίσκεται η κυβερνητική πρόταση που προβλέπει η εκκίνηση της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό κείμενο με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχει προαναγγείλει το τελευταίο διάστημα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Στην καρδιά των προτάσεων αυτών βρίσκονται η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η αναθεώρηση της μονιμότητας στο δημόσιο, οι αλλαγές στην επιλογή ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Η κυβερνητική πλειοψηφία επιδιώκει να δρομολογήσει εγκαίρως τη διαδικασία ώστε η παρούσα Βουλή να προσδιορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις και η επόμενη να αποφασίσει επί του περιεχομένου των αλλαγών. Γιώργο Λικουρέτζο.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ είναι θέμα ορών, για να μην πω λεπτών, η κατάθεση της πρότασης από τη Νέα Δημοκρατία με την οποία θα ζητούν την εκκίνηση της διαδικασίας συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, η Επιτροπή θα συνεδριάσει για περίπου 2 με 2,5 μήνες μέχρι να εκδώσει το τελικό της πόρισμα. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα οριστούν αυτά, διότι κατά το Σύνταγμα, προκειμένου να περατωθεί η διαδικασία στη συγκεκριμένη φάση, απαιτούνται 2 ψηφοφορίες στο τέλος, μετά το πέρασμα δηλαδή, των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι οποίες θα πρέπει να έχουν απόσταση τουλάχιστον 1 μήνα, η πρώτη από τη δεύτερη. Άρα αυτό σημαίνει ότι με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, κάπου στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκεί, όπως πολύ σωστά είπες Βασίλη, σε αυτή τη φάση η Βουλή θα αποφασίσει ποια άρθρα θα τεθούν υπό αναθεώρηση, προς αναθεώρηση μάλλον, και όχι το τελικό περιεχόμενο, κάτι το οποίο είναι δουλειά, είναι εργασία της επόμενης Βουλής. Θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί ένα άρθρο πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και 151 τουλάχιστον στην άλλη, αντιστρόφως δηλαδή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το βάρος θα πέσει, δεδομένης και της συγκυρίας, στο άρθρο 86, στο άρθρο για την ποινική ευθύνη των Υπουργών, και παρά το γεγονός ότι δεν θα αποφασίσει αυτή η Βουλή την τελική διατύπωση του άρθρου, είναι δεδομένο πως θα ακουστούν οι απόψεις των κομμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, σήμερα στην ανάρτηση την οποία έχει κάνει, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτοντας σήμερα στη Βουλή την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, και καλεί τα κόμματα να λάβουν ενεργά μέρος, να μην απέχουν δηλαδή από αυτή τη διαδικασία. Θυμίζω ότι πολύ χαρακτηριστικά το Πασόκ έχει πει ότι δεν θα υπερψηφίσει σε αυτή τη φάση καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία υιοθετήσει πρόταση του Πασόκ, ή ακόμα και αν το Πασόκ συμφωνεί απολύτως με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας σε μια προσπάθεια να δυσκολέψει τον στόχο του 180 για αυτή τη Βουλή. Είναι δεδομένο όμως ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αλλάξει και την ατζέντα, τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό πεδίο, να ορίσει δηλαδή η ίδια το πεδίο της συζήτησης τουλάχιστον μέχρι το τέλος Αυγούστου, δεδομένα τα φώτα θα στραφούν στις εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, και από εκεί και πέρα μένει τις επόμενες ώρες να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε ακριβώς όλα τα άρθρα για τα οποία η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει αλλαγές.
0: Πριν από λίγο είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία, συνεπής στις δεσμεύσεις της, καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση, έναν οδικό χάρτη, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, ανοίγει ο δρόμος για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα, βαδίζοντας προς τον 21ο αιώνα.
1: Με την κατάθεση της πρότασης για συνταγματική αναθεώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, τα βλέμματα στρέφονται προς το Πασόκ και τη στάση που θα τηρήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η Χαριλάου Τρικούπη έχει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις που έφερε η ίδρυση νέων κομμάτων και κυρίως της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Στην αξιωματική αντιπολίτευση έχουν αρχίσει οι αναταράξεις, από τη μία λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων που φέρνουν το κόμμα να πέφτει ακόμα και στην τέταρτη θέση, και από την άλλη εξαιτίας της δήλωσης του Χάρη Δούκα υπέρ της συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνουμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, ότι είναι πολλά τα μέτωπα με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος ο Νίκος Ανδρουλάκης.
5: Πολύ σωστά. Στην πραγματικότητα στο Πασόκ δείχνουν έναν εκνευρισμό στην αντίδρασή τους απέναντι στις δημοσκοπήσεις, αν και θεωρούν ότι πρόκειται για τον πρώτο Κουρνιαχτό, ο οποίος θα κάτσει μετά από λίγους μήνες, και τότε λένε ότι τα κόμματα θα κληθούν να αντιπαρατηθούν σε επίπεδο προγράμματος, σε επίπεδο προτάσεων, και εκεί το ΠΑΣΟΚ σίγουρα έχει υπεροπλία, γιατί έχει ένα έτοιμο κοστολογημένο και ρεαλιστικό πρόγραμμα, την ώρα που τα άλλα, τα νεότερα κόμματα, δεν έχουν τίποτα να προτείνουν ως αντίστοιχη. Αντίθετα, είναι τελείως προσωποπαγή. Δεν έχουμε δει ούτε τα στελέχη, ούτε τις προτάσεις τους, όπως χαρακτηριστικά λένε.
1: Αλλά θεωρούν ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα έχει κατακάτσει κάπως ο πρώτος ενθουσιασμός που υπάρχει από την ίδρυση αυτών των κομμάτων.
5: Ακριβώς. Θεωρούν ότι είναι κάπως ανακλαστικές οι απαντήσεις των ανθρώπων αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, χωρίς βεβαίως να τις αμφισβητούν συλλήβη. Υπάρχουν και κάποιες τις οποίες τις αμφισβητούν, αλλά σίγουρα όχι αυτές που γίνονται από επαγγελματίες δημοσκόπους, των οποίων οι εταιρείες είναι στο σύνδεσμο δημοσκοπικών εταιριών. Εκεί αποδίδουν την όποια ανακατάταξη, ας πούμε, στα κόμματα, στον ενθουσιασμό αυτών των πρώτων ημερών, χωρίς ακόμη να έχει καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς πρεσβεύει κάθε κόμμα, απαντά μάλλον ανακλαστικά, όπως λένε τώρα. Την Κυριακή το πρωί έδωσε μια συνέντευξη ο Χάρης Δούκας, την οποία περίπου μίλησε για τη δυνατότητα σύμπλευσης του ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή, την παράταξη του Αλέξη Τσίπρα μετά από τις δεύτερες εκλογές. Χθες χρειάστηκε να ανασκευάσει, επανήλθε, είπε ότι σταθερά υποστηρίζει την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, την υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του για απόρριψη κάθε μορφής και σενάριου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, και πάντως τη στήριξη της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Αλλά έχει και ένα αλλά η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η δεύτερη.
5: Με συγχωρείτε, σε άκουσα.
1: Ναι, έχει, λέω, και ένα αλλά η δεύτερη τοποθέτηση του κυρίου Δούκα. Με ανοιχτούς διάβλους, ναι.
5: Φυσικά, ο κύριος Δούκας εκτιμά ότι είναι απαραίτητο, εφόσον ο στόχος του κόμματος είναι η πρωτιά και μετά η προοδευτική διακυβέρνηση, να μπορούν να μιλούν με τα άλλα κόμματα, να μπορούν να συζητούν μαζί τους, γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνεργαστούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν πολλές αντιδράσεις για αυτή την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων. Υπήρξε και μια δημόσια παρέμβαση από την Άννα Διαμαντοπούλου, που περίπου υποστήριξε ότι δεν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να παρακαλέσει κανέναν για να συγκυβερνήσει μαζί του. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, που είπε ότι η ίδια η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τα δικά της στελέχη, λένε ότι δεν μιλούν ούτε κυβερνητικά με το ΠΑΣΟΚ, άρα δεν θα μπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη διαδικασία. Και εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ άνοιξε μια συζήτηση που καθόλου δεν την ήθελε αυτή τη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι οι κύκλοι τουλάχιστον του Χάρη Δούκα σημειώνουν ότι η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, η οποία η ρίσον παρόδο δεν έχει αναπτυχθεί επισήμως, μιλά για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Είτε το κόμμα είναι πρώτο, είτε δεν είναι, και ως εκ τούτου ο κύριος Δούκας φέρεται να επιμένει στις αρχικές του τοποθετήσεις, έστω και αν ήταν κάπως έντονος ο τρόπος με τις οποίες τις κατέθεσε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα ο Ανδρέας Πυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάνουμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να τους αναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστόσα ενός άλλου κόμματος.
7: Αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του.
6: Δεν το γνωρίζω αυτό.
7: Του κόμματος Τσίπρας.
6: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο, που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα, τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση.
0: Ίσχυρες αναταράξεις, όπως ακούσαμε, στην κεντροαριστερά προκαλεί η ίδρυση του κόμματος Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε μετά την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που συνυπογράφουν οι βουλευτές Ζέιμπεκ, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Τζούφι, Φωτίου και Χαρίτσης, ενώ παρετήθηκε από βουλευτής η Έφη Αχτσιόγλου, η οποία ωστόσο σημειώνει ότι παραμένει στην ενεργό πολιτική. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα ρευστό. Γιάννη Τσακίρη θυμίζει κινούμενη άμμο και είμαστε ακόμα στην αρχή.
8: Ναι, θα λέγαμε βέβαια, Βασίλη, ότι η διάλυση της κοινοβουλευτικής τη ομάδα τη Νέα Αριστερά ήταν αναμενόμενη. Το περίμεναν και στην ηγεσία τη και ο Γαβριλή Αγγελάδη αλλά και τα άλλα στελέχη. Καθώ το γυαλί είχε σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ πρέπει να σου πω και περίπου 10 μέρες περιμένουμε την ανεξαρτητοποίηση των συγκεκριμένων βουλευτών. Έτσι, βουλευτές όπως είπαμε, ο Αλέξης Καρίτσονας, ο Σουλιόπουλος, ο Δημήτρης Ακόπουλος και Ανώποτη, ο Μερόπη Τζούπη, το οποίο είναι η ΜΠΕΚ ανεξαρτητοποίηση. Ενώ η ΕΦΕ Αρτσόπουλα έκανε ένα βήμα παραπάνω με την παρέτησή της και από την βουλευτική ιδιότητα. Τώρα, οι αποχωρήσαντες έκαναν λόγο στην κοινή τους επιστολή σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Θυμώντας ότι ο τίτλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του, μάλιστα αναφέρονται στην ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να σου πω ότι από την Αμαλίας στελέχη σχολίαζαν και επίσημα ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές για όλους και είναι ευπρόσδεκτοι άπαντες, υπό την βασική βέβαια προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κοινοβουλευτική ομάδα για τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή τη Βουλή, δηλαδή ότι ουσιαστικά πρέπει πρώτα να παραιτηθούν
0: και μετά να ενταχθούν.
8: Ακριβώς, να παραιτηθούν και μετά να ενταχθούν στο νέο κόμμα.
0: Κάτι που έπραξε η κυρία Χτσιόγλου ήδη.
8: Το έπραξε η Έφη Χτσιόγλου και αναμένεται το επόμενο διάστημα να το πράξουν και οι υπόλοιποι εφόσον θέλουν και επιθυμούν να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, κάτι που πρέπει να σου πω ότι τοποθετείται περίπου χρονικά κοντά στον Σεπτέμβριο. Από εκεί και πέρα είχαμε και την πρώτη αντίδραση από τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, ο οποίος χαρακτήρισε αναμενόμενη την κίνηση αυτή, θεωρώντας ότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και μάλιστα είπε ότι είναι πλέον και ανακουφιστική η εξέλιξη αυτή, γιατί είχε δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση το τελευταίο διάστημα με τους 7 που φωτογράφησαν την εξοδό τους αλλά δεν την πραγματοποιούσαν. Και βεβαίως είπε ότι ο ελέφαντος ουσιαστικά στο δωμάτιο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς η δημιουργία του κόμματος του ήταν αυτή που επέσπευσε, όπως είπε, τις εξελίξεις και την αποχώρηση των συγκεκριμένων στελεχών. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά. Θυμίζω ότι πιθανότατα την ερχόμενη Πέμπτη, την Πέμπτη που μας έρχεται, θα έχουμε την πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας
0: του ΣΥΡΙΖΑ
8: και το Σάββατο την Κεντρική Επιτροπή, εκεί όπου μένει να δούμε αν θα δώσει κανονικά το παρόν ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτοί του Μουντούρου επιμένουν να λένε ότι πλέον δεν είναι μέλος ούτε των οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος δίνει ραντεβού σε αυτά τα δύο κόμματα, όπου αναμένεται να υπάρξει σφοδρή σύγκρουση με τον Σοκράτη Φάμελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη νέα γυναικοκτονία που σόκαρε το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Ώρα με την ώρα έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία, με την αστυνομία να εξετάζει τις μαρτυρίες γειτόνων για καυγάδες, ξυλοδαρμούς και απειλές κατά τις 39χρονες πριν από τη δολοφονία. Επίσης ερευνάται το ενδεχόμενο ο πατέρας να είχε ναρκώσει τα δύο παιδιά, αφού αυτά δεν άκουσαν τίποτα, αν και βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Συνδεόμαστε με τον συνάδελφο Δημήτρη Πλεμένα από το ελευθερία.gr για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
9: Καλό σας μεσημέρι από την Καλαμάτα, εδώ που γύρω στη 1,5 ώρα ο 41χρονος γυναικοκτόνος οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο για να απολογηθεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών και την πράξη την οποία έχει ομολογήσει ήδη από εχθές. Σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε νωρίτερα και ο συνήγορός του, ο κ. Γιώργος Καμβίσης, ο ίδιος προτίθεται να ζητήσει τρίμερη προθεσμία για να υπάρξει περαιτέρω μελέτη της δικογραφίας και καλύτερη προετοιμασία της υπερασπιστικής γραμμής. Χαρακτήρισε όμως περιγράφοντας την ψυχολογική κατάσταση του πελάτη ως ανθρώπινο κουρέλι και ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει και ο ίδιος ότι φέρει κάποια τραύματα στο σώμα του, τα οποία στοιχείο που ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη του ισχυρισμού.
1: Τι ισχυρίζεται ακριβώς ο σύζυγος, Δημήτρη?
9: Ισχυρίζεται ότι βρέθηκε σε άμυνα καθώς ξύπνησε, όπως λέει,

0: δράστη για τη δημιουργία ψευδών εντυπώσεων και να καλλιεργεί να αλλάξει το
1: συνέστημα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν μαρτυρίες γειτόνων που λένε ότι άκουγαν φωνές.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα, γείτονες κάλεσαν και την αστυνομία.
0: Γείτονες κάλεσαν, γείτονες ήταν και οι πρώτοι που έζησαν στο σημείο, χτύπησαν την πόρτα, δεν απάντησε κάποιος και άνοιξε ο δράστης στην αστυνομία. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν και διαπληκτισμοί, εντάσεις, μαρτυρίες για ξυλοδαρμό. Όλα αυτά εξετάζονται. Να πω επίσης ότι από την πρώτη στιγμή τα παιδιά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτος για να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις αρχικά για την κατάσταση της υγείας τους, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο μέσω των τοξικολογικών εξετάσεων, αν υπήρχε η χορήγηση κάποιας ουσίας στα παιδιά ηρεμιστικής, ώστε να μην αντιληφθούν το τι θα γίνει.
1: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, τα παιδιά ξύπνησαν πολλές ώρες αργότερα.
0: Πολλές ώρες αργότερα στην παιδιατρική κλινική και σύμφωνα με άνθρωπους που γνωρίζουν, λένε ότι ξύπνησαν και αρκετά μετά το προβλεπόμενο. Δηλαδή δεν ήταν η συνήθειά τους να ξυπνούν πολύ αργά. Δηλαδή δεν είναι ότι απλά δεν άκουσαν όσα έγιναν στο διαμέρισμα. Τα πήραν επιμελώς οι αστυνομικοί όσο μπορούν να μην δουν κάτι, να μην ακούσουν κάτι και να απομάκρυναν. Αλλά και στο νοσοκομείο κοιμούνταν από ό,τι είπαν για αρκετές ώρες μέχρι να.
1: Μένει να δούμε λοιπόν από τις εξετάσεις τι θα προκύψει, γιατί στο σπίτι εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Βρέθηκαν κάποια ηρεμιστικά χάπια, στοιχείο το οποίο εξετάζεται για το αν αυτά έχουν χορηγηθεί, σε ποιον, αν είναι στους ενήλικες, στα ανήλικα παιδιά ή οτιδήποτε.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Πλεμένο από το ελευθερία.gr και να ακούσουμε εμείς μαρτυρίες συγγενών και γειτόνων του ζευγαριού.
2: Γνώριζα τα πάντα. Δεν πίστευα θα φτάσει εκεί. Το παιδί του έλεγε και η μαμά του και εγώ να κάνει υπομονή. Να χωρίσουν μόνο όμορφο τρόπο, αλλά δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
3: Δεν μίλησε καθόλου. Χτύπησε μια φορά. Ο αστυνομικός λέει: ξέρουμε ότι είσαι μέσα. Θα χτυπήσουμε την πόρτα και μπήκε.
4: Εύχομαι η δικαιοσύνη να κάνει το σωστό που πρέπει αυτή τη φορά όπως και δίποτε όμως.
5: Είμαι στην πολυκατοικία του τελευταίου 9 μήνες. Εντάξει, είμαστε γείτονες. Όπως καταλαβαίνετε, ανεβοκατεβαίνουμε όλοι. Γνωριζόμαστε λίγο πολύ όλοι. Θα πει μια καλημέρα, καλησπέρα, αντίο, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε τι συμβαίνει μες στο σπίτι τους.
6: Ενώπιον των Ευρωπαϊκών Ανακριτικών Αρχών οδηγούνται και οι υπόλοιποι συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα που κατηγορούνται για ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 4,5 εκατομμυρίων. Οι πρώτοι 7 από τους 12 κατηγορουμένους αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επίσης, ένας έλαβε νέα 24ωρη προθεσμία και απολογείται σήμερα μαζί με τους υπόλοιπους, τους οποίους αποδίδεται πρωταγωνιστικός ρόλος στην υπόθεση. Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Καλό σας μεσημέρι. Από το πρωί λοιπόν απολογούνται οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 που συνέλευσαν για αυτή την υπόθεση που φέρονται να ζημίωσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απολογούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της διεύθυνσης συγκρότησης και συμμετοχής εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνέργεια σε απάτη. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019, μια εγκληματική οργάνωση που σύμφωνα με την δικογραφία που σχηματίστηκε από την αστυνομία αριθμεί πάνω από 300 άτομα. Χθες οι 10 που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε έναν μόνο επιβλήθηκε και η καταβολή χρηματικής εγγύησης. Στην απολογία τους όλοι οι κατηγορούμενοι χθες και στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται από ό,τι φαίνεται και οι σημερινοί, ισχυρίστηκαν ότι δεν έχουν διαπράξει καμία αξιόπινη πράξη, δεν συμμετέχουν σε καμία εγκληματική οργάνωση.
6: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα.
1: Στον αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις φυλακές Κορυδαλλού για την απόδραση κρατουμένου, πρόκειται για 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτειε πολυετή ποινή για ναρκωτικά και όπλα. Πώς κατάφερε να διαφύγει, Θεοδόση Πάνο, έχουν εικόνα οι αρχές?
0: Και εδώ είναι το περίεργο, εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να μπει και σε κάδο απορριμμάτων. Και αυτό γιατί? Διότι καταρχάς να πούμε ότι εργάζονταν στο αρτοποιείο των φυλακών. Σήμερα είχε τροφοδοσία και παράλληλα είχαν και την απόρριψη των απορριμμάτων που έχουν μαζευτεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος λοιπόν βοηθούσε και στα δύο. Κάποια στιγμή όταν άνοιξε η πόρτα για να βγουν οι κάδοι με τα απορρίμματα, κλείνει και κάνουν την καταμέτρηση και ο συγκεκριμένος κρατούμενος λείπει. Και λείπει ένας κρατούμενος ο οποίος είναι καταδικασμένος σε 7 χρόνια φυλάκιση για

0: ληστείες, κλοπές, σωματικές βλάβες και βεβαίως διακίνηση ναρκωτικών. Μιλούμε για έναν κρατούμενο ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια έπαιρνε τακτικά 5 ημέρες άδειες και γυρνούσε μάλιστα και λίγες ώρες πριν εκπνεύσει
1: η
0: ώρα. Ένας κρατούμενος, θα το πούμε έτσι, υπόδειγμα. Γι' αυτό και εργάζονταν και στο αρτοπείο των φυλακών. Τώρα,
1: και μάλλον υποδειγματικά σχεδίασε και την απόδρασή του.
0: Ακριβώς έτσι. Διότι όπως σας είπα, εξετάζονται και το ενδεχόμενο ακόμα και να μπήκε σε κάτι του κάδο απορριμμάτων εκεί που γίνονταν η απόρριψη και να κατάφερε στο ενδιάμεσο ο άνθρωπος αυτός να βγει και από εκεί και πια να αντίκρισε την ελευθερία εν προκειμένου τους δρόμους του Κορυδαλού. Ήδη έχει εξαπολυθεί ανθρώπινο κυνηγητό από την ελληνική αστυνομία αλλά και από την δικαστική αστυνομία για την αναζήτησή του, ενώ οι δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι που ήταν υπεύθυνοι εκείνη την ώρα για, για τις εργασίες, αλλά και να προσέχουν βέβαια και τους κρατούμενους, έχουν ήδη συλληφθεί και θα παραβεθούν στον εισαγγελέα για απελευθέρωση κρατουμένου. Με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου.
1: Πάμε τώρα, Θεοδόση, και σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή έναν μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος αρνήθηκε τον αστυνομικό έλεγχο. Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Θεοδόση Πάνο. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι, αφού πρώτα πάμε στην δίκη των Τεμπών, Βασίλη.
2: Ναι, ακριβώς. Επόμενο θέμα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ στον Real FM είναι η δίκη των Τεμπών, καθώς συνεχίστηκε σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενστάσεις για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, με την εισαγγελική λειτουργό να προτείνει να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας. Σε λίγο θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και με τη συνάδελφο από το ηθεσσαλία.gr, την Αναστασία Φίσα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Παγιδευμένοι στο doom scrolling βρίσκονται 3 στους 4 νέους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η εκτεταμένη έκθεση σε αρνητικό περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει την ψυχική τους υγεία.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
17: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
18: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
17: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
18: ΕΣΧΑ?
17: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
18: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
17: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
19: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
19: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
19: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η κρυμμένη επιστολή, το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη Σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 35 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σε μάστιγα εξελίσσεται το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή η αιμονή ανάγνωσης αρνητικών ειδήσεων επί ώρες. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς αν και πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, σήμερα όλο και μικρότερες ηλικίες εκτίθεται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης μέσω ανάγνωσης αρνητικών θεμάτων. Μιλάμε, Σοφία Γαλάνη, για μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες που ασυναίσθητα στιγματίζει η συνήθεια αυτή την ψυχολογία όλων μας.
2: Η εικόνα είναι πλέον γνώριμη σε κάθε σπίτι. Ένα παιδί ή ένας έφηβος σκρολάρει ασταμάτητα στο κινητό του, περνώντας από βίντεο πολέμων και φυσικών καταστροφών σε ειδήσεις για εγκλήματα, οικονομική ανασφάλεια ή διαδικτυακές συγκρούσεις. Το φαινόμενο ονομάζεται doom scrolling, δηλαδή καταναγκαστική κατανάλωση αρνητικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο ανησυχητικές ψηφιακές συνήθειες της νέας γενιάς. Αν μέχρι πριν από λίγα χρόνια το πρόβλημα περιοριζόταν κυρίως στους ενήλικες, όπως είπες, σήμερα οι ειδικοί βλέπουν όλο και μικρότερες ηλικίες να εκτίθενται καθημερινά σε έναν ατελείωτο κύκλο άγχους, φόβου και ψηφιακής υπερδιέγερσης. Το doom scrolling συχνά ξεκινά αθώα, να δω τι έγινε, να ενημερωθώ λίγο. Πολύ γρήγορα όμως μετατρέπεται σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό, μια καθημερινή συνήθεια που κρατάει ώρες. Οι έφηβοι περιγράφουν ότι νιώθουν αδυναμία να σταματήσουν, ακόμη και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος ή στεναχώρια. Το doom scrolling έχει εξελιχθεί σε μια συμπεριφορά που επηρεάζει τη διάθεση, τον ύπνο και την ψυχική τους ευεξία, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας είναι πραγματικά ανησυχητικά για τη χώρα μας και πρέπει να δράσουμε άμεσα, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
3: Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία. Πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσει στην ψυχική υγεία.
2: Το doom scrolling όμως, εκτός από συνέπεια στην ψυχική υγεία, προκαλεί επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία για τους εφήβους και τα παιδιά, τόνισε στον Real FM η λογοθεραπεύτρια Κατερίνα Οικονόμου.
4: Συνεχίστηκε ανεξέλεγκτη έκθεση των παιδιών και των εφήβων στις αρνητικές ειδήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επηρεάζει εκτός από την ψυχική υγεία και την επικοινωνία. Επομένως, υπάρχει σχέση με τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Καθώς παρατηρούμε ότι μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή, που είναι δεξιότητες πολύ σημαντικές για την κατανόηση και την παραγωγή του λόγου. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά δυσκολεύονται να διατηρήσουν το θεματικό πλαίσιο της συζήτησης ή να την αναπτύξουν κατάλληλα. Παρατηρείται επίσης μειωμένη αφηγηματική ικανότητα, καθώς τα παιδιά περιορίζονται στη χρήση αναπτυγμένου λεξιλογίου. Και αυτό τους επηρεάζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, κάτι άλλο που παρατηρείται είναι ότι περιορίζει τις κοινωνικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν βασικό στάδιο έκφρασης σε αλληλεπίδραση στα παιδιά και στους εφήβους. Επηρεάζει την αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, έτσι ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν έναν διάλογο, να μην μπορούν να εκφράσουν συναισθήματά τους και να μην μπορούν να αλληλεπιδράσουν σε διάφορα περιβάλλοντα με τους συνομιλίκους τους, όπως ένα πάρκο, όπως σε μια γιορτή, σε μια εκδρομή, εφόσον αυτές οι ικανότητες δεν είναι αναπτυγμένες στα παιδιά. Και ένα ακόμα φαινόμενο που επηρεάζει είναι ο ποιοτικός ύπνος, όπου αυτό έχει αντίκτυπο στη μνήμη, η οποία σχετίζεται με τις μαθησιακές ικανότητες. Γενικά, το doom scrolling είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει τις οικογένειες. Χρειάζεται εκπαίδευση όλης της οικογένειας για την ισορροπημένη χρήση ψηφιακών μέσων.
5: Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος Προλαμβάνω στο 2030 από τον Πρωθυπουργό με εθνικούς πόρους αυτή τη φορά, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας στον Real FM, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Κάνοντας απολογισμό, είπε ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις. Μάλιστα, έδωσε αναλυτικά στοιχεία για κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά, Εμιλία Σταθάκου.
6: Πράγματι, η Ελισάβετ, κυρία Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στις σημαντικές παρεμβάσεις στο τομέα της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Στην πραγματικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Αγαπηδάκη, η χώρα μας διαθέτει πλέον νέα εργαλεία πρόληψης, όπως κινητές μονάδες υγείας, κατοίκων επισκέψης και οργανωμένα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων, τα οποία εντάσσονται σε μια ευρύτερη ομπρέλα πολιτικών πρόληψης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη πραγματοποιήσει προληπτικές εξετάσεις μέσω των προγραμμάτων, ενώ σε περισσότερους από 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα που επέτρεψαν την άμεση ιατρική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες, με περίπου 75.000 γυναίκες να εμφανίζουν ευρήματα. Ενώ αντίστοιχα στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας έχουν διενεργηθεί περίπου 1.000.000 τεστ, με 12.000 γυναίκες να οδηγούνται σε θεραπευτική παρέμβαση. Για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, ο υπουργός επεσήμανε ότι παρατηρείται αύξηση των περιστατικών ακόμα και σε νεαρότερες ηλικίες. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000.000 έλεγχοι και περισσότερες από 40.000 κολονοσκοπήσεις, ενώ σε περίπου 51.000 πολίτες εντοπίστηκαν ύποπτα ευρήματα. Έμφαση δόθηκε και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε σχετικές εξετάσεις, ενώ σε περίπου 70.000 διαπιστώθηκαν ευρήματα που σχετίζονται με σοφανιαία νόσο. Στο πεδίο της παχυσαρκίας, η Υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά που καταγράφονται στη χώρα μας, ειδικά στα παιδιά. Μέσα από παρεμβάσεις σε 65 περιοχές της Ελλάδας με δωρεάν συμβουλευτική και προγράμματα άσκησης, το 80% των παιδιών που ακολούθησαν το πρόγραμμα παρουσίασε βελτίωση. Ενώ 4 στα 10 παιδιά με αυξημένη χοληστερίνη υπέρταση βελτίωσαν σημαντικά τους δείκτες υγείας τους. Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε, Ελισάβετ, και στα νέα προγράμματα για τον έλεγχο της νευρικής λειτουργίας. Και το βασικό μήνυμα που έστειλε η αναπληρώτρια υπουργός είναι ότι η πρόληψη σώζει ζωές και ότι η πολιτεία επενδύει πλέον συστηματικά στην έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση πριν εκδηλωθεί η νόσος.
5: Ακούμε τη δήλωση, κυρία Αγαπηδάκη, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
6: Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας επίσης 1.200.000 περίπου τεστ, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπαίτιος για τους πρόωρους θανάτους στη χώρα μας, η καρδιά. 3 εκατομμύρια εξετάσεις και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχαιμίας και στεφανία νόσο. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική θηλασυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Ψυχική υγεία. Πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί. Και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων.
1: Συνεχίστηκε, όπως προείπαμε, στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για το πολυνεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Να μην γίνουν δεκτές οι παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας από το ελληνικό δημόσιο και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης, πρότεινε η εισαγγελέας. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος από το e-thessalia.gr, Αναστασία Φίσα.
7: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Όπως αναφέρατε και εσείς, η πρόταση της εισαγγελέως ήταν για αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε, όπως είπε, να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και φυσικά να απορριφθεί, όπως αναφέρατε, και η δήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Μηχανοδηγών Έλξης. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης και για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Υπήρξε πριν την προγραμματισμένη διακοπή, γύρω στις 12 το μεσημέρι, υπήρξε πάλι ένταση στην αίθουσα, να σας πω, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με τον συνήγορο του κατηγορουμένου, τον κύριο Ιωαννίδη. Υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις από συγγενείς, ζήτησαν να αποβληθεί από την αίθουσα ο κύριος Ιωαννίδης, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί διαρκώς εντάσεις. Και φυσικά να πούμε ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε και τις ημέρες των συνεδριάσεων για τον ερχόμενο Ιούλιο. Ποιες δηλαδή θα είναι αυτές οι ημέρες που θα συνεχιστεί η δίκη. Μιλάμε για 1η Ιουλίου, 6 Ιουλίου, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 27 και 28 είναι ημερομηνίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα ότι θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις. Να πούμε ότι υπήρξαν στη συνέχεια και οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Και πλέον υπήρξαν και αρκετές δηλώσεις, να πούμε, από πλευράς της κυρίας Κωνσταντοπούλου για αυτό το οποίο έγινε σήμερα σχετικά με τις ενστάσεις, και σχολιάζοντας μάλιστα και τις δηλώσεις οποίες έγιναν από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται και στις επόμενες συνεδριάσεις.
5: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στον Θεοδόση Πάνου για το περιστατικό που σημειώθηκε αργά το βράδυ στην Καλυθέα με πρωταγωνιστή μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, ο οποίος Θεοδόση αρνήθηκε αστυνομικό έλεγχο.
8: Περπατούσε εκείνη την ώρα ο γνωστός μπασκετμπολίστας Αμερικανός και ιδιαίτερα καλός στο συγκεκριμένο άθλημα. Περπατούσε στην οδό Δημοσένους και στο βράδυ. Τον πλησίασαν αστυνομικοί και του ζήτησαν να του κάνουν έναν έλεγχο στα χαρτιά του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο τον προσέγγισαν δεν ήταν ο ενδεδειγμένος όσον αφορά αστυνομικά όργανα. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσέγγισαν τον άνθρωπο καθώς τον θεώρησαν ύποπτο και ήθελαν να κάνουν απλά έναν έλεγχο. Άρχισαν να τους λέει, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι αστυνομικοί στους προϊσταμένους, και έχουν καταγραφεί βεβαίως και σε δικογραφία που σχηματίστηκε, ξέρετε ποιος είμαι εγώ, ξέρετε τι θα σας κάνω. Βεβαίως κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του γνωστού μπασκετμπολίστα για αντίσταση κατά της αρχής και απήθεια. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, με προφορική εντολή αφέθηκε ελεύθερος και του έχει οριστεί τακτική δικάσιμο.
5: Κλείσουμε, Θεοδόση, με τις στιγμές τρόμου που έζησε μία 22χρονη στο Λυκαβητό. Δεν ήταν πολύ αργά το βράδυ, λίγο μετά τις 9, όταν ένας άνδρας την ακολούθησε και την άρπαξε με τη βία.
8: Τις πορείες του Λυκαβητού περπατούσε, είχε τελειώσει από την εργασία της, μάλιστα όταν αισθάνθηκε μία παρουσία. Και ξαφνικά δύο χέρια να την παίρνουν αγκαλιά. Τρομοκρατήθηκε από ό,τι φαίνεται ο άνθρωπος, ο άγνωστος, ο οποίος την πήρε αγκαλιά, μάλλον επίδοξος βιαστής. Κατάφερε να αποσπαστεί από αυτόν τον εναγκαλισμό από τον άγνωστο άνδρα και επιχείρησε για πιο γρήγορα να κατέβει την πλαγιά εκεί στις πόρειες του Λυκαβητού, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να τραυματιστεί στα χέρια και στα πόδια. Περαστικός που είδε το σκηνικό και κάτοικος της περιοχής έβαλε τις φωνές και καταδίωξε τον άγνωστο άνδρα. Οι πληροφορίες λένε ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της περιοχής έχει δώσει ήδη κατάθεση και μάλλον είναι πολύ κοντά οι αστυνομικοί στο να ταυτοποιήσουν τον επίδοξο, όπως φαίνεται, βιαστή της 22χρονης.
1: Να περάσουμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, η Νίκη Κότσου, η οποία και μας ενημερώνει.
2: Ναι, Βασίλειο, ο θάνατος του βύθισε στον πόνο την οικογένειά αλλά και όλους τους Έλληνες που τον παρακολουθούσαν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας και τον λάτρεψαν για το ήθος και την εργατικότητά του. Υπήρξε πρωτοπόρος στο επάγγελμά του, αφού το 1976 και μέσω της συχνότητας της ΕΡΤ είχε κάνει την πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή. Από το Μάιο του 2012 έως και το 2023 διετέλεσε βουλευτής Αττικής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ώσπου εν τέλει αποχώρησε από το κόμμα και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ο Νάσος Αθανασίου είχε γεννηθεί στο Εγάλεο στις 2 Μαρτίου 1976
9: 1951, απόφυτος νομικής σχολής Αθηνών, είχε εργαστεί στις εφημερίδες Έθνος, Καθημερινή, Ελεύθερος Τύπος και στα περιοδικά Ένα και Εικόνες. Στις 2 Φεβρουαρίου 1976 άρχισε να παρουσιάζει στην ΕΡΤ την ενημερωτική εκπομπή κάθε μεσημέρι. Ο Αθανασίου είχε εργαστεί επίσης στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤΕΝΑ με τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Σεμίνα Διγενή στην ενημερωτική εκπομπή Τρεις στον Αέρα. Για πολλά χρόνια εργαζόταν στον τηλεοπτικό σταθμό Mega Channel παρουσιάζοντας την εκπομπή.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στους οικείους του.
10: Αθλητικά.
5: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Αρχίζει η σειρά τελικών, Δημήτρη, στο μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά με απώλειες για τους ερυθρόλευκους.
11: Αύριο στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Θυμίζω ότι στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Δεν υπολογίζεται στον Ολυμπιακό για τον αυριανό πρώτο τελικό. Ο Τάιλερ Ντόρση δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει στο γόνατο. Στον Παναθηναϊκό, χθες έκαναν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης ο Κώστας Λούκας και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι ο δεύτερος Ρογκαβόπουλος στην αποστολή στη διάθεση του Αταμάν. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Κένεθ Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας πριν από λίγο για τον αυριανό πρώτο τελικό του πρωταθλήματος.
12: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση, την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο.
11: Η σερβική Meridian Sports τώρα, σερβική ιστοσελίδα έγκυρη στο Βελιγράδι, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Ζέλικο Μπράτοβιτς για να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία. Τονίζει ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, προσφέρει στο Ζόρτς διετές συμβόλαιο 10 εκατομμύρια ευρώ. Η επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του είναι πρώτο πυλόν, όπως αναφέρουν πάντα τα σερβικά μέσα ενημέρωσης στο Βελιγράδι. Πάμε στον ποδόσφαιρο τώρα. Αναμένεται στην Αθήνα ο Ουκρανός Αλεξάντερ Ζούπκοφ, που έπαιζε στην Ραμζοσπορ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ, πρώτη μεταγραφή για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παραμένει στην θέση του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας ο Στεφάν Λανουά για ακόμη δύο χρόνια, όπως αποφάσισε η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Αρνητικά στην παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή ψήφισε η ΠΑΕ Ολυμπιακός για πραξικοπηματική παραμονή του Στεφάν Λανουά. Έκανε λόγο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραμπαπάς στη σημερινή συνεδρίαση, ξεσπώντας κατά της ΕΠΟ, διαχώρισε τη θέση του και ασφαλώς και της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραμπαπάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση τόνισε ότι είναι πραξικοπηματική παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή, τη χαρακτηρίζει ακατανόητη και απαράδεκτη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τέλος, στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννα, η εξόδωση ακολουθία του Μάριου Οικονόμου, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών, προκαλώντας λήψη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο πρώην διεθνής παίκτης κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύονταν για 10 ημέρες μετά από τροχαίο που είχε. Ο Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννα, Πανετολικό, σε ομάδες στην Ιταλία, ανάμεσά τους η Μπολόνια.
1: Ο καιρός. Μύρισε επιτέλους καλοκαίρι, Τάσο Αρνιακέ, ωστόσο περιμένουμε καιρική αστάθεια στο τέλος της εβδομάδος.
13: Πράγματι, η καιρική αστάθεια δεν μας έχει καταλήψει, Βασίλη Τερσάκη, όμως η ζέστη είναι παρούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς στην Καρδίσα, 34 στα Τρίκαλα, 33 στη Λάρισα και στη Φθιώτιδα. Στην Αττική 31, στη Θεσσαλονίκη γύρω στους 30. Και έπεται συνέχεια, βέβαια, γιατί ακόμα δεν έχει κορυφωθεί η ζέστη. Έχουμε όμως και βροχές. Βρέχει στη Χαλκιδική, βρέχει στην ορεινή Φωκίδα και την ορεινή Φθιώτιδα. Πρόσκαιρες βροχές. Έτσι, οι δύο αυτές παρουσίες, η πολύ ζέστη
1: των μεσημέρι και οι βροχές του καιρού.
13: Οι δύο όψεις του καιρού. Βρισκόμαστε όμως στο μετέχμιο μεταξύ ουσιαστικά του τέλους της άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού, και είναι φυσιολογικά όλα αυτά. Έτσι, αύριο Τετάρτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με ηλιακάδα το πρωί σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα επιδοτικά θα συνεφιάσει, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά, τα ηπειρωτικά, αλλά και στα βουνά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί δεν αποκλείται να έχουμε και καταιγίδες ή νοτιάδες που φέρνουν ζέστη και υγρασία από την Αφρική, θα φτάσουν τα 6 με 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασία πάλι στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές στους 30 με 34-35, στα νησιά τους 28 με 31. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από 17 το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι. Και στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε την Πέμπτη, που περιμένουμε περισσότερες βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Την Παρασκευή πάλι θα περιοριστεί η αστάθεια χωρίς να σταματήσει. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός μέχρι και τις πρώτες 10 ημέρες του Ιουνίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στη γεννησία με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
14: Στο κόκκινο η κάθοδος του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και η άνοδος από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Παρετείται από το βουλευτικό αξίωμα η Έφη Αξιόγλου. Ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Και στο ενικός.gr. Καρκίνος. Δύο νέες θεραπείες φέρνουν ελπίδα. Χάπι διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης. Έξυπνο εμβόλιο εξαφανίζει όγκους.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Δαβαρίνος.
5: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρήν.
15: Την εδραίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα και των ελληνικών online εταιριών καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία το 77,6% των καταναλωτών δηλώνει ότι αγοράζει προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συχνά ή πολύ συχνά, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με το 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 85% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι κάνει πάνω από τις μισές αγορές του σε ελληνικά e-shops. Επίσης, ένα στους δύο αγοραστές για περισσότερες από τις μισές αγορές χρησιμοποιεί ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και marketplaces. Το 2025 ήταν μια χρονιά περαιτέρω ανόδου αλλά και συνεχών προκλήσεων για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Η εποχή σήμερα χαρακτηρίζεται από πλήθος προκλήσεων και κινδύνων, οι οποίες ξεκινούν από την κλιματική αλλαγή και το δημογραφικό έως τις πιέσεις που δέχεται η δημόσια υγεία και η βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Καθώς οι προκλήσεις αυτές μεταφράζονται σε πραγματικά κόστη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις αλλά και το ίδιο το κράτος, ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης καθίσταται ιδιαίτερα ουσιώδης. Η δύναμη του ασφαλιστικού κλάδου αποτυπώνεται στα μεγέθη της, σύμφωνα με τα οποία το σύνολο των αποζημιώσεων που κατέβαλε ο κλάδος ανήλθε για το 2024 στο ύψος των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το σύνολο των επενδύσεων διαμορφώθηκε στην αξία των 18,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τον μοχλό της ελληνικής οικονομίας. Το 2025 η ασφαλιστική παραγωγή ξεπέρασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό. Η πρώτη χρονιά σταθεροποίησης μετά από δύο δύσκολα έτη αναδείχθηκε για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 2025, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν ξανά να ανανεώνουν συσκευές που είχαν κρατήσει 3 έως 4 χρόνια. Με βάση τις τελικές εκτιμήσεις αναλυτικών οίκων, οι παγκόσμιες πωλήσεις smartphones το 2025 διαμορφώθηκαν σε 1 δισεκατομμύριο 250 εκατομμύρια συσκευές, σημειώνοντας μικρή άνοδο της τάξης του 2% σε σύγκριση με το 2024. Η ανάκαμψη ήρθε κυρίως από ανεπτυγμένες αγορές σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ευρώπη και μεγάλες ασιατικές αγορές με πρωταγωνιστή την Κίνα και την Ινδία.
10: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM. Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
16: Μια καρέκλα να τα πω!
10: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
17: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
10: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
16: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
10: Ο Αλέξανδρος Σουβέλλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
17: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
19: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
20: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι.
21: TRT 95,1 FM Stereo. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηρία. Η πίεση βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: τα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον Τεχερανής και πλέον υπάρχει προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ αρχίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα εκατέρωθεν πλήγματα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 127 τραυματίστηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Την πρόταση της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα η Νέα Δημοκρατία. Την Πέμπτη η διάσκεψη των Προέδρων εκκινεί τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μια παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά την πρόταση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών να μπει στο αρχείο η δικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στο σταθμό μας η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους. Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του στην Ίο όταν η γουρούνα στην οποία επέβαινε εξετράπη της πορείας της. Στο όχημα επέβαινε ένα ακόμα άτομο που τραυματίστηκε.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Επίσημα, είπε, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγο την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στην ομάδα. Ο 33χρονος έμπειρος μεσοεπιθετικός είχε αποχωρήσει το 2024 για να αναγωνιστεί στην Αλ Καλίτζ της Σαουδικής Αραβίας. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας εκτός έδρας με 9-7 την Βουλιαγμένη, κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των γυναικών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
6: Εθριός αύριο καιρός σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Ανεμινότι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Προφανές ότι είμαστε στην εποχή των δημοσκοπήσεων, είμαστε στην εποχή των συζητήσεων πότε θα γίνουν εκλογές, θα γίνουν το Σεπτέμβρη, θα γίνουν τον Οκτώβρη, θα γίνουν τον Μάρτη. Επίσης απασχολεί ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τον Τσίπρα, ποιο κομμάτι του ΠΑΣΟΚ θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ποια Νέα Αριστερά και ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνουν, αν μείνουν, μετά την αποχώρηση και την επικείμενη αυτοδιάλυση, για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω, πόσο ο Βελόπουλος, η Νίκη και λοιπές σκούρες πολιτικές ομάδες θα αποτρέψουν τον αφανισμό τους από την κυρία Καριστιανού, που σε αυτά τα ακροατήρια φαίνεται ότι έχει απήχηση, ή πώς η Νέα Δημοκρατία θα αποτρέψει να κουνήσει οριστικά το μαντίλι της αυτοδυναμίας μετά από ενδεχόμενη ανακοίνωση συγκρότησης κόμματος από τον Σαμαρά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην κορυφή της πολιτικής επικαιρότητας. Όμως εμένα θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω από τις Μαρίες Αντουανέτες. Για την ακρίβεια, από αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και υπέρλαμπρου κινησμού της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Και το λέω αυτό διότι έχω υπόψη μου, δεν ξέρω αν τις έχετε κι εσείς, τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο υπουργός του Μητσοτάκη και αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, ο Γεωργιάδης. Η μία δήλωση είναι αυτή που αφορά τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Και η άλλη δήλωση είναι αυτή που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει τον ελληνικό λαό αχάριστο, διότι βρίσκεται σε έναν τόπο που πάνω κάτω δεν του αξίζει, του ελληνικού λαού. Αλλά πριν σας πω ακριβώς ποιες είναι οι δηλώσεις αυτού του εξαιρετικού πολιτικού άνδρα, ο οποίος δεν απηχεί τον εαυτό του, ή μάλλον πέρα από τον εαυτό του απηχεί και την αριστεία η οποία κυβερνά αυτό τον τόπο, θέλω να μεταφέρω τα στοιχεία τα οποία μόλις σήμερα ήρθαν στη δημοσιότητα, τα γνωρίζετε οι πάντες, αλλά έχει μία αξία όταν αυτά καταγράφονται και στατιστικό το τρόπο. Πάμε λοιπόν για παράδειγμα στο ζήτημα της στέγης και τι τρέχει σε τούτη εδώ τη χώρα με το ζήτημα της στέγης. Στην Ελλάδα λοιπόν βρισκόμαστε σε στεγαστική κρίση. Έχουμε αύξηση περίπου 85% σε ό,τι αφορά τις τιμές κατοικιών στην Ελλάδα από το 2016. Αυτή είναι η ανάλυση την οποία έχει κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάλυση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι ζητούμενες τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 85% από το 2016, την ώρα που η αύξηση, ονομαστική πάντα έτσι, του διαθέσιμου εισοδήματος διαμορφώθηκε στο 47%. Έχουν διπλασιαστεί δηλαδή σε σχέση με τις δυνατότητες του διαθέσιμου εισοδήματος οι τιμές των κατοικιών. Το 2025 το διάμεσο στεγαστικό κόστος ξεπέρασε το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. 2 στα 5 νοικοκυριά στη χώρα δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για στέγαση. Το 55% των ακινήτων που διατίθενται προς πώληση ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Μιλάμε για ένα επίπεδο τιμών που προφανώς και παραμένει απρόσιτο για την πλειονότητα των Ελλήνων. Η μέση τώρα ζητούμενη τιμή ενοικίασης
διαμορφώνεται στα περίπου 575 ευρώ το μήνα σε εθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, και φτάνει στους μέσους όρους, μιλάμε τώρα πάντα, τα 785 ευρώ το μήνα για την Αττική. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Πάμε τώρα στα άλλα στοιχεία. Είναι τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Εδώ λοιπόν μιλάμε κυριολεκτικά για καλπασμό. Μιλάμε για καλπασμό του πληθωρισμού. Πρόκειται για μία ακόμα αριστεία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Έχουμε μία κατάσταση η οποία οδηγεί στο εισόδημα των οικογενειών κυριολεκτικά να εξαφανίζεται. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, για τη Eurostat μιλάμε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο, είναι τα προκαταρτικά στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκε στο 5%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει αύξηση 70% σε σχέση με τον Φεβρουάριο. 70% μέσα σε 3 μήνες. Οι τιμές στην ενέργεια είναι αυτές οι οποίες τραβάνε τον πληθωρισμό. Μιλάμε για αύξηση 20,2%. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε στο 3,1%. Έχουμε επιτάχυνση, όπως τη λένε, ανατιμήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, με το δείκτη στο 5,7% από 3,9% τον Απρίλιο. Αυτή είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Πού? Στην Ελλάδα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνει ο μέσος πραγματικός ετήσιος μισθός να είναι 33% κάτω σε σχέση με το 2009. Με το 2009. Είμαστε δηλαδή 33% κάτω σε ό,τι αφορά το πραγματικό μισθό από ό,τι πριν από 17 χρόνια. Και αυτό παρά το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι σωτήρες οι οποίοι έχουν περάσει από τότε μέχρι σήμερα μας λένε ότι έφεραν τα μνημόνια σύμφωνοι της σωτηρίας, αλλά ότι βγήκαμε κιόλας από αυτά. Έτσι δεν λένε? Εδώ και 7-8 χρόνια. Ένας στους 3 εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα αμείβεται με λιγότερα και από τον κατώτατο μισθό. Και ο ένας στους 4, ξαναλέω, δίνει πάνω από το 30% του μισθού του για ενίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα λοιπόν η Ελστάτ καταγράφει ότι από το 2015 η χώρα παραμένει σταθερά στην τριάδα, την πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη υλική στέρηση βασικών αγαθών. Όλα αυτά, ξαναλέω, όλοι όσοι τα βιώνουν τα γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τους στατιστικολόγους. Γνωρίζουν οι εργαζόμενοι εδώ στη χώρα ότι δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω τη βδομάδα από όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο μέσος μισθός απασχόλησης στην Ελλάδα για το 2025 ήταν μικρότερος κατά 52%. Τόσο είναι το μισθολογικό χάσμα σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, το 78% εξ αυτών, ότι δουλεύουν πάνω από 35 ώρες τη βδομάδα χωρίς αντίστοιχες αμοιβές. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, εμφανίζονται αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και λένε τα ακόλουθα. Ακούστε λοιπόν τώρα.
τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ μόνο θα αυξάνονται. Η δήλωση αυτή είναι του Αδόνιδος, του Γεωργιάδη, του Υπουργού και Αντιπροέδρου του άριστου Μητσοτάκη. Λοιπόν, στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία, η οποία βεβαίως δεν τους κάνει χάρες, στη χώρα που ο λαός της στενάζει κάτω από χρέη, δάνεια, ακρίβεια, αυτή τη δήλωση που σας διάβασα τώρα, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν και ότι μόνο θα αυξάνονται, τη δήλωση αυτή του Αδόνιδος την λες και έτσι. Όνιδος. Όνιδος. Πάμε στη δεύτερη δήλωση τώρα. Ακούστε λοιπόν και τη δεύτερη δήλωση. Είσαι στην Ελλάδα και βρίσκεις ήλιο. Πάμφτωχος να είσαι, ανοίγεις το παράθυρο στην Ελλάδα και είναι χαρά Θεού. Εγώ σου λέω είσαι πάμφτωχος. Είσαι αυτό που λες στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα και έχεις δίπλα σου το Φάληρο, να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τζάμπα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Βρε άντε. Αυτή η δήλωση και αυτή η δήλωση είναι του τύπου που λέγεται Γεωργιάδης. Αυτή τη δήλωση αυτός ο τύπος την έχει κάνει στη χώρα που μόλις προχτές τα στοιχεία έλεγαν ότι το 50% των Ελλήνων στη χώρα με τους 30 εκατομμύρια τουρίστες, στη χώρα του ήλιου και της θάλασσας, στη χώρα των νησιών, το 50% των Ελλήνων δεν σκέφτεται καν να πάει ούτε μισή μέρα διακοπές. Σε αυτή τη χώρα την κάνει αυτή τη δήλωση αυτός. Και το υπόλοιπο 50%, από το υπόλοιπο 50% των Ελλήνων, το 34% σκέφτεται μήπως πάει 3-4-5 μέρες ή στο χωριό ή σε κανένα φίλο. Γιατί δεν μπορεί να πάει να ζήσει τον ήλιο και τη θάλασσα, επειδή κυβερνάνε οι Γεωργιάδηδες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάει. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν έκανε αυτό το μάθημα ο Γεωργιάδης. Αυτό είναι το μάθημα που έκανε στους φτωχούς Έλληνες. Σε ποιους δηλαδή? Σε αυτούς τους αχάριστους που μέσα στη φτώχεια τους δεν είναι άξιοι οι αχάριστοι να εκτιμήσουν το φυσικό κάλος και το ηλιόλουστο της χώρας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Η αριστεία τους εν ολίγης έφτασε να είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και να σας πω και κάτι, δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τύπο, ούτε για αυτούς που ακολουθούν αυτές τις πολιτικές, επιδεικνύοντας αυτό το υβριδικό σχήμα Μαρίας Αντουανέτας και απόλυτου κινησμού, ξαναλέω, της τελευταίας πολιτικής υποστάθμης. Ένα σχόλιο μόνο αρκεί. Αυτοί οι τύποι, αυτό είναι το σχόλιο, αυτοί οι τύποι είναι που κυβερνάνε αυτόν τον πράγματι υπέροχο τόπο.

τώρα. Εμφανίστηκε ξανά ο κύριος Ντίλιαν. Ποιος είναι ο κύριος Ντίλιαν? Ο κύριος Ντίλιαν είναι ο ιδρυτής της Ιντελέξα. Είναι αυτός ο οποίος εμπορεύεται το Predator. Είναι αυτός ο οποίος έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και τι κάνει? Καρφώνει για μια ακόμα φορά την κυβέρνηση για τη χρήση του Predator, λέγοντας ότι η εταιρεία του δεν είναι μισθοφόρος, έτσι λέει ο συγκεκριμένος κύριος, και ότι πουλάει αυτού του είδους τα σκευάσματα, τα χαφιεδοεξαρτήματα, τα πουλάει σε κυβερνήσεις. Είμαστε, λέει, πάροχος τεχνολογίας και όχι μισθοφόροι. Πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα, προσέξτε, με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τι έρχεται λοιπόν και επαναλαμβάνει ο συγκεκριμένος κύριος? Ότι εμείς δεν κάναμε, λέει, τις υποκλοπές,

0: ιδιωτικές εταιρείες που προμηθεύουν συστηματικά μάλιστα και με βάση ποιο, αυτό το οποίο αποκαλούν κράτος δικαίου. Ποιο είναι το κράτος δικαίου τους? Είναι το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι υπαγορευμένο, νομιμοποιημένο και κανονικοποιημένο και από την εθνική νομοθεσία και από την ευρωενωσιακή νομοθεσία. Προμηθεύουν λοιπόν τις κρατικές αρχές και δεν ξέρω και ποιον άλλον με κατασκοπευτικά λογισμικά, οι οποίες μετά κρατικές αρχές έρχονται και τα αξιοποιούν αυτά για τους δικούς τους σκοπούς. Και όπως ξέρετε, ο βασικός σκοπός εκείνων των κρατικών αρχών οι οποίοι προμηθεύονται χαφιεδοεξαρτήματα, ο βασικός είναι ο εχθρός λαός. Αυτός είναι ο βασικός. Και ως εκ τούτου λοιπόν, μέσα από εκεί προκύπτει και αυτό το οποίο το έχουν στο DNA τους, αλλά μας το είπαν και φορά παρτίδα. Ποιο? Το ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων. Των παρακολουθήσεων οι οποίες γίνονται με τη βούλα εκείνου που αποκαλούν κράτος δικαίου. Είπαμε ποιο είναι αυτό. Το κράτος δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού πλαισίου. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν να έρχονται μετά αυτοί οι ιδιώτες, επιχειρηματίες, οι ασκούντες την τέχνη του επιχειρήν, δηλαδή αυτοί που πουλάνε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Περί αυτούς μιλάμε, έτσι. Και να έρχονται λοιπόν μετά και να λένε ότι εμείς τηρήσαμε όλους τους κανόνες και δεν κάναμε εμείς τις υποκλοπές, τις έκαναν εκείνοι στους οποίους πουλήσαμε τα χαφιεδοεξαρτήματα. Αυτόν τον κύριο εδώ, τον καταδικασμένο 126 χρόνια κτλ. Κτλ. Ξέρετε, δεν τον κάλεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή που επρόκειτο να διερευνήσει αυτή την βρωμιά και αυτή τη δυσοδεία. Προφανώς, διότι είναι και αυτό ένα ακόμα χαρακτηριστικό του κράτους δικαίου τους.
1: Real FM. Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα.

0: Ενώ και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμονή!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Play.
1: TRT 95,1 FM Stereo. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης και πλέον υπάρχει η προοπτική το Ιράν να διαπραγματευτεί το ιρανικό του πρόγραμμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού, μόνο σήμερα σημειώθηκαν 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει σε λίγη ώρα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα από Κοροπίος Μαραθώνος και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά την επιτελικότητα και την αριστεία. Έχουμε έναν πρώην πράκτορα της Μοσάντ, επιχειρηματίας πια, ο κύριος Ιντελέξα, ο οποίος εκβιάζει ανοιχτά. Ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, όπου έκανε και εξαγωγή του Predator. Του δόθηκε και η δυνατότητα να εξάγει μια χαρά με άδεια του ΙΠΕΚ στο εξωτερικό, στις αφρικανικές χώρες, μέχρι Σουδάν έφτασε η χάρη του. Τα χαφιεδομηχανήματά του. Και βεβαίως λέει αυτό που λέει, ότι εμείς λέει συνεργαζόμαστε μόνο με κυβερνήσεις. Και δεν λέει μόνο αυτό. Στην δήλωση την οποία έχει κάνει, μαθαίνει και τα περί του κράτους δικαίου στο Φλωρίδι, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κάνει και την παρεμασούλα του, διότι του αρέσει, λέει, συμφωνεί πολύ με αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς, τα συμμερίζεται, και αυτά που λέει ο κύριος Κώστας Καραμαλής, η πρώην Πρωθυπουργή, και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, και ως εκ τούτου λοιπόν αυτός τα έκανε όλα νόμιμα. Να το πούμε λοιπόν πάρα πολύ απλά, ο κύριος αυτός δεν έχει παρακαταθέσει όλα αυτά τα οποία λέει ότι έχει, και τις συναλλαγές του με το δημόσιο και με το κράτος και με τις κρατικές υπηρεσίες. Αλλά υπάρχει και ένα όριο, βεβαίως, το οποίο όριο δεν μπορούν να το βάλουν εκείνοι οι οποίοι έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ξέβραγο αμπέλι. Αυτή την υποχρέωση την έχει μάλλον ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, να τα καταθέσει τα χαρτάκια του, και αν και εφόσον είναι έτσι, όπως λέει και εκβιάζει, να πάρει αυτό το οποίο του αξίζει από την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα επιτραπεί βέβαια σε τέτοιους τύπους να κάνουν πολιτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, ούτε να αποτελούν και τους ρυθμιστές της πολιτικής ζωής. Αυτή είναι η μία πλευρά του πράγματος. Η άλλη πλευρά του πράγματος, ότι έχουμε μία, ξαναλέω, δυσοδεία, η οποία είναι πέρα από τα όρια, και η δυσοδεία έχει ανέβει και πάνω στο νταράτσα και κάνει νιάου νιάου. Και μας λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν ξέρει ακριβώς τι ζωάκι είναι αυτό. Λοιπόν, το ζωάκι αυτό δεν είναι κροκοδυλάκι. Το ζωάκι αυτό έχει το χρώμα που έχουν τα ερπετά. Αυτό το χρώμα έχει. Και ξαναλέω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το έχει κρυφό καμάρι, ότι εδώ έχουμε business men και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που προμηθεύεται το ελληνικό κράτος τα χαφιεδό εξαρτήματά του, και μετά όταν αυτά βγαίνουν στη φορά όπως η ψήρα στο γιακά, μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το περίφημο κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο τώρα του κράτους δικαίου, έχουμε και την ανακοίνωση που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για αυτά τα οποία θέλει να αλλάξει στο Σύνταγμα. Μιλάμε για περίπου 30 άρθρα του Συντάγματος. Μιλάμε για μαυρίλα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις τους. Έτσι το λένε. Τη μαυρίλα τη λένε μεταρρύθμιση. Και αυτή η μαυρίλα αφορά την παιδεία, το δημόσιο, τη δημοσιονομική πολιτική. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η αναθεώρηση του άρθρου 16. Τι θέλουνε? Να κατοχυρώσουν συνταγματικά τη λειτουργία των μη κρατικών, όπως τα λένε, δηλαδή των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι άλλο θέλουνε? Θέλουν να βάλουν ευθέως στο στόχαστρο τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό το λένε αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα σημαίνει μεγαλύτερη εργασιακή ανασφάλεια. Και μιλάμε για τη μονιμότητα, η οποία έχει συνδεθεί ιστορικά με την προστασία των εργαζόμενων από πολιτικές και κομματικές πιέσεις. Τι άλλο θέλουνε? Βεβαίως αυτό που θέλουνε είναι τη συνταγματική κατοχύρωση του δημοσιονομικού κόφτη. Αυτό που θέλουν είναι συνταγματοποίηση της λιτότητας. Αυτή είναι η όλη η ιστορία. Και βεβαίως έχουμε παρεμβάσει στη δικαιοσύνη, στον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι ο Γιώργος στη γραμμή. Πάμε. Γιώργος Λιχουρέζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Κατατέθηκε η πρόταση.
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα. Τι μαθαίνετε λοιπόν?
1: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το λέω γιατί ο Πρωθυπουργός έχει ήδη με ανάρτηση από το πρωί προαναγγείλει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση με την οποία οι βουλευτές θα ζητάνε την εκκίνηση της διαδικασίας ταγματικής αναθεώρησης, αλλά η ώρα έχει πάει 7.30, έχουν περάσει περίπου 8-9 ώρες από την ανάλυση του Πρωθυπουργού και πρόταση δεν υπάρχει. Από ώρα σε ώρα λένε οι επιτελείς της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε να τη δούμε και να δούμε και το τελικό κείμενο των προτάσεων. Διότι αυτό που είναι γνωστό είναι το κείμενο που είχε διαρρεύσει περίπου προμηνώς όταν η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει τα
0: αυτό
1: πρώτα.
0: Αυτό που περιέγραφα πριν από λίγο,
1: ακριβώς,
0: γιατί αυτοί είναι οι άξονες βασικά.
1: Ακριβώς αυτό. Οπότε μένει να δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην υπάρχει κάτι σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί, αν υπάρχει κάτι έξτρα. Δηλαδή να μην δούμε κάτι λιγότερο, αλλά κάτι περισσότερο σε σχέση με αυτά που ήδη ξέραμε. Από εκεί και πέρα. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι επειδή το Σύνταγμα προβλέπει δύο ψηφοφορίες στο τέλος εργασιών της Επιτροπής, όπου εκεί θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μήνας διαφοράς της μίας από την άλλη, να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και με τις δύο ψηφοφορίες το αργότερο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οπότε μία ψηφοφορία πριν να κλείσει η Βουλή για τις εθνές διακοπές και μία αμέσως μόλις ανοίξει, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία της προτείνουσας, όπως λέγεται Βουλή. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση η Βουλή αποφασίζει μόνο για τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν και όχι για το περιεχόμενο των άρθρων, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μια κατεύθυνση ήδη θα δοθεί με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και από εκεί και πέρα θυμίζω ότι για να αναθεωρηθεί άρθρο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστον 180 θετικές ψήφους είτε σε αυτή είτε στην επόμενη Βουλή, την αναθεωρητική, και όχι λιγότερες από 151, διότι σε αυτή την περίπτωση απορρίπτεται και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία της αναθεώρησης.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στο μεγαλύτερο δεύτερο κόμμα της Βουλής που είναι η Ανεξάρτητη, ναι. Επειδή έλεγα για τον Ντίλιαν και για τις υποκλοπές, μαθαίνω ότι μετά από αυτή τη νέα δήλωση που έχει κάνει, την έκανε στην εφημερίδα των συντακτών, αναφέρθηκα προηγουμένως, το Πασόκ ζητάει κλίση του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Έχεις κάποια αντίδραση από αυτού?
1: Όχι, δεν υπάρχει αντίδραση από αυτού. Αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αρνηθεί να συμφωνήσει με την κλίση του κυρίου Ντίλιαν, τότε θα πρέπει να συγκεντρωθούν πάλι να μπούμε στη διαδικασία συγκέντρωση υπογραφών από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μένει να δούμε αν εδώ τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα συνδράμουν στο αίτημα του Πασόκ, διότι αν αυτό δεν γίνει, τότε δεν συγκεντρώνουν τα 2/5. Και σε δεύτερο στάδιο, μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση που συγκεντρωθούν τα 2/5. Θυμίζω ότι στην πρόσφατη πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι είναι θέμα εθνικής άμυνας και την απέρριψε εντελώς, την έβαλε με πλειοψηφία 151 βουλευτών και έτσι απορρίφθηκε η πρόταση. Αλλά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας εκεί.
0: Αυτός ο κύριος έχει κληθεί ποτέ στη Βουλή?
1: Όχι, νομίζω ότι πέραν του αιτήματος του σημερινού του Πασόκ δεν έχει ξανακληθεί σε εξεταστική ή άλλου είδους επιτροπή.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, έχουμε ουσιαστικά τη διάλυση της Νέας Αριστεράς, έτσι?
1: Ναι, με την αξιοτοποίηση σήμερα των 7 βουλευτών, η Νέα Αριστερά πάβει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα, χάνοντας έτσι και τα όποια προνόμια, να τα πω σε εισαγωγικά, όπως γραφεία, υπαλλήλους, αλλά κυρίως το δικαίωμα παρεμβάσεων στις συνεδριάσεις της ολομέλειας ως κόμμα. Δηλαδή, ούτε η κυρία Πέργα θα μπορεί να παίρνει το λόγο ως πολιτική αρχηγός πλέον, ούτε να υπάρχει εισηγητής ή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα νομοσχέδια. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν αυτό το κύμα που άρχισε σήμερα θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή και με νέες ανεξαρτοποιήσεις από άλλα κόμματα, και προφανώς φωτογραφίζω τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος νομίζω ότι το Σάββατο έχει πολιτική γραμματεία η οποία θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συνέχεια και του ΣΥΡΙΖΑ σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, ή τουλάχιστον τη συνέχεια με τον ίδιο αριθμό βουλευτών. Αλλά όπως πολύ σωστά περιέγραψες, ακόμα και αν δεν την βλέπουμε ως τυπική κοινοβουλευτική ομάδα, η Ανεξάρτητη είναι πλέον 40, είναι πλέον η δεύτερη δύναμη μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και όπως έλεγα πριν στον Παγάνη και στο Κουδαλάκη, ναι, μεν δεν τους βλέπουμε ως κοινοβουλευτική ομάδα ενιαία, αλλά ο τρόπος που θα ψηφίζουν πλέον οι 40 βουλευτές χωρίς τον κομματικό βραχνά πάνω από το κεφάλι τους θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σε ψηφοφορίες οι οποίες απαιτούν ειδικές ή αυξημένες πλειοψηφίες.
0: Δηλαδή,
1: το παράδειγμα είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Όπου εκεί θα μπορεί να καθένας να ψηφίζει ό,τι θέλει και να προσμετράται κανονικά η ψήφος.
0: Ως Νέα Αριστερά, πόσοι παραμένουν τώρα βουλευτές στη Βουλή?
1: Δεν παραμένει κανένας, διότι η ανεξαρτητοποίηση των 7, Νίκο, και η συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές ανεξάρτητοι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μπορούμε να πούμε ότι ποιοι πρόσκειται στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, νομίζω είναι 3-4 πλέον, όχι παραπάνω.
0: Και νομίζω εισέρχεται μετά την παρέτηση Αξιόγλου, εισέρχεται ο Δραγασάκης στη Βουλή.
1: Να πούμε ότι η κυρία Αξιόγλου είναι η μόνη από τους 7 η οποία θα παραιτηθεί και από το βουλευτικό αξίωμα, από αυτούς που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος Δραγασάκης ως πρόεδρος αναπληρωματικός θα καταλάβει την έδρα της. Θυμίζω ότι επειδή ο κύριος Δραγασάκης ήταν στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα ορκιστεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Και το πιο πιθανό είναι ότι τα αμέσως επόμενα λεπτά να υποβάλει δήλωση ανεξαρτητοποίησης.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που ξεχνάω? Έχουμε τίποτα άλλο
1: Όχι.
0: σήμερα?
1: Όχι. Αυτά περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Αν πιστέψουμε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την πραγματική αναθεώρηση.
0: Έγινε, Γιώργο μου. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
10: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
9: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
9: Εισιτήρια more.com.
13: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τα

0: Πρέπει να σας πω ότι ο Τζιβελεκίδης μου λέει ότι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σαν σήμερα, λέει, είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ. Ο Τζιβελεκίδης δεν ξέρει ότι πράγματι σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αλλά για άλλους λόγους. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει ο Φορτούναρος, ο Φορτούνης, στον Ολυμπιακό. Κατάλαβε, Τζιβελεκίδη, για την ιστορική σημερινή μέρα. Λοιπόν, πάμε στη Μαριτίνα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Δεν περιμένα ποτέ ότι θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για σένα, αλλά να γιάσει το στόμα σου.
0: Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι λένε όλοι στο Πασόκ και τον κύριο Δούκα.
1: Όχι, δεν το λένε.
0: Ναι.
1: Δεν το λένε. Και τώρα, εντάξει, εγώ θα ξεκινήσω λίγο πιο αιρετικά, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Δούκας ήταν η αφορμή. Νομίζω ότι το Πασόκ, επειδή η φτώχεια φέρνει γκρίνια και η δημοσκοπική φτώχεια φέρνει και αυτή λίγη γκρίνια, φλερτάρει πολύ ανοιχτά με το να ξαναμπεί σε μια ισοκομματική δίνη. Πράγμα που δεν θέλει καθόλου. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα μέχρι να το ξεπεράσει και είχε και δημοσκοπική τότε πτώση. Τώρα δεν έχει πολλά τέτοια περιθώρια. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι με την εμφάνιση των δύο νέων κομμάτων, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τέλος πάντων του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος της κ. Καριστιανού, έχει στις δημοσκοπήσεις που έχουμε από εκείνη τη μέρα και μετά αποκαθιλωθεί από τη δεύτερη θέση, αυτή τη θέση που του έδινε την ευκαιρία να βάζει ως στόχο εκλογικό την πρωτιά, όσο μακριά και αν ήταν από την Δημοκρατία, γιατί η ψαλίδα αυτή δεν είχε κλείσει και πάρα πολύ. Παρόλα αυτά είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραδοσιακά η αξιωματική αντιπολίτευση αυτό θέλει να γίνει κυβέρνηση, οπότε αυτός ήταν ο στόχος. Τώρα φαίνεται ότι απομακρύνεται από αυτό και αυτή η δημοσκοπική εικόνα είναι που δημιουργεί και την εσωκομματική γκρίνια. Ο κύριος Δούκας δεν είπε πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που λέει συνήθως. Ο κύριος Δούκας είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας διάλογος από εδώ και στο εξής, αν μη τι άλλο, αυτό το λέει πάρα πολύ καιρό βέβαια, προκειμένου εάν πετύχουμε το στόχο μας να μπορούμε να συμπλέξουμε με κάποια κόμματα που θεωρούμε όμορα, να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Βεβαίως αυτό κάπως όταν ρωτάς τους ίδιους ανθρώπους τα ίδια πράγματα υπάρχουν και διαφορές στον τρόπο που διατυπώνονται μερικά πράγματα. Φάνηκε ως να έχει προτείνει να υπάρξει σύμπλεξη με τον κύριο Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές. Δεν είχε πει αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν είχε μιλήσει για ενίο ψηφοδέλτιο ο κύριος Δούκας. Είχε πει ότι πάμε αυτόνομα και μετά να συνεργαστούμε αν είναι πολύ κοντά τα ποσοστά. Από αυτό δεν απέχει ούτε τώρα η άποψή του.
0: Αυτό που καταλαβαίνω ότι λέει είναι να πάμε στις πρώτες εκλογές, να δούμε αν θα είναι ο Τσίπρας πάνω και ο Ανδρουλάκης κάτω ή ο Ανδρουλάκης πάνω και ο Τσίπρας κάτω. Το άπα σωστά δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ποιος θα είναι πάνω κάτω. Και στις δεύτερες εκλογές να πάμε μαζί με επικεφαλής αυτόν που θα είναι πρώτος στις πρώτες εκλογές. Από τους δύο. Αυτό λέει.
1: Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι που θέλει η ηγεσία
0: της Χαρλάτρικου. Ναι, ο Δούκας αυτό λέει.
1: Ο Δούκας λέει να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους. Να μπορούμε να συγκυβερνήσουμε. Αυτό που λέει είναι ότι πάμε και σε κυβέρνηση μειοψηφίας δηλαδή. Δεν χρειάζεται να είμαστε πρώτοι για να μπορούμε να μιλήσουμε με τους άλλους. Αυτό λέει ο κ.
0: Και τι λένε οι άλλοι για αυτά που λέει ο κ. Δούκας?
1: Οι άλλοι λένε ότι πρώτον θέλεις να μιλήσουμε με κάποιους που δεν μας θέλουν εκείνου. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη λέει ότι δεν είμαστε όμορο κόμμα με το Πασόκ, δεν μπορούμε να συζητήσουμε με το Πασόκ, άρα ούτε με τα εκλογικά, ούτε καν σε κυβερνητικό επίπεδο, άρα εμείς που πάμε, τι θέλεις να συζητήσουμε, πού θες να πάμε να συζητήσουμε, δεν μας θέλουμε. Δεύτερον, λέει ότι εμείς αποφασίσαμε ότι έχουμε μία στρατηγική που λέει δεν συγκυβερνώ με τη Νέα Δημοκρατία, πάω αυτόνομα στην κάλπη και από εκεί και πέρα, εάν ο λαός μου δώσει την πρώτη θέση, τότε και μόνο τότε σε συζητάω με άλλα κόμματα που θεωρώ κοντινά σε μένα και εφόσον.
0: Θα τον διαγράψουν, Μαριτίνα?
1: Θεωρώ πως δεν θα το διαγράψουν, τουλάχιστον όχι τώρα.
0: Okay.
1: Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη. Δεν προαναγγέλλονται οι διαγραφές. Υπάρχουν τέτοιες εισηγήσεις. Δεν το μαθαίνετε από μένα. Φαίνεται ότι δεν θα επιλεγεί αυτή η μέθοδο.
0: Αναμένουμε λοιπόν. Μαριτίνα μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ.
2: Real FM. Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Θεία, ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ατρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
7: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
8: Καλά μας ταξίδια.
9: Χορηγός της εκπομπής είναι...
10: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
2: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: Ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού προγράμματός του που έως τώρα αρνιόταν, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά την ακρόασή του από τη Γερουσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ο πρώτος όρος μιας πιθανής συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Την πρότασή της για την αναθεώρηση του συντάγματος καταθέτει απόψε στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία. Την πέμπτη διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Μία παντελώς αβάσιμη υπόθεση αρχιοθετήθηκε, δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπος Αθανασίου, μετά από την πρόταση της εισαγγελίας πρωτοδικών να τεθεί στο αρχείο ειδικογραφία για τυχόν ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο του ίδιου όσο και του Τάσου Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν τρεις από τους κατηγορούμενους που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλοι τρεις τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό και ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τίτλοι τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά από την ανεξαρτητοποίηση 6 βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το αξίωμα. Είμαστε ανοιχτοί να συνομιλήσουμε με αριστερά κόμματα και συλλογικότητες, γιατί πρέπει να υπάρχει αυτή η φωνή στη Βουλή, δήλωσε στον Real FM η βουλευτής και μέλος της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. 7 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου σημειώθηκαν μόνο σήμερα, σύμφωνα με το αρχηγείο του στρατού. Καταγράφηκαν επίσης 6 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν. Έως τις 30 Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ σε οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Μετά από 2 χρόνια, ο Κώστας Φορτούνης επέστρεψε και πάλι στον Ολυμπιακό, αποχωρώντας από τη Σαουδική Αραβία και την Αλκαλίτσο που αγωνίστηκε. Κώστα, καλωσόρισε στο σπίτι σου, ανέφερε η Πειραϊκή ΠΑΕ για την επιστροφή του εμβληματικού αρχηγού, ο οποίος σήκωσε το ευρωπαϊκό κύπελο του Conference League το 2024. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather.
2: Έθριος αύριο καιρό σε όλη τη χώρα με νεφώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελικίδη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στο Δημήτρη, στη Σοφία, στον Άγγελο. Πέτρο, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στο Διονύση, στην Ευαγγελία, πολλούς χαιρετισμούς στη Χαλκίδα, στα παιδιά, στον Στέφανο, καλησπέρα στον Άγγελο, στην Ιωάννα, μας ακούν από την Αγγλία, και ο Γιώργος από την Αγγλία. Κυρία Τσουκαλά μου, πώς να σας το πω τώρα, αγάπα τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του. Ηλέκτρα μου, ναι, το έχω δει. Θα το κοιτάξουμε τώρα. Το έλεγα και στον Πέτρο. Λοιπόν, οι συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, τον Υπουργό Εξωτερικών του Τραμπ, υπάρχει η προοπτική το Ιράν, έτσι λέει ο Ρούμπιο και οι Αμερικάνοι, να διαπραγματευτεί το πυρηνικό του πρόγραμμα. Οι Αμερικάνοι λένε ότι ο πρώτος όρος της συμφωνίας θα είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Στο μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως είναι σε πλήρη εξέλιξη τα πλήγματα. Έχουμε τουλάχιστον 4 ανθρώπους νεκρούς και 127 να έχουν τραυματιστεί στο Λίβανο από τα Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Μιλάμε για ένα απολύτως ρευστό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα. Και βεβαίως αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να κουρελιάζονται οι εκεχηρίες με χαρακτηριστικότερη την πρόσφατη επέκταση της χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στο Λίβανο. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων, ο κύριος Γιώργος Φίλης. Κύριε Φίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλό μήνα να ευχηθώ, καλό καλοκαίρι, όσο καλό θα είναι.
0: Μακάρι, αλλά μας είχε πει εκείνος ο Γερμανός, δεν ήταν, που μας είχε πει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι της ζωής μας.
1: Ναι, σωστό. Κοιτάξτε, τα είχαμε πει και προηγούμενοι, σωστά έκανατε τον πρόλογο, την εισαγωγή, τα είχαμε πει νομίζω και την προηγούμενη εβδομάδα που μου είχατε κάνει την τιμή ακριβώς αυτό, ότι ρευστή η κατάσταση. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει το Λιβανό, οτιδήποτε και να έχουν συνεννοηθεί ή να μην έχουν συνεννοηθεί ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Είναι απολύτως, είναι πολύ μα πάρα πολύ δύσκολο για το Ισραήλ να θεωρεί ότι θα μπορέσει να συνεχίσει να ζει με τη Χεσμολάχ στα βόρεια σύνορά του. Είναι πολύ δύσκολο η Χεσμολάχ να ξεριζωθεί από το Λιβανό. Δεν μπορεί να ξεριζωθεί γιατί είναι μέρος του πολιτικού συστήματος του Λιβάνου και του κοινωνικού ιστού σε τελική ανάλυση. Οπότε είχαμε πει ότι θα πάνε και πέραν του ποταμού Λιτάνη οι Ισραηλινοί, και πράγματι αυτό φαίνεται ότι γίνεται, και τώρα τσακώνεται ο Τραμπ με τον Νετανιάχου για να μην το κάνει ο Νετανιάχου το συγκεκριμένο βήμα.
0: Η τακτική αυτή του Ισραήλ είναι μια τακτική, να χρησιμοποιώ τώρα τη λέξη, δεν ξέρω πόσο βαριά είναι, είναι μια τακτική και υπονόμευσης των όποιων παζαριών γίνονται για την διαμόρφωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αμερικάνων και Ιράν.
1: Δεν το λέτε βαριά, κανονικά το λέτε.
0: Αυτό είναι.
1: Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή, μα δεν είναι κάτι περίεργο. Οι Ισραηλοί το έχουν πει από την αρχή ότι ο αντικειμενικός του σκοπός είναι η ανατροπή του καθεστώτος στο Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, και επειδή το Ιράν σου λέει επίσης ότι προαπαιτούμενο για τη συζήτηση, μάλλον όρος της συμφωνίας είναι να σταματήσει ο πόλεμος παντού, είναι ξεκάθαρο ότι οι Ισραηλοί, επειδή δεν θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος, θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα να ξεμπερδέψουν ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν το καθεστώς στην Τεχεράνη, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους κανονικά στο Λίβανο. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι και οι Αμερικανοί αυτό το οποίο κάνουν, αρχικώς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις δεν μετράνε οι προθέσεις, μετράει το αποτέλεσμα. Επί της ουσίας, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωές ανθρώπων, ζωές λαών, κοινωνιών κτλ. Λοιπόν, θεωρώ ότι έτσι όπως πάει η υπόθεση, θα φέρουν ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, πάρα πολύ γρήγορα, κύριε Πογιόπουλε. Και όταν λέω πάρα πολύ γρήγορα, το εννοώ το πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, για να ξέρουν οι φίλες και οι φίλοι, μέσα στον Ιούνιο θα αρχίσουν να μειώνονται χαρακτηριστικά τα αποθέματα τα οποία χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή, τα στρατηγικά αποθέματα που χρησιμοποιούνται για να συγκρατούνται οι τιμές. Έτσι, δεν θα μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να γίνεται αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν τεράστιες εξαγωγές, άρα έχουν τεράστιο κέρδος από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έτσι, η Κίνα έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές της, άρα οι Αμερικανοί, κύριε Μπογιόπουλε, αν σκεφτούμε ότι εξάγουν 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με το 25, και η Κίνα έχει μειώσει τις εξαγωγές κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια, αυτό σημαίνει επί της ουσίας ότι μπορούμε για την ώρα να κρατάνε τις τιμές. Όμως, ξέρετε τι ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι επειδή πλησιάζει 5 δολάρια το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αρχίσουν οι Αμερικάνοι πολύ σύντομα, γιατί έρχεται και το καλοκαίρι, έχουν και αυτοί διακοπές κτλ. Θα αρχίσουν να λένε στον Τραμπ και να πιέζεται ο Τραμπ να μειώσει τις εξαγωγές και να αρχίσει να απελευθερώνει τα βαρέλια που πάνε για εξαγωγή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Που σημαίνει λοιπόν ότι, όπως καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αντιμετωπίσουν αντικειμενικό ζήτημα στο συγκεκριμένο θέμα, θα αντιμετωπίσουν όμως τεράστιο ζήτημα εμείς, ας πούμε, στην Ευρώπη.
0: Είναι και η ανάλυση που έκαναν πριν από 10 μέρες ήταν τα διεθνή φόρα των εφοπλιστών, και αυτοί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, που έλεγαν σε εκείνες τις συνθήκες πριν από 10-15 μέρες ότι αν αυτή τη στιγμή σταματούσε ο πόλεμος, τώρα να σταματούσε, οι συνέπειες του θα κρατήσουν πάνω από 8 με 10 μήνες.
1: Κύριε Βογιόπουλε, και το λέω με τα λόγου γνώσης αυτό, και δεν είναι μόνο εγώ, ανάλυση Goldman Sachs είναι, η οποία, εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνονται τα πράγματα εκεί, ό,τι και να είναι. Εάν συνεχίσει έτσι η κατάσταση και για 1-1,5 μήνα ακόμα, πριν φτάσουμε στο Σεπτέμβριο, όπου τα αποθέματα δεν θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν, να το πω πολύ απλά, να το πω για να το καταλάβουν οι φίλες και φίλοι, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, γιατί για να μπορεί να είναι λειτουργικό το σύστημα, τα αποθέματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι περίπου στο 70 μεταξύ του 70 με το 80% των αποθεμάτων. Δηλαδή θα πρέπει να μένει μέσα στο σύστημα για να λειτουργούν το υπόλοιπο 20-30%. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε αυτό, για να καταλήξω, από το τέλος του καλοκαιριού θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέτρα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πείτε μου, διάβαζα μία ανάλυση που έκανε ο David Hirst προχτές, ο οποίος έλεγε ότι, κατά τη δική του προσέγγιση, το Ιράν κρατά όλα τα χαρτιά, και κυρίως αυτά που έχουν να κάνουν με τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Συμμερίζεστε?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά. Από τη στιγμή που τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, και επί της ουσίας αυτό είναι ένα βασικό αντίπινο στον πόλεμο που συμβαίνει από το ίδιο το Ιράν, ξεκάθαρα. Γιατί ξεκάθαρα είναι, δεν θα λέγω ότι έχει όλα τα χαρτιά, δηλαδή αυτό είναι υπερβολή, αλλά σίγουρα έχει τεράστιο διαπραγματευτική σημασία, έτσι, το ότι μπορεί να ελέγχει τα στενά με τον τρόπο με τον οποίο τα ελέγχει. Και προσέξτε, ο τρόπος με τον οποίο τα ελέγχει δεν πάει να πει ότι ρίχνει πυράβλους, είναι ότι καμία εταιρεία δεν θα επιτρέψει στους ανθρώπους της και στα πλοία της να φύγουν και να περάσουν μια περιοχή στην οποία δεν ξέρουν αν έχει. Μάλλον είναι σίγουρα ναρκοθετημένοι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν ξέρουν ακόμα κι αν πούν ότι είναι ανοιχτά τα στενά που βρίσκονται οι νάρκες, και δεν ξέρουν βέβαια μέσα στο ιρανικό, ας πούμε, chain of command, να το πω έτσι, αλυσίδα διοίκησης, αν όλοι υπακούν σε έναν αρχηγό ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να αποφασίσει να χτυπήσει ένα πύραυλο, μάλλον να πυροδοτήσει ένα πύραυλο και να χτυπήσει ένα πετρελοφόρο. Άρα λοιπόν σίγουρα το Ιράν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί αυτή τη στιγμή. Αλλά γι' αυτό που σας είπα πριν, προσπαθώ να το πω με τάκτ, υπό μία έννοια τους Αμερικανούς συμφέρει αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν θα πω ότι είναι προφανώς συνεννοημένοι. Αυτό όμως που θα πω όμως είναι ότι βολεύεται ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι σταδιακά αποσαφρώνουν τους αντιπάλους τους.
0: Απ' την άλλη πλευρά, αυτή η εκτίμηση που γίνεται ότι είχαμε ένα δόγμα τουλάχιστον τα τελευταία 20-30, ίσως και παραπάνω χρόνια, για το ανδιαμφισβήτητο της στρατιωτικής ισχύος των Αμερικανών. Ναι. Υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι αυτό πλέον το δόγμα έχει τρωθεί με την εξέλιξη που έχει πάρει ο πόλεμος στο Ιράκ.
1: Κοιτάξτε, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα χαρακτηριστικό αυτού του διεθνού συστήματος έτσι όπως είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σαν το παγκόσμιο ή όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή τότε αυτές οι χώρες μπορούσαν να καταστρέψουν μια χώρα στρατιωτικώς και μετά να τη χτίσουν όπως θέλανε. Δηλαδή δείτε ας πούμε τις επεμβάσεις των Σοβιετικών έτσι, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ουγγαρία κτλ. Και τις αντίστοιχες των Αμερικανών σε διάφορα μέρη στα οποία εισβάλλανε και μπάσουν, αλλάξανε το καθεστώς. Πλέον οι μεγάλες δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα και να καταστρέψουν την υποδομή μιας χώρας, αλλά αν αυτή η χώρα είναι οργανωμένη έως ένα βαθμό, έχουν τεράστια δυσκολία να φτιάξουν μετά το σύστημα όπως το θέλουν. Δείτε κλασικό παράδειγμα το Αφγανιστάν. Δηλαδή πήγανε, κάνανε τι κάνανε, χαλάσαν $3 εκατομμύρια και γνωρίζουμε όλοι πως φύγανε με το C-17 των Globemasters να πετάγονται Αφγανοί από τον αέρα. Λοιπόν, τύπου Σαϊγκόν, έτσι, και Βιετνάμ. Άρα λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν τη δύναμη να αποσαφρώσουν τις ένοπλες δυνάμεις μιας χώρας. Δεν τίθεται θέμα, κύριε Μπογιώτη, που το λες, αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να φτιάξει τη χώρα σύμφωνα με το δικό σου τρόπο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ αργή η διαδικασία. Προφανέστατα οι χώρες αυτές οι οποίες έχουν εκτιμήσει ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή τις ΗΠΑ προετοιμάζονται όπως μπορούν να προετοιμαστούν. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και από οικονομικής άποψης. Άρα λοιπόν και το σύστημα το παγκόσμιο δεν το επιτρέπει. Δηλαδή τώρα, αν γίνει μια επέμβαση σε μια χώρα, μπαίνουν και άλλες χώρες να εμπλακούν. Είναι πολυκεντρικό το σύστημα, είναι πολυπολικό το σύστημα. Δεν είναι ότι αυτό που είπαμε μπήκαν στην Ουγγαρία οι Σοβιετικοί, οι άλλοι κάναν ένα βαβά από την άλλη πλευρά και δεν τρέχει τίποτα και αφήσαν τους Σοβιετικούς να κάνουν τι θέλουν, ή ο άλλος πήγε στον Καναδά, στο Παναμά.
0: Εκεί, είναι λίγο, εκεί τα πράγματα είναι λίγο κάπως, διότι πριν μπουν οι Σοβιετικοί στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία, ήταν τόσο καλοί στο να φτιάχνουν χώρες οι Σοβιετικοί που είχαν μπει πρώτα οι Αμερικάνοι στην Ουγγαρία και στην Τσεχοσλοβακία για να μπουν οι άλλοι μετά και όλα τα, και όλα τα συναφή.
1: Ελπίζω να καταλάβει, είναι κατανοητό το επιχείρημα.
0: Ναι, απολύτως,
1: το επιχείρημα είναι ότι, το επιχείρημα είναι ότι ο κόσμος πλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεν έχουν τη δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια χώρα έτσι όπως τη θέλουν πλέον.
0: Ενώ μπορούν ό,τι αφορά αυτό το οποίο. Γιώργο, δώσ' μου ένα λεπτάκι ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάω στον ηχολήπτη μου. Πείτε μου, έχουμε μπροστά μας το ενδεχόμενο της ανάδυσης μιας ισχυρής στρατιωτικής και διπλωματικής συμμαχίας σουνιτικών μουσουλμανικών κρατών?
1: Αυτό είναι το ευχής έργο για τον κύριο Ερντογάν. Θα μπορούσε να συμβεί. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο συνέχισης του πολέμου όντως στη Μέση Ανατολή και κυρίως πώς θα διαχειριστούν οι Ισραηλινοί, όχι τόσο οι Αμερικανοί, όσο οι Ισραηλινοί τα τεκτενόμενα στην ευρύτερη περιοχή τους. Αλλά ξέρετε, σε αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να γίνει, αλλά και ιστορικώς είναι πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν έχει συμβεί. Δηλαδή υπενθυμίζω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έβγαλε τζιχάντ ο Χαλίφης τότε και Σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τον άκουσαν κανένας, ας πούμε. Η επασφαιρετώση δεν έγινε αυτό το οποίο θέλουν να γίνει. Και αντιστοίχως και τώρα, ξέρετε, τα κράτη έχουν και συμφέροντα, δηλαδή δεν είναι μόνο η θρησκεία, γιατί αν ήταν μόνο η θρησκεία, αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει, πώς θα έπρεπε να γίνει.
0: Ναι, απλώς, εγώ δεν το χρησιμοποιώ στοιχείο, απλώς περιγραφικά το λέω.
1: Υπάρχει προσπάθεια.
0: Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία, Κατάρ, Ομάν.
1: Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να το κάνουν. Ας πούμε η Τουρκία και ο Ερντογάν θέλουν να το κάνει, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, γιατί υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Υπενθυμίζω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φύγανε από τον ΟΠΕΚ. Είναι ξεκάθαρο ότι παίρνουν μια θέση απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα του Ισραήλ και απολύτως συμβατή με τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μια ισχυρή χώρα οικονομικός και στρατιωτικός και είναι και μάχημη, κύριε Μπογιώτοπουλα, ας πούμε. Σας λέω τώρα για μια χώρα η οποία μπορεί να ακούγεται ή να φαντάζει μικρή, αλλά έχει εμπλακεί, έχει σε όλη την περιοχή τα τελευταία χρόνια, έχει καταλάβει εδάφη. Έτσι. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Με αυτούς έχουμε εμείς να... στρατιωτική συμφωνία, έτσι. Με αυτούς που έχουν καταλάβει εδώ.
1: Ναι, έχουν.
0: Βέβαια έχουμε.

0: σε επιθέσεις του Ισραήλ προς το Λίβανο και για το γεγονός ότι ούτε λίγο το πολύ θέλησε κάποια στιγμή στρατιωτικές επιχειρήσεις να εξελιχθούν και μέσα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βέβαια, αυτό που διεμήθησαν βγήκανε στα αμερικανικά μέσα, τα διέψευσε το Τελαβίβ, συγκλονιστική διάλογη, τι κάνεις, είσαι τρελός, σου έχω σώσει τα οπίστια πάρα πολλές φορές λόγω των δικαστικών εκκρεμωτήτων που έχεις και σε γλίτωσα από το δικαστήριο, είσαι τρελός, ο κόσμος μισεί το Ισραήλ με όλα αυτά που κάνεις. Βέβαια, σε αυτά που βγαίνουν προς τα έξω ας κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις, γιατί πρέπει να ακούσει και η Τεχεράνη, διότι η Τεχεράνη από ό,τι λένε τα αμερικανικά δημοσιεύματα έβαζε θέμα Λιβάνου, ότι το γεγονός ότι συνεχίζει να σπάει την εκεχηρία το Ισραήλ, αυτό είχε δυσαρεστεί στη Τεχεράνη και ήταν και το πρόσχημα για να κολλήσουν και πάλι συνομιλίες. Βέβαια, η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία απέδειξε στο Ιράν ότι ο Τραμπ έχει ακόμα την ικανότητα να χαλιναγωγεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Ο Τραμπ βέβαια δεν παρενέβη στο Λίβανο κυρίως για να προστατεύσει τη χώρα, για να επιβάλλει ειρήνη. Η σύγκρουση αυτή έχει μετατραπεί σε ένα εμπόδιο συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί το τελευταίο διάστημα από συνεργάτες του ότι η κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο αποτελεί ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η Τεχεράνη αρνείται να προχωρήσει σε συμφωνία. Και ο Τραμπ εκτιμά ότι το Ισραήλ, αν συνεχίσει να κλιμακώνει τη σύγκρουση, τότε είτε το Ιράν αποχωρήσει από τις συνομιλίες ή σκληρύνει τη διαπραγματευτική του θέση. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσπαθεί στη Γερουσία, σε κατάθεσή του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, να φωτίσει το του πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, αλλά οι απαντήσεις του Νίκο συνεχίζουν να ενισχύουν το θολό και αβέβαιο τοπίο. Ο επικεφαλής του State Department δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν είναι πλέον διατεθειμένο να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού του προγράμματος, που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμα και να θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η υποστήριξη του Τεχεράνη έχει δεσμευτεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς μετά την έναρξη της εκεχηρίας, κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο δεν συνέβη. Τόνισε ότι το άνοιγμα των στενών αποτελεί βασική προϋπόθεση στις συνομιλίες με το Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνδέεται αυτομάτως και με άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Σε ερώτηση γερουσιαστών, είπε ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη θα μπορούσε να επιτευχθεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες, αλλά διαπραγματεύσεις για μια οριστική συμφωνία μπορεί να διαρκέσουν και μήνες, και είπε ότι αυτή η συμφωνία μπορεί να μην γίνει ούτε αποδεκτή από το Κογκρέσο, αλλά ούτε και από τον αμερικανικό λαό. Επομένως, ενισχύεται και το θολό και το αβέβαιο τοπίο.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Real FM.
3: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Uh-huh.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Είναι γεγονός.

0: Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε TRT 95,1 FM Stereo. Ticketservices.gr.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε υπόγειο καταστήματος στην οδό Σκουφά στο Κολωνάκι. Επιτόπου επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης συνεχίζονται αδιάκοπα εδώ και 4 ημέρες, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σημείωσε ότι ήρθε πλέον η ώρα το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Περισσότερα στο real.gr. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον άνδρα 41 ετών που φέρεται να σκότωσε τη 39χρονη σύζυγό του με 45 μαχαιριές. Θα απολογηθεί την Πέμπτη.

0: Κυρίες και κύριοι, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, προχτές είχαμε σοβαρό πρόβλημα στην τηλεδιοίκηση του προαστιακού της Αθήνας. Το σύστημα τυφλώθηκε, δημιουργήθηκε πρόβλημα στη κυκλοφορία, είχαμε κατάργηση δρομολογίων, είχαμε μεγάλη αναμονή, είχαμε χρήση κοινής γραμμής από τα τρένα και για την άνοδο και για την κάθοδο. Αυτά 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ηλίας Τρευλός, είναι μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Σωματείου των Εργαζομένων στην Hellenic Train και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Κύριε Τρευλέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι συνέβη στο σύστημα, στο προαστιακό προχτές?
1: Νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό που έγινε στο προαστιακό, όπως και το σημερινό συμβάν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, 10 μέρες μετά τη φιέστα που έκανε ο Πρωθυπουργός στο ομοξυστάσιο του ΙΣΑΠ, επιβεβαιώνουν ότι η πραγματική εικόνα που υπάρχει στα μέσα μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν καθημερινά οι εργαζόμενοι προκειμένου να πάνε στο προορισμό και στη δουλειά τους, μόνο αυτή που θέλει να παρουσιάσει η κυβέρνηση, δεν είναι.
0: Στον ΙΣΑΠ σήμερα είχαμε 4 σταθμοί εκτός λειτουργίας, τέθηκαν, αυτό συνέβη?
1: Αυτό ακριβώς σας λέω. Και εκεί με έναν αντίστοιχο τρόπο ένα ανάλογο πρόβλημα εμφανίστηκε. Και αυτό βέβαια δημιούργησε και εκεί την αντίστοιχη ταλαιπωρία στους ανθρώπους που είχαν την ανάγκη να πάνε στην δουλειά τους σε σωστό χρόνο. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Λόγω της έλλειψης του τροχαίου υλικού, τα δρομολόγια είναι αραιά, με αποτέλεσμα να συνοστίζονται πολλοί άνθρωποι μέσα στους σειρμούς. Και βέβαια, όταν υπάρχουν και τέτοιου είδους βλάβες, να είναι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι που πηγαίνουν είτε σαν εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά και σαν ταξιδιώτες. Και οπουδήποτε τέλος πάντων ο καθένας θέλει να πάει στη δουλειά του, να μην μπορεί να είναι στην ώρα του χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Πείτε μου, επειδή ακούω τον κύριο αρμόδιο υπουργό να μιλάει για τα χρονοδιαγράμματα, για το σιδηροδρομικό δίκτυο, για τον κεντρικό άξονα, επαπειλείται διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό άξονα? Αυτό του Αθήνα Θεσσαλονίκη, ένας είναι κιόλας, δεν είναι κι άλλο.
1: Κοιτάξτε, η γραμμή αυτή που με ρωτάτε είναι ο βασικός άξονας που συνδέει την νότια με τη βόρεια Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά η μόνη σιδηροδρομική γραμμή που έχει απομείνει, που καταγράφει στοιχειωδώς ένα ελάχιστο επιβατικό και εμπορευματικό έργο. Σκεφτείτε μόνο ότι πριν από τα Τέμπη σε αυτή τη γραμμή, εκτός από τα εμπορικά δρομολόγια, πραγματοποιούνταν 7 ζεύγια ανακατεύθυνση στη γραμμή αυτή, και τώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία πραγματοποιούν μόνο 2. Τώρα βέβαια, μετά την ζημιά που έγινε το Σεπτέμβριο του 23 στην περιοχή της Θεσσαλίας, από τον σταθμό του Δομοκού μέχρι τον Κρανώνα, περίπου 45 χιλιόμετρα, και την καθυστέρηση που ακολούθησε σχεδόν 2 χρόνια χωρίς να προχωρήσει καμιά εργασία αποκατάσταση του συγκεκριμένου κομματιού. Τώρα λοιπόν εσφευμένα γίνεται μια προσπάθεια να αναταχθεί αυτό το κομμάτι. Τα χρονοδιαγράμματα που έχει πολύ συχνά ανακοινώσει με πολλούς τρόπους ο Υπουργός Μεταφορών φαίνεται να μην επιβεβαιώνονται, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να σκέφτονται ακόμη δυστυχώς και την διακοπή της κυκλοφορίας τελείως, προκειμένου να προσπαθήσουν μήπως συντομεύσουν και φυσικά να εκτεθούν λιγότερο από ό,τι έχουν εκτεθεί σε ό,τι έχουν δηλώσει για το κομμάτι. Μάλιστα, το συγκεκριμένο.
0: Τόσο καλό. Γυρίζω στον προαστιακό. Επιβεβαιώστε μου, αυτό το σύστημα το οποίο κατέρευσε προχτές είναι του 2003.
1: Ναι. Το 2003 περίπου, την αφορμή των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκαν όλα τα συστήματα συνολικά της τηλεδιοίκησης του συγκεκριμένου τμήματος, μήκους περίπου 31 χιλιόμετρων. Βέβαια, στο διάστημα που ακολούθησε στα χρόνια αυτά, δηλαδή μέχρι τώρα 23 χρόνια μετά, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπηρετούσε την υποστήριξη και τη συντήρηση αυτού του όλου του υλικού, δηλαδή όλων των συστημάτων αυτών, είναι υπερβολικά υποστελεχωμένο, αδυνατεί να μπορέσει να το κρατήσει σε λειτουργικότητα, δεδομένου ότι λόγω της παλαιότητας υπάρχει και αδυναμία ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει αυτή η κατάσταση, η οποία εμφανίστηκε με το συγκεκριμένο πρόβλημα, και ενδεχομένως στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και άλλα παρόμοια περιστατικά τέτοιου τύπου.
0: Πείτε μου, η κατάσταση, το επίπεδο στελέχωσης σε ΟΣΕ, σε Hellenic Train, πού βρίσκεται αυτό το θέμα?
1: Η υποστελέχωση, κύριε Πογιόπουλε, είναι προβληματική και στις δύο συνδρομικές εταιρείες, και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train, και δυστυχώς μετά το έγκλημα των τεμπών αυτό επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι δεν αναπληρώθηκε, απέναντίας έχει μειωθεί σημαντικά και στον ΟΣΕ και στη Hellenic Train. Και αυτό βέβαια φαίνεται καθημερινά συνολικά στη λειτουργία του σιδηροδρόμου και στη λειτουργία και στην κυκλοφορία, αλλά και στην συντήρηση του τροχαίου υλικού, που με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το τεχνικό προσωπικό προσπαθεί με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει να υποστηρίξει την αξιοπιστία του τροχαίου υλικού, μόνο που αυτό δεν φτάνει. Γι' αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις καθυστερήσεις να συμβαίνουν σε διάφορες δρομολογιακές κατευθύνσεις, και οι εργαζόμενοι να προσπαθούν με κάθε τρόπο να το αποτρέψουν, μόνο που αυτό δεν μπορεί να είναι άνηση που γίνεται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρούνται σε διάφορους σταθμούς κάθε φορά.
0: Δηλαδή, 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη, και ενώ όχι εγώ, ο ΕΟΔΑΣΑΜΗ, η δική τους επιτροπή δηλαδή, έχει καταγράψει το ζήτημα της υποστελέχωσης ως έναν βασικό παράγοντα για το έγκλημα που έγινε εκεί, έχουμε λιγότερους εργαζόμενους στις εταιρείες?
1: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι, να σας φέρω ένα αναδεικτικό αριθμό, είχαμε 825 εργαζόμενους, και αυτοί πάρα πολύ λίγοι, στο ΜΟΣΕ, και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε 430.
0: Τους μισούς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και όταν λένε ότι θα βάλουν και νέα δρομολόγια το φθινόπωρο, το χειμώνα, με ποιους θα τα βάλουν?
1: Ναι, αυτό, συγγνώμη που το πω, αλλά είναι ένα άσχημο ανέκδοτο. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούν μέσα από την υπερεργασία, αφενός στον ΟΣΕ και αφετέρου μέσα από την διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην Hellenic Train, δηλαδή να αναζητούν δηλαδή επιπρόσθετο εργάσιμο χρόνο, καταργώντας δηλαδή, και αυτό είναι το τραγικό, να καταργούν δηλαδή το πενθήμερο, προσπαθούν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να καλύψουν τα τελείωτα κενά, προκειμένου να υποστηρίξουν την σημερινή λειτουργία, επαναλαμβάνω, που έχει μόνο 2 δρομολόγια, συν βέβαια τα δρομολόγια του προαστιακού. Αν σκεφτεί κανείς και αναλογιστεί, από το φθινόπωρο, το χειμώνα, προσθεθούν άλλα ορισμένα ακόμη, τέλος πάντων, επιπρόσθετα δρομολόγια, με ποιο τρόπο αυτά θα στελεχωθούν και στην κυκλοφορία, το προσωπικό κίνηση εννοώ, τους μηχανοδηγούς, και εννοείται αυτό το επιπρόσθετο τροχαίο υλικό, δηλαδή, που θα βγει να δρομολογηθεί, ποιος θα το συντηρήσει όταν δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτό που σήμερα κυκλοφορεί?
0: Με τον οδοντοτό τι γίνεται, κύριε Τρεβλέ?
1: Ναι, κοιτάξτε να λέτε, η γραμμή αυτή, για όσους έχουν ταξιδέψει, έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια, εκτός από ότι είναι μια ιστορική διαδρομή, είναι μια διαδρομή σπάνιας και μοναδικής ομορφιάς. Ωστόσο όμως, η εγκατάλειψη και από το κράτος, από την κυβέρνηση και το ΝΟΣΕ, αλλά και από τη Hellenic Train, που χειρίζεται το τροχαίο υλικό για πάρα πολλά χρόνια, έφτασε λοιπόν σε μια απίστευτη απαξίωση όλη η λειτουργία και επισφαλεί ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση των δρομολογίων. Τώρα, με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ο λαός μας λέει ότι η νοικοκυρά που δεν θέλει να ζυμώσει 10 μέρες κοσκινίζει. Αυτό λοιπόν κάνει σήμερα το Υπουργείο, και βέβαια και οι συνδρομικές εταιρείες, αναφέρομαι στον ΟΣΕ και τη Hellenic Train, όπου ακριβώς επειδή δεν θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάταξη και τη διασφάλιση αυτής της συνδρομικής δρομολόγησης, προσπαθούν να βρουν διάφορες προφάσεις και αιτίες με διάφορες μελέτες που υποτίθεται να ζητούνται κτλ. Ενώ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, με μελέτες που έχουν γίνει από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, τι πρέπει να γίνει, σε ποιο σημείο και με ποιο τρόπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να διαθέσουν χρήματα για να διασφαλίσουν την δυνατότητα στους ανθρώπους που θέλουν να ταξιδέψουν στη συγκεκριμένη διαδρομή, αυτό να γίνεται με ασφάλεια.
0: Με αφορμή αυτά που μας είπατε για αυτή την ακραία υποστελέχωση, θέλω να, πριν κλείσουμε, κάτω από αυτές τις συνθήκες που μας περιγράψατε, οι εργασιακές σχέσεις ποιες είναι στο σιδηρόδρομο?
1: Υπάρχει μια κατάσταση καταρχήν στο ΝΟΣΕ, όπου εκτός από τον αριθμό που σας ανέφερα του μονίμου προσωπικού, σε κέρια πόστα ασφάλεια, σε κρίσιμα πόστα ασφάλεια, όπως είναι οι σταθμάρχες, όπως είναι οι κλειδούχοι, ακόμη και το κομμάτι της συντήρησης, το μικρό κομμάτι της συντήρησης που έχει απομείνει, να γίνεται από ανθρώπους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με δελτία παροχής υπηρεσιών κτλ. Πράγμα το οποίο δημιουργεί ακόμα περισσότερους κινδύνους σε όλη την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Από την άλλη μεριά όμως, και στη Hellenic Train, δεδομένου ότι ισχυρίζεται, τουλάχιστον αυτό προφασίζεται ότι δεν γίνονται πολλά δρομολόγια, άρα δεν έχει έσοδα, άρα δεν κερδίζει πάρα πολλά, συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαίες προσλήψεις και προσπαθεί μέσα από την επεργασία, μέσα από τη διαμόρφωση του εργάσιμου χρόνου, να τη διευθέτηση, να καλύψει αυτά τα κενά που σας προανέφερα πριν. Είναι τραγικό όμως, γιατί χωρίς προσωπικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο μέσο μετακίνησης και μεταφοράς, και για τους επιβάτες συνολικά όμως και για όλη τη λειτουργία. Συνεπώς, εμείς εργαζόμενοι το βάζουμε σαν σημείο αιχμής αυτό. Άμεσα έχουμε ζητήσει άπειρες φορές και συνεχίζουμε να το ζητάμε να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις, στελέχωσης όλων των πόστων σε όλες τις ειδικότητες και στις δύο φυσικά εταιρείες.
0: Κύριε Τρεβλέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: ctfm.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η κρυμμένη επιστολή. Το πρώτο βιβλίο της νέας σειράς μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, όπου κάθε σελίδα φέρνει και μια νέα αποκάλυψη. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Με αύρα καλοκαιρινή, ψήνουμε ψάρια στη Σχάρα και ταξιδεύουμε στη σαγηνευτική Ελαφόνησο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι συμβαίνει καταρχάς στην Αλβανία, πριν δούμε τι σημαίνει γενικώς στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά μαζί μας. Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Λοιπόν, στην Αλβανία τα επεισόδια για τα οποία γίνεται λόγο στα τελευταία 24 ώρα ξεκίνησαν όταν κάτοικοι της περιοχής Βέρνιτσα και περιβαλλοντικές ομάδες της χώρας συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στη μετροπή μιας προστατευμένης περιβαλλοντικά περιοχής της Δαλάνης σε τουριστικό φέρετρο. Οι συγκεντρωμένοι δεν συγκρούστηκαν με την αστυνομία της Αλβανίας, αλλά με την ιδιωτική ασφάλεια της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο, της Verence South Atlantic Development. Το βίντεο αποκαλύπτουν τη βία που ασκήθηκε σε όλη την έκτασή της. Διαδηλωτές χτυπήθηκαν από μέλη αυτής της ιδιωτικής ασφάλειας, άλλους τους έσυραν στο έδαφος και ένας Έλληνας ομογενής πυροβολήθηκε στο λαιμό. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί γύρω από το εργοτάξιο χωρίς να παρέμβουν για την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Από την πλευρά της η αλβανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ένταση προκλήθηκε όταν ομάδα διαλειτουργητών επιχείρησε να καταστρέψει το φράχτη του εργοταξίου. Η εταιρεία από την πλευρά της απέφυγε να σχολιάσει ευθέως τις καταγγελίες περί βίας και σε ανακοίνωσή της καταδίκασε τις ενέργειες κατά ιδιωτικής περιουσίας όπως αναφέρει και επέριψε τους χειρισμούς που όπως ανέφερε διακινούν ανακριβείς πληροφορίες. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαμαρτύρονται εκφράζουν φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στο οικοσύστημα της περιοχής, που είναι μία από τις πλέον ευαίσθητες οικολογικά ζώνες της αλβανικής ακτογραμμής. Βλέπουμε πως και στην Αλβανία, που έχει εκτοξευτεί ο τουρισμός την τελευταία πενταετία, θυσιάζουν ακόμα και νατούρα περιοχές προκειμένου να γίνουν τουριστικά θέρετρα. Σήμερα τα χέρια των λεγόμενων αδιάφορων της Αλβανίας βρίσκεται πλέον το τουριστικό σχέδιο για την προστατευόμενη περιοχή της Βέρνιτσα, το οποίο να πούμε πως συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ και σύζυγο της Ιβάνκα, τον Τζάρετ Κούσνερ. Μετά τα σοβαρά αυτά επεισόδια, τα οποία όπως είπαμε υπήρξαν και τραυματισμοί, οι αντιδράσεις φούντωσαν με το κατά πόσο είναι νόμιμο να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας αυτής της περιοχής. Η έρευνα σχετικά με την υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, με τις αρχές Αλβανίας να βάζουν στο επίκεντρο τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής και από προστατευόμενη περιοχή να μετατραπεί σε τουριστικό θέατρο.
0: Και αυτά, ό,τι καταλαβαίνω, αφορούν περιουσίες και Αλβανών και μειονοτικών Ελλήνων.
1: Βεβαίως, και λίγο μετά τα επεισόδια, ο Πρωθυπουργός Αλβανίας, ο Έντι Ράμα, σχολίασε πως δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών. Τόνισε δε πως άκουσε για πρώτη φορά τις σχετικές αναφορές που είχαν γίνει τα επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των security. Και μάλιστα έρχεται και κριτική στην Αθήνα για την ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτός είναι ο σύμμαχος των ΝΑΤΟ, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πού αλλού θα μας πας?
1: Στο Λίβανο, καθώς η Χεσμπολάχ απειλεί με αντίπεινα στην περίπτωση που το Ισραήλ επιτεθεί στη Βηρυτό και τα περίχωρά της, όπως προειδοποίησε, τη μεγαλύτερη δυσκολία να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανέδειξε και η τελευταία δήλωση στελέχους της Χεσμπολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έδωσαν την έγκριση στις Ισραηλινές δυνάμεις να πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού, που είναι το προπύργιο της Χεσμπολάχ, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε Ισραηλινό έδαφος. Από την ίδια ώρα, βέβαια, οι προσδευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντήθηκαν σήμερα στο State Department σε ένα ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ συνέχισαν τις εκτοπραξίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας, παρά τη διαβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι εξασφάλισε δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια αυτού του νέου κύκλου διαπραγματεύσεων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
2: Μια καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι TRT 95,1 FM Stereo. Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις

για αυτά που μας χωρίζουν. Όσα μας ενώνουν σαν γυαλί την καρδιά μου, χίλια κομμάτια σκίζουν.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.